Τον 2FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

από όλα αυτά θα ζω. Αυτές εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

θα σ' αρνηθώ και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω.

0: Ένοπλες δυνάμεις και θλίψεις στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ουρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Τεχεράν είναι ανοιχτή σε μια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτή. Ανοιχτές σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ με ντρόουν. Νέες εντολές δόθηκαν πριν λίγο για εκενώσεις περιοχών. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη. Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Στην Ινδονησία κλειστά παραμένουν 8 αεροδρόμια λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ξέρω εδώ το τραγούδι να τελειώσει.
0: Έλα, Μαρδιώνη, 10 δεύτερα.
1: Έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση ο Πρίντεζη. Α πούμε, Πρίντεζη, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίε και κύριοι. Γιάννη, ο Πρίντεζη.
0: Είναι τα πάντα, είναι ο μαέστρο. Είναι ο απόλυτο.
1: Ο ταξιθέτη, ο σκηνογράφο, ο Μπούμαν.
0: Ναι.
1: Το Μπούμαν. Μπούμαν θα τον λέω από εδώ και πέρα.
0: Μπούμαν, τι είναι.
1: Αυτό που κρατάει το μικρόφωνο. Μπούμαν, ωραίο.
0: Μπούμαν, το αρέσει τώρα.
1: Μ' αρέσει, τώρα τελείωσε. Γιάννη, ο Μπούμαν.
0: Γιάννη Μπούμαν.
1: Λοιπόν, η Μαρία Κόντου, κάτι θα βρω και για την Κόντου να πω. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8, πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι ανεξάντλητος.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Σας τους έχουμε πει.
0: Πες
1: ποτέ. Χιλιάδες φορές.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία. Λοιπόν, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Mm. Ενδιάμεσα, όχι στο Earth και το News. Ενδιάμεσα στο Earth News και στο Radio.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Γεια σου Κυριακή, καλημέρα.
0: Γεια
1: από
0: σου,
1: την Καλαμάτα.
0: Κυριακή.
1: 26 βαθμούς ήδη στην Καλαμάτα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονυσιφόρο, την Ονυσιφόρα και τον Σόζοντα.
0: Να ζήσουν.
1: Γιορτάζει ο Σόζον.
0: Και
1: Σόζον.
0: Και στο Σαλάμι.
1: Ο Σόζον. Τι είναι το σαλάμι.
0: Αυτό σωθείτο. Είναι Εθνική Μέρα Σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άσχετο.
0: Χρόνια
1: ναι.
0: πολλά σαλάμι. Μ' αρέσει το σαλάμι.
1: Εξαρτάται.
0: Ένα, είναι ωραίο.
1: Της Λευκάδας.
0: Και της Μπύρας. Της
1: Λευκάδας είναι πολύ ωραίο.
0: Και της Μπύρας είναι ωραίο.
1: Μ' αρέσει της Λευκάδας.
0: Αχ,
1: λοιπόν.
0: Εξάλλου, κάτι να σαλαμάκι.
1: Αυτό, μεγαλώσαμε.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Τώρα είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να συνεργάζονται, να είναι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό ουρανό και γαλάζιους ουρανούς.
0: Βέβαια.
1: Ήθε, μακάρι. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν και η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτά τα Ολιζέοβ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Εσύ σ' αρέσουν τα πορτογαλικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Χάλια. Χάλια. Χάλια.
0: Και ειδικά όταν γίναμε ανεξάρτητοι εμείς οι Βραζιλιάνοι από τους Πορτογάλους, απελευθερωθήκαμε και τα μιλάμε πιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ακούτε να δείτε τι έγινε. Οι Σιρακούσιοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν, μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ωραία είναι Σιρακούσες.
0: Ναι.
1: Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σας υπενθυμίζω ότι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, είχε υπογράψει κάτι και είπε τώρα βάζω τέρμα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Είναι μία από τις στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που έχουν μείνει, που έχουν μείνει με χρυσά γράμματα.
1: Έχουμε
0: κι άλλα. Αυτό το είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Καμένος τι είχε κάνει, είχε πάει εκεί που γίνει η ναυμαγία της Σαλαμίνας.
1: Με κόκκινο χαλί.
0: Και είχε ρίξει στεφάνι στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Θεέ μου τι ζούμε ακόμα και είμαστε εντάξει. 1833. Ο Θόδωρος
1: είναι η Κατερίνα και είναι εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται. Ντρεπόντουσαν τότε. Φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλαμίδι. Έχετε πάει να
1: δείτε. Πού χωρούσε στο Παλαμίδι.
0: Πού τον είχαν αυτό τον άνθρωπο είναι. Ολόκληρο Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Ένα μικρό κελάκι ήταν, ας
0: πούμε. Που δεν χώραγε να πει.
1: Τρύπα. Ναι.
0: Εγώ μόνο, εγώ χώρα.
1: Α είπε, έχει πολλά σκαλιά να ανέβει. Αλλά το παραβλέπουμε.
0: Εγώ. Εντάξει.
1: Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας.
0: 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος
1: της ΕΡΤ. Εδώ που είμαστε εδώ εμείς. Το 1960 σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
0: Βέβαια ήξερα από ιστιοπλοεία, ήξερα. 1964.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ξέρω πως ιστιοπλοεία.
1: Ναι, ιστιοπλοεία ήξερα. Καλά, ναι.
0: Ολυμπιακή ζώνη.
1: Ιστιοπλοεία και. Ναι, καβαλίκευμα αγαλόγου. Ναι, αυτά.
0: Και άλλο. Ναι.
1: Τέλος.
0: 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών που επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ωρατόριο. Ακούστε τώρα με τίτλο Άξιον Εστί. Ποίηση Οδυσσέα Λίτη. Φυσικά. Χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ευτυχώς υπήρχε και η ΔΕΘ.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν. Ηλίας Καζαντζόγλου λεγόταν. Ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει κάνει το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το Λιμάνι της Αγωνίας.
0: Έτσι.
1: Το 1930 γεννιόταν ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, την Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
0: Πολύ την αγαπώ.
1: Έχει κάνει και ένα πέρασμα από τα Φιλαράκια, τραγούδισε με τη Φίβη, εκεί το Σμέλικατ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά δεν το έλεγε καλά και δεν είχε καλή φωνή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1827 χάνουμε τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του Ναπολέοντα.
1: Τον ποιον, Παύλο Μαρία.
0: Ναι, Παύλο Μαρία Βοναπάρτη.
1: Παύλο Μαρία, ναι. Τι να πεις.
0: Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάσσα. Μια εντελώς τυχαία. Τυχαία ήταν, φανταστείτε. Δεν ήταν πάνω στον πόλεμο. Εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε. Γενική θλίψη. Όλη, μεγάλη θλίψη για τον Παύλο Μαρία.
1: Ναι.
0: Το 2003 χάναμε τον Αρτέμι Μάτσα. Ο άνθρωπος αυτός είχε καθιερωθεί, δοσύλλογος, κακός.
1: Σπιούνος, ναι, όλα αυτά. Ναι.
0: Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, λένε όσοι το γνώρισαν, έτσι, φυσικά. Και το 2015.
1: Και ο Δήμος Σταρένιος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους
0: ρόλους.
1: Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε. Ναι, λένε ναι. Αυτοί που τους ξέρουν. Ναι, ναι. Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους
0: ανθρώπους. Το 2015 πέθανε η Βούλα Ζουμπουλάκη, και εκείνη η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και του θεάτρου και κυρίως του θεάτρου.
1: Πολύ
0: και του κινηματογράφου κτλ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σταύρο. Πολύ καλή ερώτηση, κυρία Σερέτη, στη ΔΕΘ, να ξέρεις.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χρήση για κάτι που αφορά ευρύτερα θέματα εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας. Καλές εκπομπές σε όλους. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας από τη Σάμο. 28 βαθμούς έχει ήδη το Καρλόβαση, ρε. Κολυμπάμε μόνοι μας 8 το πρωί με φόντο το πλεούμενο που πάει για ψάρεμα.
0: Ωρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Και λέει, παρακαλώ, μη ζηλεύετε.
0: Φυσικά ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε.
1: Φυσικά και ζηλεύουμε.
0: Είσαι στην Ισάρα τώρα, έχεις 28 βαθμούς το πρωί για πάνω.
1: Κανένα γύρω-γύρω. Ναι.
0: Oh.
1: Πήγαινα και εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγαινα 7 η ώρα το πρωί, ψυχή ζώσα, λίμνη θάλασσα.
0: Μπράβο, Διονύση.
1: Ωραία, ρε. Είναι ωραία, τέτοια ώρα. Το καλοκαίρι δεν το έκανα. Αλλά τώρα το έκανα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παύλο μας. Γερμανικός χειμώνας. Ελπίζουμε να μην χειμωνιάσει και στη Γαλλία. Είναι πλέον άδειλο το αύριο, μιας και δεν υπάρχουν μόνον αυγά, αλλά φίδια πολλά και κατάμαυρα. Ήρθε η ώρα οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας να κινητοποιηθούν για να μην χαθεί η Ευρώπη που γνωρίζουμε. Δίπλα στο Σλάβα Ουκραίνη θα αναφωνούμε πια και δόξα στη δημοκρατική Ευρώπη.
0: Προσέξτε.
1: Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο.
0: Προσέξτε,
1: αλλά...
0: κύριε Παύλο μου, να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτή την υπόθεση που είναι. Το βλέπαμε ότι ερχόταν. Δηλαδή, εννοούμε τι λέμε. Τι εννοούμε, εννοούμε την επικράτηση της άκρας δεξιάς της στη Γερμανία.
1: Της νεοναζιστικής ακροδεξιάς. Ναι, δεν είναι μια απλή ακροδεξιά.
0: Δεν είναι μια Λεπέν, ας πούμε.
1: Γιατί η Λεπέν τα ίδια είναι, απλά το κρύβει. Απλά το κρύβει καλύτερα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί δεν το κρύβουν κιόλας.
0: Οι άνθρωποι, προσέξτε, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που εξελέγησαν. Εντάξει, αυτό είναι δικά τους. Τους ψήφισαν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: και,
0: είναι.
1: Και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει. Είχε βγει.
0: Ναι. Ναι, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους ο κόσμος. Δεν μπορώ να το. Αυτό δεν ξέρω τι ειδικότητα χρειάζεται. Πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ανακόλουθοι στη ζωή τους και σε αυτά, και πιο υποκριτές και ψεύτες από ό,τι έχει γράψει ιστορία.
1: Καταπέλτες εσύ.
0: Ρε εσύ Διονύση, δηλαδή συγγνώμη, εγώ έβλεπα αυτή η τύπησα, έχουμε κάνει τόσα αφιερώματα, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή του AFD.
1: Τα Μπάιντερ, ξέρω εγώ κάπως. Βάγγελ.
0: Αυτή λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Συγχαίρετε τους ομοφυλόφιλους.
1: Και είναι ομοφυλόφιλοι.
0: Είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι παντρεμένοι. Με γυναίκα. Λοιπόν,
1: είναι κατά της υιοθεσίας. Είναι κατά της υιοθεσίας τέκνων.
0: Από ομοφυλόφιλους. Έχει δύο.
1: Έχει
0: παιδιά.
1: Δύο. Ναι. Έχει υιοθετήσει δύο.
0: Ναι. Πώς το λένε, είναι υπέρ της μετανάστες και έχει παντρευτεί Ασιάτισσα.
1: είναι υπέρ της Γερμανίας, Uber, άλλες και τρέχα γύρευε.
0: Και στην Ελβετία.
1: Και στην Ελβετία, δηλαδή. Okay.
0: Αν πας και ψηφίζεις αυτή να είναι την τύπισσα, έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Καταρχήν, γιατί είναι ανακόλουθη, πρώτον. Και γιατί έχεις αυτά τα πιστεύω.
1: Νομίζω ότι σκληρή κριτική, αλλά to the point κριτική την έχει κάνει ο Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είπε για να χαίρεσαι για αυτό που έγινε στη Γερμανία πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή προδότης.
0: Εντάξει.
1: Δύο λέξεις, αυτά είπε. Οι ηλίθιοι οι προδότες χαίρονται με αυτό που έγινε στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Για να μην νομίζουμε ότι σήμερα θα αλλάξει ή από αύριο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Σε ένα κρατήδιο δεν ασκεί ομοσπονδιακή πολιτική. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, άμυνας και διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, είναι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά που έχει το τοπικό κρατήδιο είναι θέματα στην εκπαίδευση, θέματα στην αστυνόμευση, θέματα τέτοια πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί προφανώς θα αφήσει το στίγμα της. Το θέμα είναι αν είναι προάγγελος των όσων πρόκειται να γίνουν στις εκλογές που θα έχουν τις γενικές σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό είναι το μείζον, εν πάση
0: περιπτώσει. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα. Μεγάλο. Κάνουμε μία παύση εδώ, σε αυτά που σας λέμε, και στέλνουμε 4 καλημέρες, μεγάλες όμως.
1: 4.
0: Στην Νικολέτα. Ναι. Στην Αφροδίτη, ναι. Στον Νίκο, ναι. Και στον Γιώργο, ναι. Που μας ακούν ενώ κάνουν τη βόλτα τους στη Χειροσήμα.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Που είναι Earth News Radio αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: 105,8.
0: Ναι.
1: Όχι άλλο.
0: Παιδιά, μην αλλάξετε συγγνώμη. Μας ακούνε από το Ερτέκο, Διονύση.
1: Καλημέρα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουμε πει ότι μας ακούτε και από το Ερτέκο.
0: Εντάξει,
1: το έχουμε πει.
0: Γι' αυτό. Τα παιδιά το ξέρανε. Είναι στη Χειροσήμα. Πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Χειροσήμα. Καλημέρα και στα παιδιά.
0: Στα Ιαπωνικά, πες.
1: Το ίδιο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Που είναι. Είχε 3 μέρες αναρωτική.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
0: Εσύ ακουγόμαστε παντού, έτσι. Παντού, φτάνουμε μέχρι τη Χειροσήμα.
1: Μα βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ παντού, με τι.
0: Θα ήθελα και εγώ να πάω στη Χειροσήμα.
1: Στη Χειροσήμα, ειδικά στη Χειροσήμα.
0: Θα ήθελα να πάω. Είναι τόπος, πώς το λένε, που έχει γραφτεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία, ας πούμε.
1: Σωστό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα, ενώ γίνονται αυτά τα κοσμοϊστορικά πράγματα, ας πούμε. Κοσμοϊστορικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα δείξει. Μπας περιπτώσει, αλλά μπας περιπτώσει είναι σοβαρά αυτό.
0: Είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ασχολούμαστε με το αν, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός αντί να είναι εκεί που ήταν ένας άλλος πολιτικός και μιλούσε, παρουσίαζε βιβλίο για τον Αντωνιάδη.
0: Όχι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε. Όχι.
1: Τι όχι.
0: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια. Παρά να έχουμε αυτά, σαν αυτά που έχουν
1: γίνει. Καλύτερα. Κάνει. Αυτό ξαναπέστω. Ναι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πουσιώδη και αδιάφορα.
0: Επίσης.
1: Αδιάφορα, εντελώς παντελώς.
0: Έχει μπει πια στο DNA μας.
1: Ναι.
0: Το εξής πράγμα. Να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
1: Δηλαδή, ναι, ωραία.
0: Γιατί βγαίνει ο ήλιος στην Ανατολή.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Είμαστε ικανοί να γκρινιάξουμε και γι' αυτό. Μήπως κάτι σημαίνει, μήπως γυρνάει την πλάτη του στη Δύση, μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός.
1: Ή μήπως οι Ανουνάκοι έβαλαν το δάχτυλό τους.
0: Μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός. Ρε εσείς, αφήστε το ρέμο στην ησυχία του, ας πούμε.
1: Όχι, να μην αφήσετε το ρέμο στην ησυχία του.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ω ντεκόρ τον Μεγαλέξανδρο. Τι είναι ο Μεγαλέξανδρος για να το χρησιμοποιεί ντεκόρ.
0: Τι είναι.
1: Τέτοια διάβαζα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Όχι, αλλά δεν πρέπει όμως. Γιατί να το χρησιμοποιούν και ποιος έδωσε την άδεια γι' αυτό.
0: Μα σοβαρά τώρα.
1: Μα κανείς δεν
0: έδωσε. Ότι τι είναι δηλαδή το άγαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Είναι σημείο κατά τη θέση της πόλης. Άμα είναι έτσι να πήγαινε και να πάρει το Λευκό Οίκο και το Λευκό Οίκο, λέω. Τον Λευκό Πύργο και να τραγουδούσε πάνω τον Λευκό Πύργο. Γιατί δεν πάει.
0: Παιδιά, δηλαδή έχουμε ξεβεί, θέλουμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
1: Για κάποια πρέπει να γκρινιάζουμε.
0: Αξίζει.
1: Γιατί τα κάνουν όλα ίσιωμα.
0: Καλή, ήταν πολύ χαρούμενοι οι Θεσσαλονίκοι που περιμένουν να κάνει συναυλία.
1: Έχω άλλα άκουσα και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και τα λοιπά. Όχι, από τον Δήμαρχο δεν τον άκουσα, δεν μιλάω. Ο Δήμαρχος είναι μακρόθεν. Τώρα είναι τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Λέει, εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να δούμε.
0: Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άδεια.
1: Πού ξέρω εγώ.
0: Μόνο θα αποφάσει ο Ρέμος και πήγε σε μια σκηνή να κάνει μια συναυλία.
1: Ο Ρέμος προσωπικά το κάνει αυτό.
0: Ο Ρέμος, παιδί μου, το κάνει για 30 χρόνια στο τραγούδι.
1: Όχι, άλλο λέω. Ο Ρέμος προσωπικά είπε εκεί θα μπει η σκαλωσιά.
0: Εκεί θα μπει. Φαίνεται εκεί. Ωραία. Και
1: το πάλκο. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Να γκρινιάζουμε και
1: εμένα
0: για μια
1: αρέσει,
0: συναυλία.
1: Καλύτερα να γκρινιάζουμε για τέτοια παρά να γκρινιάζουμε για άλλα που γκρινιάζουμε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν γίνεται, ρε Κατερίνα. Άμα είναι να πάτε στην Νορβηγία ή στην Δανία που δεν γκρινιάζουν. Που και αυτοί γκρινιάζουν. Καλημέρα στη Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο. Μαύρη μέρα ξημέρωσε και προβλέπεται να χειροτερέψει. Άλλα 4 κρατήδια περιμένουμε να εκλέξουν τους ίδιους φασίστες, μας λέει η Μέρη που ζει στο Ανόβερο.
0: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, τότε. Υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία. Μεγάλο.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μεγάλο.
0: Γιατί,
1: πρόβλημα.
0: Γιατί το επαναλαμβάνω. Υπάρχει προηγούμενο.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. 17 βαθμούς στην Ξάνθη. Άρχισε να πέφτει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρχισε να πέφτει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λέει: η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι όντως χάλια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να την διορθώσει η ακροδεξιά. Αυτά είναι τα επίχειρα μιας άλλης ανατολικογερμανίδας, ας πούμε, της Μέρκελ. Δικά της επίχειρα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε και ξύνουμε τέτοιες πληγές. Πρωί-πρωί.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί. Ναι, όχι, να ξύνουμε. Όχι, Διονύση, να ξύνουμε, δεν κατάλαβα. Ακούσα, παιδιά, το αμίμητο, δηλαδή, το πράγμα. Τι έχει περάσει στον κόσμο,
1: ναι,
0: και τι πιστεύει ο κόσμος, το οποίο, λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνομιλούσα με έναν κύριο, οδηγό ταξί,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Μας το έπαιξε στην εκπομπή,
0: ναι, και μου έλεγε, ναι, που μου έλεγε ότι έχει προβλήματα,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος με το τέτοιο. Όμως,
1: ναι,
0: μου είπε το εξής πράγμα. Ότι αν δεν είχαμε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας,
1: ναι,
0: και τα είχαμε καλά με τον Πούτιν,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: θα μπορούσαμε να έχουμε μία συμφωνία μόνοι μας με τον Πούτιν,
1: ναι,
0: και να παίρνουμε φτηνά φυσικό αέριο
1: από τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, άμα το πιστεύει ο κύριος, τι θα το αλλάξει μυαλά τώρα.
0: Όχι, όχι. Το εξήγησα, το άκουσε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω. Και του λέω, ακούστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του ή ο κάθε Μητσοτάκης, κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας, να κάνει μόνος του μια συμφωνία με μια χώρα στην οποία έχει σταθεί.
1: Πώς θα μπορεί. Δεν μπορεί, δεν ήταν, μας περιμέναν. Εγώ θυμάμαι και δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας μεγάλης, μεγάλο εκδότη, που έλεγε ότι 5 εκατομμύρια ρούβλια μας περιμένουν στα σύνορα.
0: Τώρα περίμενε μισό λεπτό. Δεν μπορεί.
1: Ήταν πρωτοσέλιδο.
0: Ας το πρωτοσέλιδο. Mm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Του το εξήγησα γιατί δεν μπορεί. Γιατί είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πάρα πολλούς άλλους λόγους και για ιδεολογικούς ακόμα.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα. Κάτι κάνει λάθος η Ευρώπη και οι μεγάλες χώρες, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, που έρχεται σιγά σιγά η ακροδεξιά. Μας λέει ο Απόστολος. 16 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παρεμπιπτόντος. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει. Δεν ξέρω αν κάνουν αυτοί οι λάθη ή είναι
0: δεν
1: θέματα.
0: Δεν έρχεται μόνη της.
1: Ή είναι θέματα, κολλήματα, σαν αυτό που περιέγραφε για παράδειγμα η Κατερίνα Μόλις, τα οποία στερούνται, όχι στερούνται λογικής, αλλά και γνώσης πραγματικών δεδομένων.
0: Ναι. Είναι.
1: Άμα τα στερήσει από αυτά και μετά κάνεις μια θεωρία που σε βολεύει, αρέσει. Εσύ νιώθεις εντάξει, ωραία με τον εαυτό σου. Αλλά δεν στέκει. Παλιά αυτό τους λέγανε θεροβάμονες. Έχω διάφορα, ναι, τέτοια, ναι, πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο. Το Γιώργο, εγώ θα γκρινιάζω μέχρι να πας σε ρέτη στο λιβάδι.
0: Άλλο ναι, κοσκινάκι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένας λόγος να γκρινιάζεις.
1: 29 βαθμούς ήδη στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι.
0: Πάμε για λίγο.
1: Δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Παπαχλημίτζο που του τα έχω μαζεμένα.
1: Και τη Στέλλα.
0: Η Στέλλα δεν τη τα έχω μαζεμένα. Θέλω να την αγαπώ.
1: Καλημέρα στον Μπίλι. Τον Γκράντε τον Μπίλι, το φίλο μα στην Καλαμάτα.
0: Πού είσαι, Μπίλι?
1: Στα αστικά Καλαμάτα. 18 βαθμού ψυχρούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που φροντίζει να μα στέλνει ωραίε φωτογραφίε από τη Νέα Πολυλακωνία και έτσι μα φτιάχνει λίγο το κέφι. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Τη αρέσει πολύ όταν κάνω τον Ιαπωνέζο. Δεν κάνω τον Ιαπωνέζο. Κρύβω έναν μέσα μου.
0: Έχει ρίζες.
1: Κρύβω ένα μέσα μου. Ναι. Η Φωτεινή μας λέει, πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι ψηφίζουν ενώ είναι υποκρίτρια επί της ουσίας η ηγέτιδα της ΑΕΦΔΕ. Λέει, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα που εργάζονται στην Γερμανία, στα εργοστάσια, και υπάρχουν και μετανάστες, οι οποίοι η σημαία του ΑΕΦΔΕ είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν και μετανάστες που την ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή με ποια λογική, ότι ήρθαμε εμείς να μην έρθουν κι άλλοι και μας πάρουν τη δουλειά?
0: Θα σας πω, παιδιά.
1: Ποια λογική οι μετανάστες ψηφίζουν ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες, για εξήγησε λίγο.
0: Αν είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς,
1: ναι,
0: δεν θεωρούν ότι είναι μετανάστες.
1: Τι θεωρούν ότι είναι?
0: Εντάξει, άμα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, είναι 800 χρόνια εκεί οι άνθρωποι εκεί. Όχι. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα είναι κατεξοχήν λαϊκιστικά κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πόντως υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και πάει χάλια οικονομία, πατάνε εκεί, τους στάζουν καλύτερες μέρες, τους στάζουν θα τους δώσουν λαγούς με πετραχίλια και το πιστεύουνε και γι' αυτό τους ψηφίζουνε. Άμα δεν θεωρείς τον εαυτό σου μετανάστη,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε τον Τραμπ? Πιστεύεις Λατίνοι?
1: Ο Τραμπ, τι χαρά για το αποτέλεσμα της Γερμανίας, τι χαρά ο Τραμπ όμως. Ο Τραμπ και ο
0: Βάνς.
1: Και ο Βάνς, καλά, δεν το συζητώ. Και ο Πούτιν. Μεγάλη χαρά κι αυτή. Δηλαδή του Τραμπ την ανάρτηση με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ρινανία Βεσφαλία, ξέρω εγώ πώς τη λένε.
0: Ρινανία Βεσφαλία.
1: Αυτό.
0: Σαξονία Ανχάλτ.
1: Λοιπόν, την αναπαρήγαγε του Τραμπ και ο μεσολαβητής, αυτός που μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, ας πούμε, με τους άλλους μεσολαβητές που στέλνει ο
0: ναι,
1: Τραμπ.
0: Γιατί να μην το
1: ναι,
0: αυτό, αφού είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Αφού είναι όλοι φίλοι. Όλοι φίλοι είμαστε. Τι καλά. Ο Δημήτρης μας λέει το εξής. Επί δεκαετίες οι χριστιανοδημοκράτες ακολουθούσαν τη ρίση του Στράους που είχε πει «Δεξιότερα από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα». Τα τελευταία χρόνια το ξέχασαν, άφησαν τη δεξιά πτέρυγα ακάλυπτη και έφαγαν από εκεί τον γκολ. Και μιας και λέμε γκολ, συγχαρητήρια στην Πανάθα μας που έπαιξε επιτέλους μπάλα.
0: Έλα ρε Πανάθα, ναι ρε παιδιά.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, για την Πανάθα σας έχω είδηση.
0: Τι?
1: Λοιπόν. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο κύριος Τσίπρας.
0: Με
1: δίπλα του ήταν η κυρία Μάρδα. Η οποία
0: Πέλκα,
1: είναι με έναν κύριο Πέλκα.
0: Πέλκα,
1: ο οποίος κύριος Πέλκα. Γιατί δεν είναι κύριος ο Πέλκας?
0: Πολύ γνωστός παίκτης του ΠΑΟ.
1: Ωραία, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κύριος. Λοιπόν, ο οποίος κύριος όμως έγινε αλλαγή. Που σημαίνει ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Σαββίδης ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τσίπρα μέσω της κυρίας Μάρδα που έβγαλε τον Πέλκα.
0: Ας το καλό ρε.
1: Καλό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλό.
0: Αυτό είναι πολύ διαστραμμένο.
1: Μόνο εγώ αυτό.
0: Είναι διαστραμμένο, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στο Βόλο, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι ήταν?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Ας μην τον πουλήσει.
0: Μέχρι τελευταία του. Όχι, γιατί λένε ρε παιδί, θα τον δώσει τον ΠΑΟΚ. Θα τον δώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον πουλάω. Τον αγαπάω. Είναι θρησκεία.
1: Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία.
0: Επίσης, ναι, ήθελα να πω ότι δεν έπιασε τον Ντεκαπάζ στον Ντόναλντ. Και δεν μπορώ να τον λέω πια το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Τώρα τι χρώμα έχει?
0: Ένα χάλια.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε
0: ένα κομμωδινό, ανοιχτό κομμωδινή.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε σήμερα την κυρία Μυραράκη να μας πει τι χρώμα είναι το μάλλον του.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
1: Δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο. Είναι ένα κομμωδινό, ανοιχτό όμως κομμωδινή.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει ότι αυτός που του έκανε τη βαφή,
1: ναι,
0: δεν ρογάει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όχι ότι πριν ήταν τέλεια τα μαλλιά του, αλλά εντάξει, εκείνο το ξανθό που είχε νέος δεν θα το ξαναποκτήσει.
1: Κρίμα. Πολύ στεναχωριά μου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα λάθος είναι το μεταναστευτικό και έχω ακούσει ότι μεγάλοι πλειοκτήτες φέρνουν πετρέλαιο από Ρωσία. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Σε ένα βαθμό και αυτό ισχύει. Σε ένα βαθμό. παρά τα μπλόκα τα ευρωπαϊκά κτλ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Βάζει η χώρα και αστερίσκους και τέτοιες ιστορίες. Η Φωτεινή μας λέει ότι θεωρούν τον εαυτό τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία. Αυτό που έλεγες. Ναι. Για τους μετανάστες. Ναι. Καταλαβες. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άλλα.
0: Άλλα θέματα.
1: Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς, λέει κάτι. Βομβαρδισμούς. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς εκεί, στον Περσικό κόλπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε. Τώρα λέει βομβαρδίσανε κάτι πλοία. Τους ρίξανε ρουκέτες οι Αμερικανοί. Και υπάρχει εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, λέει, υπάρχει νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πού θα πάνε.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Για να ξέρουμε δηλαδή. Να πάρουμε τον αποθαρό μας. Ναι. Να ξέρουμε και εμείς θα γίνει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν παίρνουν.
0: Δεν πάει αυτό. Όχι, δεν πάει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πάει.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι πάνω από τα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία του Ιράν. Ενισχύθηκε κατά 0,2. Μην νομίζετε.
0: Είχαμε τηλεόραση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε.
2: Τι είπα, παιδιά, τι λάθος είπα.
3: Τι είπες.
2: Νόμιζα ότι κάτι μου είπε ο πάνω ο αρχισυντάκτης. Όχι.
3: Αρχισυντάκτης. Να σου πω κάτι. Ο αρχισυντάκτης μας. Είναι χορτοφάγος. Τώρα από αυτό καταλαβαίνεις. Μην ασχολείσαι περαιτέρω. Τι σου λέει το. Τι.
2: Ναι.
3: Δεν το ξέρεις. Το κρύβει.
1: Τι γίνεται, παιδιά. Τι λέτε. Τι λέτε ακριβώς.
0: Αν δεν ήταν το κορίτσι που γνωριζόμαστε λίγο καιρό, θα είχα βγει πλάτη σήμερα. Εγώ, να ξέρεις. Θα σου γύρναγα την πλάτη.
2: Γιατί
0: πήγε και έφαγε με τη Χριστάρα και δεν μου είπαν τίποτα.

0: Αμέσως τη σκέφτηκα όταν είδα ότι το απόγευμα, το βράδυ, βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Γερμανία, από τη Σαξονία, και το AfD έκανε θρίαμβο, περίπατο. Και σκέφτηκα την ερώτηση της Κατερίνας, γιατί είχε να κάνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τέλος πάντων πόσο αυτό μπορεί όλο να επηρεάσει και εμάς και τα λοιπά. Σαν να ήσουν προφητική στην ερώτηση, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αφού ήταν, πώς το λένε, το περιμέναμε. Δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό αυτό το περιμέναμε να συμβεί. Μόνο οι Γερμανοί.
2: Μόνο οι Γερμανοί εξεπλάγησαν.
1: Εξεπλάγησαν. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξεπλάγησαν οι Γερμανοί. Αλλά δεν ξέρω.
2: Βασικά οι Δυτικογερμανοί, γιατί οι Ανατολικογερμανοί τα ξέρουν.
1: Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση πριν είναι ότι δεν είναι ότι δεν έχει αυτή η χώρα προηγούμενο. Αυτό δηλαδή είναι μια χώρα με προηγούμενο.
0: Ότι έχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να πεις ότι δεν ξέραν, ας πούμε, πώς είναι αυτό το πράγμα.
0: Και
1: ότι...
0: μεγάλη συμμετοχή, λέει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή
2: 76%
0: και τους ψήφισε.
2: 76% έφτασε η συμμετοχή του, η οποία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω κρατήσει την κριτική που διάβασα με τον Τούσκ. Εντυπωσιάστηκα για το πολύ άμεσο, λιτό και απέριτο. Όσοι χαίρονται με τη νίκη του AfD είναι ή οι ηλίθιοι ή οι προδότες. Είπε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας.
1: Εντάξει.
2: Απλά αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τούσκ και από τους παλιούς ηγέτες γειτονικής χώρας Πολωνίας με βαθιά ιστορική γνώση.
2: Όχι μόνο με γνώση και με άποψη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, για την Ευρώπη. Γιατί εκτός από τη Γερμανία αυτή καθ' αυτή, η όλη ιστορία εμάς γιατί μας πειράζει, μας επηρεάζει. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Αυτό.
3: Εγώ έχω αίσθηση εδώ πέρα υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν περιορίζεται ούτε στη Σαξονία ούτε στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, άρα έχει ένα κοινωνικό κράτος που είναι το καλύτερο στον κόσμο, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο στηρίζει, ήδη δεν μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο που στηρίζει τώρα. Σε καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, μπλα μπλα μπλα, χάνει από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ, χάνει από παντού. Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες αρχίζει και ευθύνει. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε νοιάζει να καταλάβει γιατί ευθύνει για τις αιτίες κλπ. Όσο δεν κάνετε κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή τόσο δραστικό, αποτελεσματικό. Και έρχονται κάποιοι και υπόσχονται μαγικές λύσεις ή μαγικούς ενόχους. Λένε φταίνει μετανάστες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος κλπ. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο AfD. Τα λένε συντομία τώρα, προφανώς δεν είναι μόνο αυτή η.
0: Προφανώς και πώς αλλά... τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν ειδικά τους νέους.
2: Μας έλεγε μια φίλη ακροάτρια και εξηγούσε και η Κατερίνα ότι υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι όμως επειδή είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και νιώθουν Γερμανοί, ψηφίζουν αντιμεταναστευτικό κόμμα. Γιατί σου λέει εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί.
0: Ψηφίζουν AfD,
2: μην έρθουν και άλλοι, ας πούμε, και μας πάρουν τις δουλειές ή μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Γιατί εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί. Και είναι αντιμεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζουν ακόμα και μετανάστες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά οξύμορα σε αυτή την ιστορία.
1: Για το ίδιο, το επαναλαμβάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγει πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος, ας πούμε, του αντιμεταναστευτικού. Έχει επαναφέρει αυτή την αισχρή υπηρεσία, ας πούμε, την ICE. Τον ψήφισαν και
2: Λατινογενείς.
1: Ναι, άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις γύρω χώρες, ας πούμε. Και τους διώχνει τώρα.
0: Αυτούς που κυνηγάει.
1: Τους διώχνει, τους συλλαμβάνει και τους διώχνει.
3: Αλλά την ίδια ώρα. Βλέπουν στην
2: άρα δεν είναι, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως είναι οι απλουστεύσεις, οι υπεραπλουστεύσεις, δηλαδή αυτό που έλεγαν παλιά, ο λαϊκισμός. Αυτό είναι το βασικό. Οι υπεραπλουστεύσεις για λύσεις που δεν είναι εύκολες και δεν υπάρχουν. Αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν από λίγο.
3: Λοιπόν,
2: αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
3: Να τα λύσουμε αυτά.
2: Εμείς θα τα λύσουμε.
3: Θέλω να πω να σας πούμε μια καλημέρα, γιατί τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χριστούλια να αποκωδικοποιήσουμε τα μέτρα.
1: Να πάτε. Την καλημέρα μας.
2: Με το καλό.
1: Χρόνο. Στον κύριο Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχρήματο.
2: Τι ήταν πάνω που έλεγα για το πετρέλαιο. 0,2 πήρε πάνω. 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, επειδή με ρωτάς, θα με ρωτούσα.
1: Πάρε έτοιμη μονάχα.
2: 0,4. 91,85.
1: Αλήθεια.
2: Διάβαζα ότι έχει φτάσει το γαλόνι πάνω από 5,5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θεωρείται, ξέρω εγώ, στην πετρελαϊκή κρίση του 70 είχαμε τέτοιες τιμές, ας πούμε. Σε αναλογία δεν είχαμε τέτοιες τιμές. Λέω κατά αναλογίαν. Έτσι. Δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική τέτοιου ύψους τιμές. Δηλαδή ούτε Biden δεν μπορεί να πει τίποτα πλέον περί του Biden και τέτοια ο κύριος Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τον πιστεύουν.

0: δουλεύουν ακόμα. Τουλάχιστον ένα 30%, το 1 τρίτο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, 16 βαθμού. Ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και αγαλιάζω. 16 βαθμού στη Δημήτρη.
1: Παιδιά,
0: καλημέρα, Δημήτρη.
1: Είχε μία ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
0: Είχε.
1: Οι Θεσσαλονικείς χτυπάγαν το κεφάλι τους στον τοίχο, δηλαδή. Γιατί
0: πήγατε εσείς και τους φέρατε ζέστη.
1: Πήγε πολύ καλά όλο το καλοκαίρι, μου λέγανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ανεκτό ήταν. Αλλά είχε συνδυασμό αυτές τις μέρες, ζέστη και υγρασία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είναι μια πόλη που την περπατάς ευχάριστα, γιατί είναι ωραία να την περπατάς στη Θεσσαλονίκη, δεν άντεχες. Δεν άντεχες, παιδί μου, δεν άντεχες. Έψαχνες να βρεις κάπου να χωθείς ένα air condition, να πιεις κάτι, να πει δροσιστικό, κάτι με λίγο το τι νερό ή πια όσο τρέχει το χρόνο το πιέτε στις δύο μέρες. Τι να κάνω.
0: Μας.
1: Πολύ ωραίοι οι Ιάπωνες που είναι τιμόμενη χώρα. Σαρέ. Πολύ ωραίο περίπτερο.
0: Σ' αρέσανε.
1: Βεδιονύση.
0: Ναι.
1: Είχε μοντέλα καινούρια.
0: Τι μοντέλα.
1: Από αυτοκίνητα, από τις μεγάλες
0: αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Ναι. Ο Ιάπωνας πρέσβης ξεκίνησε με την ομιλία του στα ελληνικά.
0: Αφού ξέρει.
1: Ναι.
0: Ξέρει.
1: Τέτοια
0: πολύ
1: πράγματα. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Είδες και αυτόν που κάνει το τάικο.
0: Τον είδα. Το τύμπανο.
1: Το τύμπανο. Ναι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
0: Το έχω δει σε παλιές ταινίες. Στα Σογκούν και στα τέτοια.
1: Πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τον είδες πως ήταν αυτό.
0: Γραμμωμένο.
1: Βέβαια, πολύ. Γιατί το χτυπάει πολύ ωραίο το τύμπανο, παιδάκι μου.
0: Αυτό.
1: Ναι, και τραγούδαγε κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, αυτό στα Ιαπωνικά είναι σαν να σε μαλώνουν. Λίγο. Ναι.
0: Εδώ σ' αγαπώ, λένε και
1: ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: Να σου λένε σαν να σε μαλώνουν.
1: Να σου λέει δηλαδή, φύγει από εδώ μπροστά.
0: Ναι, αυτό,
1: μπροστά,
0: ναι.
1: Που να...
0: Ωραία χώρα.
1: Πολύ ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Που, θέλω να ξαναμιλήσω, γιατί τα πάμε το Σάββατο με το Διονύση. Εμείς τα έχω πει 15 φορές βέβαια. Αλλά δεν σας είπα, μπήκα στο μετρό, είναι υπέροχο, είναι πανέμορφο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος σαν και εμένα, να μπει στο μετρό που έχει μία γραμμή και να χαθεί ενώ την κατεύθυνση. Αυτό εντάξει, είναι, αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήθελα να πάω προς τη ΔΕΘ, προς το συντριβάν, δηλαδή στο σταθμό εκεί, και με πήγα από την άλλη. Στην αρχή πήγαινα σωστά, βγαίνω στον επόμενο σταθμό και λέω μάλλον έχω πάει λάθος και παίρνω τη λάθος κατεύθυνση και πήγαινα. Αλλά θέλω να πω, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι, μπράβο σας, έχετε ένα πολύ ωραίο μετρό. Με άξιζε, που λέει ο λόγος, η αναμονή τόσα χρόνια. Είναι πανέμορφο, είναι καθαρό, διατηρήστε το έτσι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μουσείο.
0: Παιδιά μου,
1: και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μου περιέγραφε το σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε, που κατέβηκε στο τρίτο επίπεδο εκεί και περιηγήθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είχε, μου στείλες βίντεο από την ώρα που κατέβαινε στις κυλιόμενες σκάλες.
1: Όχι, και από το σταθμό από σου στείλα.
0: Μου στείλες.
1: Μέσα.
0: Δεν μου ήρθε.
1: Σου στείλα.
0: Μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Δεν μου ήρθε.
1: Και έξω ο σταθμός
0: λοιπόν, Αγίας Σοφίας. Αλλά τον εκθίαζε ως σταθμό και επιβεβαίωνε με την εικόνα που έχει η Κατερίνα, γιατί είναι και, έχει γυρίσει γύρω-γύρω, ας πούμε, πολλές πόλεις και τα λοιπά, και λέει είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς μετρό που έχει δει.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Αλήθεια μου το από αυτό, δεν το λέω έτσι κάθε υπερβολή.
1: Είναι, παιδιά, είναι το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το πιο σύγχρονο, το πιο καινούριο, το πιο αυτό.
0: Από όσα έχεις δει, δεν ξέρεις τώρα τα υπόλοιπα.
1: Δεν
0: ξέρεις όλα τα μετρό, ας πούμε.
1: Πρόσεξε. Είναι και το χωρίς οδηγό.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, εγώ είχα ξαναμπεί στη Λιόν που είχα πάει πριν χρόνια.
0: Στη Λιόν έχει αυτό το τρένο το γρήγορο, δεν είναι μετρό.
1: Όχι, στο μετρό.
0: Α, στο μετρό της
1: Λιόν.
0: Έχει αυτό το τρένο που πάει.
1: Αυτά τα τρένα τα έχουν στη Γαλλία γενικά, ναι. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τυπωσιάζεσαι, ρε παιδί, γιατί είναι και καινούριο. Εκεί φοβόμουν λίγο στη Λιόν.
0: Και γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και γουστάρουμε.
1: Ναι,
0: αυτό. Τι να λέμε
1: εγώ,
0: τώρα.
1: Εγώ, μα ήμουν
0: ωραίος.
1: Θα είχα ένα συναυλία στο μετρό. Μέσα.
0: Στο σταθμό Βενιζέλου. Πόπου εκεί να δεις πικετοφορίες που θα γινόταν. Θα βγαίνανε κάτι και κύριοι και κυρίες με πικε. Πώς τα λένε αυτά τα. Χαρτόνια, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαν διάφορα σε κάτι λόφους. Το είχαν κάνει και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Τι
0: έγινε, τι ειδήσεις έβγαλε. Εσύ ποιες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη ξεχώρισες. από αυτό το διήμερο,
1: εν πάση περιπτώσει. Από τα οικονομικά, θα σου πω.
0: Από οπουδήποτε.
1: Όχι, από τα οικονομικά.
0: Τρία πράγματα που ξεχώρισε, ρε παιδί μου, από τι δηλώσει.
1: Θα σου πω.
0: Ομιλία και από τη συνέντευξη.
1: Θα σου πω από τη συνέντευξη. Τι ξεχώρισε. Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον είναι ότι. Εντάξει, πέρα από τον Τσίπρα και το Ναυρουλάκι και τα λοιπά, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να χαριστεί στο Σαμαρά. Αυτό κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Αυτό το εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να χαριστεί στο Σαμαρά?
1: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα κρατούσε μία.
0: Αφού ο Σαμαρά θέλει να διαλύσει την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το χαριστεί?
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, αν κρατούσε μία με λίγο πιο αυτή στάση, πλέον αυτό τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε. Μαχαίρι, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό το κατάλαβα απόλυτα.
0: Εγώ το είχα καταλάβει. Δεν θέλω να σε.
1: Πες μου, πες μου.
0: Από την προηγούμενη, δηλαδή την παραμονή της ΔΕΘ, ξεκίνησε μια μίνι βαβούρα, σιγά τη βαβούρα τώρα, τρικυμία εμποτηρίου, ας πούμε, για το θέμα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που έχει ένα ζευγάρι και δεν έχει ένα ζευγάρι κτλ. Και είχαν αρχίσει, ας πούμε, και τα δημοσιεύματα και.
1: Τα γνωστή.
0: Τσαντίλα για τη Ζαχαράκη και το αυτό και εκείνο και το άλλο και ζητάνε το κεφάλι της Επιπίνακη και όλες αυτές τις ιστορίες. Και είχε ακουστεί ένα. Ένα τέτοιο είχε ακουστεί. Ως αίσθηση, δεν το λέω αυτολεξί. Έτσι.
1: Όχι, παιδί μου, στο.
0: Είχε αδειάσει
1: στο ποτό που γίνεται κάθε χρόνο στη Μάζοξη που κάνει στους δημοσιογράφους ο Μαρινάκης και περνάει και ο πρωθυπουργός από εκεί.
0: Ναι.
1: Το ρωτήσανε.
0: Το ξέρω ότι το ρωτήσανε, παιδί μου.
1: Το ρωτήσανε και δηλαδή γράφτηκε κιόλα. Το ρωτήσανε για τη Ζαχαράκη. Και είπε, θα ήμασταν μαζί το πρωί. Δηλαδή, δεν είδατε δίπλα μου τη γυναίκα. Δηλαδή, και για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, πέραν από αυτό, εγώ σου λέω ότι ακούστηκε από το παρασκήνιο. Από το παρασκήνιο ακούστηκε ένα.
1: Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα. Σε παρακαλώ, ας πούμε. Τώρα που θα καθόμαστε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Απόστολο που λέει: πείτε κάτι για την Αλεξανδρούπολη και πάνω πόσο χάλια είναι. Γιατί είναι χάλια?
1: Όχι, ρε παιδιά, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι χάλια.
0: Γιατί είναι χάλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη?
1: Όχι,
0: μπορεί να εννοεί από την Αλεξανδρούπολη και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι χάλια.
1: Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ ωραία.
0: Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί είναι χάλια, πείτε μα. Εξηγήστε μα, να το πούμε και στου φίλου Σοκρατέ. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί είναι χάλια.
1: Πείτε
0: μα. Δεν έχω έρθει και έτσι δεν έχω ίδια άποψη. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
1: Είδες, έχουν κάνει και άλλο το παράδειγμα σου.
0: Ποιο παράδειγμα?
1: Βλέπω τώρα. Που έλεγες ότι πήγαινε σε φτέρο το πρωί για μπάνιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Πάνε στον άλυμο οι άνθρωποι από τώρα.
0: Καλά κάνουν.
1: Είναι 7 παρά.
0: Καλά κάνουν. Ωραία είναι.
1: Άμα κάνει ζέστα.
0: Τέτοια ώρα είναι ωραία για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμα, δεν έχει σηκωθεί και αεράκι, είναι η θάλασσα.
1: Είναι σαν λίμνη. Το βλέπω αυτό, τώρα. Αυτό. Τι είναι, ρε παιδί μου, λάδι που λένε.
0: Αυτό το πράγμα όμως που πηγαίνουν για μπάνιο και κάθονται μόνο μέχρι εκεί που πατώνουν.
1: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν μπάνιο και να μην να φοβούνται να ανοιχτούν, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Το κάνανε παλιά.
0: Τόσο όσο.
1: Οι φιές και οι γιαγιάδες.
0: Παλιά το κάνανε και με. Είχαν σαμπρέλες και πήγαιναν σαμπρέλες.
1: Πήγαιναν πάνω και κάτω με στο νερό.
0: Μπομπάς μου, με σαμπρέλα έμπαινε. Ναι, ωραία. Και τι έγινε. Δεν ξέρω αν πάνε, ας πούμε. Εγώ ξέρω ανθρώπους στο λιβάδι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα.
1: Τώρα που κλείνει.
0: Δεν έχουν πάρει.
1: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Γιαγιάδες και παππούδες και τέτοια. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Γιατί?
1: Εντάξει.
0: Του έβαλε ένα screen saver. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουμε δει.
0: Θα βγούμε τώρα γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 ένδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Σταγκαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα, μήνυμα 112 εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
1: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: κι όμως έφτασε εσύ ως η Δευτέρα, 7 του μηνός. Παιδιά, καλημέρα σας.
1: Όπω, 7 του Σεπτέμβρη. Είμαστε στην τελική ευθεία για να ανοίξουν τα σχολεία.
0: Έχεις δίκιο. Πότε, 11.
1: Την Παρασκευή.
0: Τώρα την Παρασκευή θα ανοίξουν τα σχολεία.
1: Παρασκευή. 11 του μήνα.
0: Οκ, θα πάνε την Παρασκευή μια βολτίτσα τα παιδιά, να δουν τους καθηγητές, να πάρουν κανένα
1: βιβλίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει κενά. Θα πάνε όλοι, θα είναι όλοι οι καθηγητές στις θέσεις τους.
0: Σε το πιστεύεις αυτό? Μακάρι, αλλά...
1: Κοίταξε, θέλω να ελπίζω.
0: Μωρή, εσύ μπορεί να θες.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα. Μακάρι, αυτό είναι το καλύτερο, το ευχής έργο, να σου πω.
1: Φέτος να είναι η χρονιά που θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν όλα τα σχολεία,
0: ναι,
1: χωρίς κενά. Μακάρι, ναι,
0: ναι,
1: κλαίμε,
0: ναι, ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μια ελπίδα είναι αυτή.
0: Okay,
1: μια ευχή
0: δούμε.
1: Είναι αυτή, δώσ' την. Και ας πέσει χάμος, σαν την καλημέρα.
0: Τι, συγγνώμη.
1: Σαν την καλημέρα.
0: Τι.
1: Πες την και ας πέσει χάμο.
0: Ναι.
1: Ωραία, μια ευχή είναι. Δώσ' την και ας...
0: Ναι.
1: Πάει,
0: θερμοκρασιακά είμαστε καλά, νομίζω. Έτσι. Δε, μπορεί να δείχνει, ας πούμε, 15-16 πόσο είναι τώρα το θερμόμετρο, αλλά είναι καλά. Δεν έχει δηλαδή.
1: Δροσούλα έχει.
0: Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έχει περισσότερο. Κρύωνα δηλαδή.

0: σήμερα όχι.
1: Κοίταξε, από εκεί που ερχόμουν 14 είχε.
0: Από εδώ που μόλις ήρθες.
1: Εδώ που ήρθα δεν είδα πόσο είχε, αλλά πόσο να έχει.
0: 15, αλλά εντάξει, κοίταξε, 14 με 14 έχει διαφορά. Πού πας καλέ. Σηκώθηκε η κυρία, πηγαίνει. Λοιπόν, το μεσημέρι από εδώ και πέρα θα είναι πολύ ωραία, γύρω στους 30-31 βαθμούς, ό,τι πρέπει. Μπορεί να δούμε και λίγο παραπάνω τις επόμενες μέρες, αλλά τέλος πάντων εκεί. Και φαίνεται ότι πάμε να το στανταρούμε αυτό, συν πλην 30, μπορεί και λιγότερο από εβδομάδα λέει, αλλά ναι, και λιγότερο να έχουμε όταν φύγει πια ο μισός Σεπτέμβρης, λογικό και αυτό. Θα το δούμε. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη, λίγα συννεφάκια και αυτά τίποτα το ιδιαίτερο. Σήμερα καθαρός ο καιρός, σε κάποια τμήματα ίσως να αναπτυχθούν προς την Τετάρτη και
1: από
0: μετά βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Βλέπουμε, ναι, ναι. Κοίτα τώρα, 20 βαθμούς, 21 έχει η Αλεξανδρούπολη, 25 έχει η Θάσος, 20 έχουν οι Σέρες, η Καβάλα, στα ορεινά τώρα έχει 10 βαθμούς, εντάξει, λογικά, και στα ορεινά της περιφέρειας, έτσι. Αλλή στο Παρανέστη έχει 11, στην Ξάνθη έχει 23, στην, εδώ τι είναι, Μεταξάδες Εύρου έχει σχεδόν 20, εμείς εδώ που είμαστε κοντά στο ποτάμι,
1: 14.
0: Να, αυτή είναι η διαφοροποίηση. Βλέπεις. Όπως και το σουφλί έχει στο διδημότυπο.
1: Και τα δίκαια πάνω δεν είναι.
0: Τι?
1: Και στα δίκαια.
0: Σήμερα δεν ακούω καλά.
1: Τέρμα επάνω.
0: Και στα δίκαια και, και 14 δίκαια, έχει. Ναι. Το σουφλί έχει 20, το διδημότυπο 14. Είναι η διαφοροποίηση που σταματάει στο. Σας έχουμε ξαναπεί.
1: Το σουφλί είναι η γραμμή.
0: Είναι η γραμμή. Ναι. Που κατεβαίνει το, ναι, ναι. Η οροσειρά της Ροδόπης κάπου εκεί και από εκεί και πάνω αλλάζει τελείως το κλίμα. Λοιπόν, να πούμε ποιοι γιορτάζουν. Πρώτα απ' όλα, Σόζον, το Αιγαίου Σόζοντος, ναι. Σήμερα.
1: Εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Σόζον, που πιθανά υπάρχουν Σόζοντες. Θα υπάρχουν, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάποιον που να γιορτάζει.
0: Δεν ρωτάω εσένα. Σιγά μην έχεις όλα αυτά τα όνομα που γιορτάζουν καθένα. Όχι, δεν είναι Σόζον, δεν είχαμε.
1: Πώς σας συνέβη αυτό.
0: Ναι, δεν. Ούτε και ο Νησιφόρο έχουμε, ο Νησιφόρο που γιορτάζει
1: σήμερα. Είναι αυτό πιο δύσκολο.
0: Ο Νησιφόρος, ωραίο όμως. Αυτός λέει που ωφελεί, που ευεργετεί κάποιον. Αυτό σημαίνει ο Νησιφόρος.
1: Καλό αυτό.
0: Ωραίο. Και να σαν όνομα μου αρέσει. Έβηχο.
1: Να έχεις κάποιον ο Νησιφόρο όνομα, ναι, και πράγμα.
0: Ναι.
1: Να σε ευεργετεί.
0: Αν ξανακάνω παιδί.
1: Ο Νησιφόρο θα το πεις.
0: Ναι, ο Νησιφόρο θα το πω.
1: Να μπορεί και να σε ευεργετεί όμως.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Θα βρούμε τρόπο, βρε.
1: Α, καλά.
0: Κασιανός Κασιανή γιορτάζει.
1: Έχω εγώ μια
0: πιθανά καθήνη. Λέει έρχεται από την λατινική λέξη κάσους που σημαίνει άδειος, μάταιος. Α. Ματαιώτης, ματαιωτή, τα πάντα ματαιώτης. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και πάμε να δούμε τώρα ποιες διεθνείς ημέρες ή παγκόσμια γιορτάζουμε σήμερα.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 του μήνα με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να τιμήσει την ίδρυση της Ιντερπολ και να αναδείξει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.
0: Τι λες?
1: Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανώνονταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών.
0: Θέλω να δω τώρα με το AFD τι θα γίνει εκεί. Και με την συνεργασία των γερμανικών κρατών. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Πάντως, η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε την ανάπτυξη της εγκληματικότητας.
0: Ένα.
1: Τίποτα δεν έρχεται μόνο. Το Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914, παρακαλώ, ναι, καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες και συνέβαλαν στη θεμελίωση της Ιντερπολ. Έτσι, το 1923, ο αρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης συγκάλεσε άλλο ένα διεθνές συνέδριο εγκληματολογικής αστυνομίας. 22 αντιπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και από τη χώρα μας, το 1923, την Αίγυπτο, την Ιαπωνία, συμφώνησαν να ιδρύσουν στις 7 του Σεπτέμβρη τη Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, την Ιντερπολ, την προκάτοχο στην ουσία της Ιντερπολ. Η έδρα της, που αρχικά βρισκόταν στη Βιέννη, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο κατά την προσάρτηση της Αυστρίας από την ναζιστική Γερμανία.
0: Και άλλα θα μας πεις.
1: Όχι, δεν θα σας τα πω όλα. Εντάξει. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως τώρα που έλεγες για το 1923, το μυαλό μου πήγαινε στο πώς ταξίδευες εκείνη την εποχή και πόσο χρόνο χρειαζόσουν να φύγεις, ας πούμε, από την Αθήνα και να πας στην Βιέννη.
1: Πόσο χρόνο, όσο χρόνο και να χρειαζόσουν. Χρειαζόσουν πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Σκέψω ότι παρόλα αυτά.
0: Τώρα θες 15 ώρες, ξέρω εγώ με το
1: αυτοκίνητο. Ακόμα και τότε. Εκτός από το εμπόριο και τις μετακινήσεις, σου λέει ότι έχουμε και αύξηση της εγκληματικότητας,
0: ναι,
1: με τη μετακίνηση.
0: Ναι,
1: σκέψου τώρα τι
0: τώρα,
1: γίνεται.
0: Ναι, ναι, θέλουμε 15-16 ώρες, πόσο είναι, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο, ή θέλεις 2 ώρες με το αεροπλάνο.
1: Τέλεια. Τόσο απλά.
0: Τέλεια, ναι. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Το παραγγείλουμε δηλαδή.
1: Γαλάζιους ουρανούς τους έχουμε. Ελπίζω να έχουμε και τον καθαρό, ναι, αέρα.
0: Πάλι εδώ ο ΙΕ μπήκε στο παιχνίδι. Γιατί όμως η ατμοσφαιρική ρήπανση λέει είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική για την υγεία, αλλά μπορεί και να προληφθεί. Εντάξει, έχουμε λύσεις και τεχνολογία για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως τις κυβερνήσεις. Η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν χρειάζεται να είναι μέρος του συλλογικού μας μέλλοντος. Ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς να προστατεύσουμε τη φύση και να συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λέει ο ΙΕ για το θέμα αυτό. Εντάξει.
1: Ο ΙΕΣ.
0: Ναι, λέει ο ΙΕΣ. Οπότε αποφάσισε κάθε χρόνο τέτοια μέρα να γιορτάζουν, λέει, την Διεθνή ημέρα για τον καθαρό αέρα.
1: Πάντως είναι σχετικά πρόσφατη ημέρα αυτή.
0: Το 19.
1: Το 19 αποφασίστηκε, από το 20 άρχισε να γιορτάζει.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Να μην γιορτάσουμε τους καθαρούς ουρανούς. Καλά, να τους
0: γιορτάσουμε.
1: Ουρανούς και τον καθαρό αέρα.
0: Ας τους γιορτάσουμε. Θα γίνει. Θα μαλώσουμε. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Μα για γιορτή πηγαίνουμε. Γιατί να μαλώσουμε. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αυτό γιορτάζεται, θα δούμε τι είναι αυτό,
0: ναι,
1: κάθε χρόνο στις 7 του Σεπτέμβρη υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΟΗΕ, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ιατρική κοινότητα για αυτή τη σπάνια και μη άσημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η του Σεπτέμβρη επελέγει επειδή ταιριάζει με τα 79 εξόνια 7-9,
0: ναι,
1: που συνθέτουν το γονίδιο Ντισεν.
0: Α, τι λες.
1: Τώρα, τι είναι η μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν? Είναι μία από τις πιο σπάνιες γενετικές θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο.
0: Αγόρια,
1: ναι, για αγόρια αναφέρεται. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της δυστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια με DMD χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία η ασθένεια επηρεάζει τους μυς της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Το προδόκιμο ζωής σπάνια ξεπερνά τα 30 έτη και του αναπνευστικού. Τα 30 έτη. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και στις οικογένειές τους. Ωστόσο, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη η ολιστική θεραπεία.
0: Παιδιά, δεν την ήξερα εγώ αυτή την ασθένεια. Πρώτη φορά την ακούω, και ότι προσβάλλει μόνο τα αγορά και τα μικρά τα μωρά.
1: Πήρε το όνομά της, να πούμε, από το Γάλλο νευρολόγο.
0: Εντάξει, από κάπου θα τον πήρε, αλλά.
1: Γιόμ Ντισεν ντε Μπουλόν, ο οποίος, ναι, και την ανακάλυψε και πρώτος ήταν αυτός που την περιέγραψε.
0: Κοίτα, υπάρχουν και τόσες σπάνιες ασθένειες που πραγματικά δεν ξέρεις τι και πώς, έτσι. Τώρα, αν πάμε στη Βραζιλία, αυτή γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία, σημειώθηκε σαν σήμερα το 1822.
1: Και από τη Βραζιλία, όχι, ναι, από τη Βραζιλία. Δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε όποια θες, έχουν εκεί, γιορτάζουν σήμερα.
0: Τι γιορτάζουν?
1: Εθνική ημέρα σαλαμιού.
0: Ναι, οποιοδήποτε σαλάμι.
1: Δεν μας το ξεχωρίζει. Ό,τι αγαπάει καθένας.
0: Μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει αέρας, ας πούμε.
1: Και εμένα μου αρέσει αέρας. Ωραία, ναι, σήμερα το γιορτάζουμε.
0: Ναι.
1: Να έχεις μια ποικιλία από ωραιότατα σαλαμάκια αέρος.
0: Ναι.
1: Και...
0: δεν μου αρέσει το παριζάκι σου.
1: Αέρος είπαμε. Ναι. Το παριζάκι δεν είναι αέρος.
0: Ναι, λέω, δεν, ναι, μ' αρέσει το παριζάκι.
1: Δεν θα το φάμε κι εσύ. Δεν θα το τι βάλουμε καν στο πιάτο. Αέρος θα βάλουμε.
0: Ναι. Τι άλλο μ' αρέσει, ας πούμε,
1: και
0: τα σαλάμια.
1: Επίσης...
0: τώρα τα γαλοπούλες και αυτά δεν είναι σαλάμια. Μιλάμε για σαλάμια.
1: Σαλάμι λέμε.
0: Σαλάμι γαλοπούλα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει γαλοπούλα σε σαλάμι.
0: Βρε την καπνιστήτη, λέω, το σεφέτη όταν την παίρνει, δεν είναι σαλάμι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν σαλάμι. Υπάρχει τύπου σαλαμάκι. Εκεί στις ΗΠΑ μπορεί και να υπάρχει. Δεν ξέρω. Εδώ. Είναι
0: ναι, ποια
1: είναι
0: η διαφοροποίηση. Αλλαντικό είναι.
1: Ναι.
0: Ανταλλακτικό που το λέει.
1: Ανταλλακτικό. Δεν ξέρω. Για να δούμε ποια είναι η διαφοροποίηση το ένα.
0: Του σαλαμιού από το ανταλλακτικό.
1: Ανταλλακτικό είναι και εκείνο του σαλάμι, αλλά.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά μετά από τις 7. Σήμερα δεν θα πάμε στην Κομωτινή, ούτε και αύριο, από Δευτέρα, από Τετάρτη, από Δευτέρα εντάξει, από Τετάρτη θα πηγαίνουμε. Θα πάμε στην Καβάλα. Σήμερα δεν έρχεται η τασούλα
1: ναι.
0: μας, ή κάνω λάθος.
1: Νομίζω αύριο, αλλά...
0: Αύριο. Γιατί η Ρένα δεν μας είπε ότι... Ναι, θα δούμε.
1: Κάποιον θα ξυπνήσουμε, δεν
0: κάποιον θα ξυπνήσουμε, ναι.
1: Μπορεί και σήμερα να έρχεται.
0: Θα
1: όντως,
0: πάμε
1: ναι.
0: στις Αίρες να βρούμε τη Δέσποινα εκεί να μάθουμε τα νέα. Λίγο-λίγο τι θα είμαστε τέλος πάντων. Από αύριο νομίζω ότι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι,
1: δεν θα αφήσουμε το σαλάμι έτσι στη μέση.
0: Α, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Ναι, πρωί-πρωί λυμπισιά.
1: Το σαλάμι είναι αλλαντικό και ο όρος χρησιμοποιείται για μια ποικιλία αποζυμωμένα
0: ναι.
1: και ξεραμένα στον αέρα λουκάνικα που παρασκευάζονται από διάφορα κρέατα. Παραδοσιακά το σαλάμι.
0: Αλλάζει.
1: Κοίταξε, είναι το αέρος. Στάνταρ.
0: Ναι, είναι και το ναι. λουκάνικο το δικό μας που το αφήνουμε και ξεραίνεται και γίνεται τέλειο και μετά
1: ναι,
0: το τρως.
1: Ναι, αν το αφήνεις να ξεραθεί.
0: Ναι, και μετά το τρως, ναι. τέλειο είναι.
1: Γιατί μπορείς να το αφήνεις να ξεραθεί πολύ και να γίνει τύπου σαλάμι. Παραδοσιακά ήταν δημοφιλές στους νοτιοευρωπαίους αγρότες γιατί μπορεί να διατηρηθεί για αρκετές μέρες σε θερμοκρασία δωματίου και γιατί ήταν φθηνό και εύκολα διαθέσιμο. Σε όλη την Ευρώπη παρασκευάζονται πολυάριθμες ποικιλίες.
0: Ναι.
1: Το όνομα του σαλαμιού προέρχεται από την ιταλική λέξη σάλε που σημαίνει αλάτι και αναφέρεται στο αλάτισμα, το πάστομα στην ουσία,
0: ναι.
1: ως μέσο διατήρησης του κρέατος.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Α, οπότε ναι, αέρος, μπύρας, όλα αυτά τέλος πάντων.
1: Που... Τι μπύρας.
0: Αφού γράφει σαλάμι μπύρας γράφει.
1: Πού το είδες το σαλάμι μπύρας τώρα.
0: Καλό έχει.
1: Α, ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ άμα πας.
1: Σαλάμι λέει και το Παριζάκι, αλλά δεν. Ναι.
0: Σαλάμι λέει το Παριζάκι.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Το Παριζάκι γράφει Παριζάκι.
1: Α, κάτι. Το ψάχνουμε κι άλλα.
0: Βάλε κι άλλα γυαλιά, δεν βλέπεις καλά από αυτά.
1: Όντως δεν βλέπω καλά από αυτά.
0: Λοιπόν, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης, Άγγελος Παπαδόπουλος, αυτή την πρωινή εκπομπή του δικτύου των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Αίρες. Εκεί στις Αίρες θα σταματήσουμε, είπα νωρίτερα, για να βρούμε αργότερα την Δέσποινα Γιαννακίδου. Τώρα η τασούλα μας, αν είναι μαζί μας, θα το δούμε. Τι, αν μην τα αφήσουμε αναπάντητο. Όχι, για πες.
1: Είπαμε για το σαλάμι.
0: Τι είναι.
1: Τα αλλαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι παρασκευάσματα συντηρημένου κρέατος.
0: Ναι.
1: Όπως το σαλάμι ή το λουκάνικο. Άρα όλα είναι αλλαντικά. Το συντηρημένο κρέας που παρασκευάζεται από κομμάτια κρέατος, τα οποία καθίστανται διατηρητέα κατόπιν επεξεργασίας με μία από τις επιτρεπόμενες μεθόδους συντήρησης, όπως η αλιπάστοση και το κάπνισμα. Αλλαντικά είναι το ζαμπόνι, η μορταδέλα, το λουκάνικο, το σαλάμι, το προσούτο, η πανσέτα,
0: ναι,
1: το μπέικον.
0: Αλλαντικά είναι
1: το
0: όλα, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε η γαλοπούλα θεωρείται αυτή.
1: Είναι αλλαντικό.
0: Είναι αλλαντικό. Δεν είναι σαλάμι.
1: Α, είναι σαλάμι. Τα αλλαντικά διακρίνονται ως προς την προέλευση του κρέατος. Γαλοπούλα, χοιρινό, βοδινό, μοσχαρίσιο, αρνίσιο, πρόβιο και κοτόπουλο. Η Παρασκευή γίνεται.
0: Θέλω να μου βρεις τύπους σαλαμιών. Εκεί θα ξεχωρίσουμε.
1: Ορίστε. Σου λέει.
0: Τι μου λέει.
1: Τύπους σαλαμιών. Όλα αυτά είναι σαλάμια. Τέλος.
0: Ότι δηλαδή πολτοποιείται στην ουσία.
1: Όχι ότι
0: καπνίζεται.
1: Καπνίζεται
0: ή αλιπαστώνεται.
1: Βασικά είναι όλα όσα είναι παρασκευάσματα. Κρέατος
0: ναι.
1: Που συντηρούνται με διάφορες
0: ναι, τώρα η Γαλοπούλου πέρασε στο σούπερ μάρκετ λες κόψε με 15 φέτες ας πούμε.
1: Γιάννη, έχει
0: πολτοποιημένη.
1: Όχι, δεν είναι πολτοποιημένη. Εξαρτάται τι θα πάρεις. Υπάρχει
0: θα πάρεις.
1: Η γαλοπούλα η οποία έχει 18 ευρώ το κιλό.
0: Δεν θα την πάρεις. Μπορείς να την πάρεις.
1: Η οποία δεν είναι πολτοποιημένη.
0: Ναι, εγώ λέω για τις κοινές γαλοπούλες.
1: Πολτοποιημένο είναι και το σαλάμι μπύρας που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Πολτοποιημένο
0: είναι. Τι, είναι.
1: Τι διαφορά
0: και
1: έχει.
0: Και το αέρος είναι.
1: Ναι, τι διαφορά έχει από τη γαλοπούλα που τη γαλοπούλα την έχει
0: βάλει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ναι. δεν ξέρω. Εγώ δεν το λέω. Βρες μου είδη σαλαμιών και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.
1: Όλα αυτά είναι είδη σαλαμιών.
0: Καλά. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Σαν σήμερα. Κάτσε τώρα να δεις. Μια που σ' αρέσει πολύ. Έφυγε από τη ζωή στα 73 της χρόνια η Μπέμπα Μπλάνς.
1: Μ' αρέσει πολύ όμως.
0: Ξέρω, ναι, γιατί είναι της εποχής σου.
1: Γιατί έχει ωραία φωνή.
0: Ναι. Πέρασε στο πάνθεον του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύοντας σπουδαία τραγούδια, μεταξύ άλλων και το καράβι του Γιώργου Ζαμπέτα.
1: Τι ωραίο τραγούδι.

0: της Ελένης, αν το ξαναέβαζα άλλη μια φορά από την αρχή, της άρεσε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Και δεύτερη και τρίτη, ξέρω.
1: Και τρίτη, ναι, το άκουγα. Ναι, ναι. Άνετα, Blanks, και δεν λοιπόν θα παραπανωθώ.
0: Λοιπόν, ολική επαναφορά, την ταινία την έχεις δει?
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις?
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Μπα, τι λες.
1: Κάποιες, ναι, παραδόξους. Ναι,
0: βλέπεις. Να, ολική επαναφορά της Τασούλας μας, η οποία μετά από 2-3 μήνες, πόσο μας έλειψε, έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον.
1: Είδες πόσο πολύ μας φάνηκε.
0: Τασούλα Κρητικού, καλημέρα στην Καβάλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε?
2: Καλά, καλά, όλα
0: μπράβο,
2: καλά.
0: Μπράβο.
2: Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε.
0: Θα έχουμε.
2: Δροσερό.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε. Τα πάντα έχουμε.
0: Ο καλύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι. Άσε με τώρα που είναι φθινόπωρο.
2: Τώρα είναι οι καλύτερες βουτιές. Τώρα, έτσι, που θα αρχίσουν, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αραιώνουν. Δεν έχει φανεί ακόμα.
0: Ναι.
2: Αλλά θα αραιώσουν. Πού θα πάει το επόμενο Σαββατοκύριακο? Άντε, αντίο σιγά σιγά. Για να απολαμβάνουμε τις θάλασσες και τις ακτές μας μόνοι μας. Πριν αρχίσει για καλά το φθινόπωρο και μπούμε πλέον σε ρυθμούς, γιατί μέχρι που να μπούμε σε ρυθμούς θα φτάσουν τα Χριστούγεννα. Εντάξει, τα μάθαμε αυτά, έτσι.
0: Μετά από τα Χριστούγεννα θα περιμένουμε το Πάσχα, να το καλοκαίρι ήρθε.
2: Ναι. Και πάλι γκρίζες και τα αυτά. Ήταν ωραία. Είναι ακόμα γεμάτο από κόσμο Καβάλα και το νησί της Θάσου. Σήμερα χρειάζεται προσοχή, γιατί για την Θάσο έχει δοθεί πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε απαγορεύεται και η είσοδος σε δασικές εκτάσεις της περιοχής. Είναι και ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Πάντως πάρα πολλοίς κόσμος και έξω κυκλοφορεί τη νύχτα, αρκετοί ξένοι επισκέπτες, αρκετοί Έλληνες στο νησί της Θάσου, και ήδη αρχίσαν και κάποια μηνύματα, τα λένε βέβαια και τις προηγούμενες χρονιές τα λέγανε, αλλά για να προστατευτεί η ακεραιότητα του νησιού, οι ομορφιές του, να μην υπάρχει αυτός ο υπερτουρισμός, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός, οπότε θα πρέπει να το δούνε σιγά σιγά και με τις ακτές και με το περιβάλλον εκεί, για το πώς θα μπορέσουμε να το συντηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Μην κοιτάμε μόνο την πάρτη μας και τη δικιά μας τη γενιά, να δούμε λιγάκι και τους επόμενους. Το γεγονός βέβαια των ημερών είναι το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που ξεκίνησε χθες το βράδυ, έγινε η τελετή έναρξης. 157 ταινίες από όλο τον κόσμο θα προβληθούν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Και είναι σημαντική η φετινή χρονιά, γιατί για πρώτη φορά στη Δράμα και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα φιλοξενήσει η Δράμα τη συνεδρίαση των μελών του Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Οπότε περιμένουν στην πόλη της Δράμας πάρα πολύ κόσμο. Από αυτές τις 157 ταινίες που θα προβληθούν, οι 45 κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα. Και αυτές είναι από διάφορες έτσι θεματικές, διαφορετικές, προβάλλονται γενικότερα όλα τα στυλ κινηματογράφησης, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Αυτά γίνονται στην Δράμα. Στην Καβάλα θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά αυτή της Τετάρτης, γιατί με την ευκαιρία της έκθεσης της ζωγράφου Καρίτα Σμιτ στο ισόγειο χώρο της Μεγάλης Λέσχης θα γίνει ένα artist talk. Θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να έρθουν σε επαφή με την καλλιτέχνη στις 8 το βράδυ της Τετάρτης. Θα μιλήσει η ζωγράφος σε περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τα έργα της, τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τις δημιουργίες της, θεματολογία και την τεχνική της. Και οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν θα ξεπεράσουν τα 40 άτομα, θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ανοιχτά με την καλλιτέχνη και να λύσουν ίσως κάποιες απορίες που έχουν.
0: Ωραίο ακούγεται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Γιατί εντάξει, φαντάζομαι και τις μέρες που είναι επισκέψιμη η έκθεση έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις με την κυρία Σμιτ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τη δεις την ώρα που θα πας εσύ στην έκθεση, ότι θα είναι εκεί και θα μπορέσει να σου κάνει όλη αυτή την ξενάγηση και αναλυτικά να σου δώσει έτσι κάποια στοιχεία. Επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν μπορούν και να μαζευτούν 500 άτομα. Είπαμε 40 θα είναι οι τυχεροί που θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εγκαίρους τη συμμετοχή.
0: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Θα υπάρχει αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οπότε, να, σήμερα, αύριο, ας κινηθεί ο κόσμος που θα θελήσει να το κάνει αυτό. Α, και κάτι ακόμα, να είναι λίγο υποψιασμένος ο κόσμος της Καβάλας σε περιοχές έτσι στις οδούς Παλαιολόγου, Υδραγωγίου, Νιρεβέργης και Πιπίνου, θα έχει διακοπή ρεύματος σήμερα κάποιες ώρες το πρωί. Δηλαδή είναι να ξεκινήσουν τώρα στις 8 σε κάποια σημεία και το αργότερο θα πάνε μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Οπότε μην νομίζουν ότι αφήσουν τίποτα απλήρωτο τον λογαριασμό. Θα είναι μια ολιγόρη διακοπή ρεύματος, είναι προγραμματισμένη από τον ΔΔΕ και το πολύ βασικό να θεωρούμε ότι πάντοτε οι εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό τάση. Έτσι, αυτό για λόγους ασφαλείας, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, είμαστε υποψιασμένοι. Τι κάνατε, πώς περάσατε, πείτε μου κανένα νέο και εσείς όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ήσυχα, δεν άλλαξε και τίποτα από τότε που αφήγες να σου πούμε την αλήθεια.
2: Ναι. Εντάξει, δεν
0: καλά
2: όμως, και χρόνια.
0: Ναι. Καλά. Ναι. Όχι, δεν πέρασε χρόνια. Ναι.
2: Ναι, αλλά έχεις και την αίσθηση ότι πέρασαν και χρόνια.
0: Ναι, κοίταξε, ναι. Για σένα, ας πούμε, που είχες μια ωραιότατη, αρκετά μεγάλη σε διάρκεια άδεια, ναι, μια χαρά. Οι υπόλοιποι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Να καθημερινότητα.
2: Να δεις οι μαθητές μας τι θα πάθουν τη Δευτέρα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό, ναι, τα παιδιά τα καημένα που ξανά μανά πάμε μέσα, τα κεφάλια και όλα τα σχετικά. Εντάξει,
2: ναι,
0: όμως,
2: ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι. Θα ξαναβρεθούν
2: είναι.
0: Και με κάποιους φίλους που δεν βρεθήκαν.
2: Ναι, ναι, ναι, πάντα γιατί το καλοκαίρι
1: μέρες.
2: Όλοι σκορπάνε,
0: ναι.
2: Οπότε όταν βρίσκονται ήδη στο κέντρο της Καβάλας, επειδή άρχισε να κυκλοφορεί ο κόσμος, να μαζεύεται λιγάκι από τις θάλασσες και να συντονίσει έτσι κάποιες δουλειές πριν να αρχίσουν τα σχολεία σιγά σιγά, άρχισαν να βρίσκονται μικροί μεγάλοι, οπότε υπάρχει μια προετοιμασία για το γεγονός της Δευτέρας. Βέβαια του αγιασμού στην Παρασκευή, ναι,
0: ναι.
2: Τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
2: Μία πρώτη επαφή. Τούτα, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, λοιπόν. Καλή προσαρμογή τώρα ή θα ξαναφύγεις.
1: Τώρα δεν
2: τίποτα.
1: Νομίζω.
2: Τώρα πού
0: δεν.
2: Να πάμε τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Όχι, τα κεφάλια μέσα.
0: Τώρα καλά Χριστού.
2: Σιγά και. Θα τα πούμε. Θα τα δούμε.
0: Έγινε,
2: θα τα πούμε και θα τα δούμε.
0: Άντε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: χθες μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που υπήρχαν μετά από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κτλ. Μπήκε στο πλαίσιο και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και ακούω, λένε κάποια στιγμή.
1: Όχι, πες, γιατί θα δεν έχει, λέει,
0: 1,95 με 1,97. Με δεδομένη τη σημερινή την.
1: Αυτό είναι ντροπή και να τα αναφέρει. δηλαδή δεν τη λες αυτή την τιμή.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το είπα στον Πρωθυπουργό.
1: Όπως και να το είπε.
0: Μιλάμε στις αναλύσεις που γινόταν μετά μεταξύ δημοσιογράφων.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο.
0: Κανείς δεν μπορεί. Τώρα τι θα βάλει. Δηλαδή θα βάλει ένα τόνο.
1: Άντε και να σου δώσει επιδότηση.
0: Να σου δώσει 20 λεπτά.
1: Πόσο θα κατέβει.
0: Εντάξει, πάλι δεν είναι, δηλαδή δεν ξέρω. Θα το δούμε σε ένα μήνα περίπου, 15 Οκτωβρίου δεν ανοίγει.
1: 18 νομίζω.
0: 18, να όποτε είναι εκεί πέρα, κάτσε να
1: δεν είναι μακριά.
0: 18 είναι Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, 19. Πες, κάπου εκεί συμπλήν τέλος πάντων.
1: Πάνω κάτω, ναι. Με τις ημερομηνίες που μπορούμε να δούμε.
0: Αλλά θα δούμε. Πάντως είναι πρόβλημα μεγάλο και νομίζω ότι από τώρα πρέπει να δει η κυβέρνηση τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Γιατί δεν γίνεται. Και μιλάμε για περιοχές τώρα όπως είναι ο Βόρειος Εύρος, όπως είναι τα ορεινά τμήματα της χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Όλη της χώρας, έτσι, όχι μόνο της βορείου χώρας, και όλης της χώρας.
1: Όλης της χώρας τα ορεινά, ναι.
0: Και στην Πελοπόννησο ακόμα.
1: Σε κάποιες περιοχές δεν ξέρουν τι θα πει θέρμανση.
0: Ναι, σε κάποιες άλλες ξέρουν πάρα πολύ καλά από το Σεπτέμβριο.
1: Σε κάποιες άλλες όμως, ήδη από τώρα έχουν αρχίσει όταν εδώ έχεις 14 και ίσως
0: στη Φλόρινα έχει το πρωί 7 ας πούμε τώρα.
1: Δεν θα ανάψεις.
0: Πώς δεν θα ανάψεις. Λίγο θες, λίγο να σπάσει.
1: Ακριβώς
0: δεν γίνεται.
1: Αυτό.
0: Κάτι θα ανάψεις. Μα κλιματισμό θα είναι αυτό. Okay. Θα μου πεις, τι να το, δεν έχουν κλιματισμό αυτοί. Να, συγγνώμη. Δεν έχουν κλιματισμό αυτοί οι άνθρωποι. Να τον κάνουν τι, αφού το καλοκαίρι δεν ξέρει, περνάει του 30.
1: Και το κλιματιστικό, ακόμα και για ζέστη να το χρησιμοποιήσει, πάβει να υπάρχει θερμότητα με το που θα σβήσει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Για αυτούς είναι άχρηστο το κλιματιστικό.
0: Έτσι. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το φεστιβάλ θεάτρου, βέβαια. Πολύ πετυχημένο, μετά από την παρουσία και τόσο σημαντικών ανθρώπων εδώ στην Νέα Ορεστιάδα για μία ολόκληρη εβδομάδα, το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης ομόφωνα πήρε η θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού για το έργο Γιαννούλης Χαλεπάση και Μωμένη μου του Γιώργου Χριστοδούλου, σκηνοθεσία Γιώτας Αλεξοπούλου. Δεύτερο βραβείο
1: δόθηκε ομόφωνα στους Players of Ethos, το ελληνόφωνο Workshop and Production Group από το Λονδίνο, για το έργο «Η επίσκεψη των Ρινόκερων» της Δήμητρας Μπακαλγιάννη και του Δημήτρη Κιζάνη.
0: Και τρίτο βραβείο ομόφωνα στην Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, δηλαδή Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της στην ουσία, για το έργο «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουλάκη, σε σκηνοθεσία της Άννας Δήμου. Και εντάξει, τώρα άμα δούμε και τα επιμέρους είναι πάρα πολλά, οπότε δεν θα τα δούμε. Μπράβο πάντως, να δούμε και τα βραβεία Επιτροπής Κοινού, έτσι. Αυτά ήταν της Κριτικής Επιτροπής.
1: Τα βραβεία Επιτροπής Κοινού ήταν, το πρώτο βραβείο δόθηκε για την καλύτερη παράσταση στη θεατρική ομάδα.
0: Στην ίδια δηλαδή.
1: Ακριβώς, Φίρδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού, το έργο το είπαμε, με μέσο όρο βαθμολογίας 9,2.
0: Μπράβο.
1: 129 βαθμούς.
0: Μπράβο. Βραβείο καλύτερης παράστασης πάντα από το κοινό, όπως είπαμε, στα παιδιά από το Λονδίνο που ήρθανε.
1: Και τρίτο βραβείο κοινού καλύτερης παράστασης στη Θεατροφρένεια Καλαμαριά.
0: Οπότε κοινό και κριτική επιτροπή συμφώνησαν στην ουσία στα βραβεία
1: απόλυτα,
0: που δόθηκαν.
1: Όμως.
0: Απόλυτα. Μπράβο, ωραία, πάει και αυτό το φεστιβάλ. Πάμε για το επόμενο, για το χρόνο, γεροί να είμαστε μέχρι τότε. Τώρα εμείς τα κάνουμε με ένα τραγούδι. Θα πάμε να συναντήσουμε τις Σέρες και τη Δέσποινα.
1: Χρειαζόμαστε ένα τραγούδι έτσι να πάρουμε μια ανάσα για να φτάσουμε μέχρι Σέρες. Είπαμε είναι κοντά.
0: Ναι,
1: πολύ
0: κοντά.
1: Αλλά μια ανάσα δρόμος είναι.

0: Τώρα εκδρομή, σιγά σιγά θα ετοιμάζουν τα παιδιά.
1: Έλα,
0: να φωνάσουν. Εκδρομή θέλουμε, μάθημα δεν θέλουμε. Έτσι λέγαμε. Έτσι δεν ξέρω, φωνάζουν ακόμη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τώρα έτσι κι αλλιώς μία εκδρομή το μήνα δεν έχουν συνήθως.
1: Ναι.
0: Οπότε τι να φωνάξεις, ξέρουν ότι συμπλήν θα πάμε. Λοιπόν, καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε. Καλή
2: καλημέρα,
0: Δευτέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, Δέσποινα.
2: Από ό,τι ξέρω, δεν φωνάζω.
0: Τώρα τι να φωνάξουν, ναι, αφού ξέρουν.
2: Είναι το μυαλό του ότι θέλουν να πάμε εκδρομή.
0: Ναι, έτσι. Εμείς πάντως το ζούσαμε τότε.
2: Εμείς όμως φωνάζαμε πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και μου τρώναμε και όταν δεν μας πήγαινα.
0: Το είτε, ναι. Κανονικά. Δεν θα κάνω μάθημα σήμερα. Δεν θα πω μάθημα. Μα γιατί να μην πεις, δεν θα πω γιατί δεν μας πήγα την εκδρομή. Έτσι, ναι, ναι. Ωραίες εποχές και εκείνες.
2: Ωραίες. Σήμερα έχω μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα. Σε καλή θερμοκρασία. Ακόμη κρατάει το καλοκαίρι. Αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, οι Σέρες χθες σχεδόν άδεια στις κοντινές παραλίες για τα τελευταία μπανάκια. Σήμερα Δευτέρα κανονικά η πόλη, η κίνηση είναι αυξημένη στο κέντρο της πόλης και ο καθένας στη δουλειά του.
0: Σιγά σιγά ναι.
2: Τώρα, ότι αυτή την εβδομάδα επισκέπτονται συγκεκριμένα αύριο και την Τετάρτη ο Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής επικρατείας και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα εργασία εξωτερικών και η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και πρώην υπουργός, στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιοδίας του κόμματος στις Σέρες, με αφορμή την 52η επέτειο της ιδιωτικής διακήρυξης του κινήματος, αλλά και της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουν μια σειρά από επαφές, συναντήσεις. Αναλυτικά θα δούμε αύριο το πρόγραμμα που θα έρθει ο κύριος Μάντζος. Σε αστυνομικές ειδήσεις τώρα, χειροπέδεσε έναν 29χρονο άνδρα σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας. Σε συνεργασία με αστυνομικούς ομάδες πρόληψης διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, προέκυψε από την έρευνα το μεσημέρι Χαλκού από ανενεργή κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής Ηράκλειας και στη συνέχεια τα έβαλε φωτιά προκειμένου να αφαιρέσει το χαλκό. Επίσης προέκυψε το προηγούμενο διάστημα αφαίρεσε από αποθήκη της ίδιας ανενεργής επιχείρησης διάφορα εργαλεία αξίας 15.000 ευρώ. Η συνολική τώρα ζημιά από τις φθορές ανέρχεται στις 80.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση του παθόντα. Και μία ακόμη είδηση έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη δύο γυναικών, 20 και 26 ετών, για εξαπάτηση μιας 70χρονης από το Λευκό Νασερών, με τη μέθοδο του λογιστή.

0: όπως λέγεται. Αυτό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής. Από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων σερών έγινε η σύλληψη. Συνεργός στρατοδίου γυναικών τηλεφώνησε την 70χρονη, προσποιούμενος στο λογιστή και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να προχωρήσει σε καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που έχει σπίτι της, την έπεισε να τα συγκεντρώσει και να τοποθετήσει μια σακούλα. Τα χρήματα ήταν 11.000 ευρώ περίπου και τα κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσε τηλεφωνικά ο δίθεν λογιστής, τοποθέτησε τη σακούλα σε συγκεκριμένο σημείο που της υπέδειξαν και λίγη ώρα αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε μία από τις δύο γυναίκες η οποία φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα. Η ασυνήθιστη όμως κινητικότητα στην περιοχή κίνησε τις υποψίες των γειτόνων οι οποίοι και ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να εντοπίσουν αμέσως τη μία από τις δύο γυναίκες και κατά την έρευνα πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους, στην κατοχή της Ακροπημαία και συνέχεια αποδόθηκαν στην Παθούσα. Και σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και η δεύτερη γυναίκα. Όπως βλέπετε, αυτή είναι μία μάστιγα της απάτης και της απαταιωνίας, κυρίως ηλικιωμένους, που δεν έχει τελειωμό, δηλαδή λερναία ύδρα. Έχουμε συνεχώς συλλήψεις και συνεχώς έχουμε τέτοια φαινόμενα και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, στον νομό Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα. Ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Σερών και βεβαίως εφιστά την προσοχή όλων μας. Δύο μάχες και συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση είναι ο τίτλος του πρώτου πολυθεματικού συνεδρίου του Γενικού Νοσοκομείου που διοργανώνεται σήμερα 7 και αύριο 3 8 στο αφιθέατρο του νοσοκομείου. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και έχει πολυθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Έχουμε μία ακόμη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης από το Περιφερειακό Τμήμα Σερών του Ελληνικού Ιερού Σταυρού που συγκεντρώνει σχολικά είδη για την ενίσχυση παιδιών που έχουν ανάγκη και διαμένουν στην πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Τώρα λοιπόν που ανοίγουν τα σχολεία, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ, ζωγραφικής, όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται τα παιδιά και σχολικές τσάντες, εννοείται είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Η συγκέντρωση γίνεται έως τις 31 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος.
1: Πολύ καλή κίνηση, μπράβο.
0: Ναι, και το κάνουν συχνά και δεν είναι ο μόνος φορέας. Και εδώ απλά να πούμε ότι όποιος πάει κάτι για να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, εννοείται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή ότι θα παίρνει.
1: Εννοείται. Αλλά...
0: Ναι, για το δικό μας το παιδί. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να έχει κάτι πολύ καλό ξεκινώντας το σχολείο, είτε την τσάντα ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι σήμερα σημειώνονται ήδη διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Καλών Δένδρων και σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Σκοτούσας. Σκοτούσα που έχει ξεκινήσει, να σας πω, το πανηγύρι που σας έλεγα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερη κίνηση και στο εμπορικό τμήμα αλλά και στο τμήμα των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Από τις 9 σήμερα το πρωί έως τις 11 θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην τοπική κοινότητα Λευκώνα για κλαδέματα από συνεργεία του Δήμου Σερών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από τις έρευνες για όλους την πόλη των Σερών έως αυτή την ώρα.
1: Και έτσι να είναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Φιλιά σε όλους τις ΣΕΡΕΣ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τις ΣΕΡΕΣ, τα νέα όσα μάθαμε. Να δούμε και κάποια γεγονότα της πιο παλιά.
2: Πίσω στο χρόνο και πολύ πίσω μάλιστα, στο 413 π.Χ., οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πρόκειται για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Γύλιππος, με ύψιλον, λάμδα και δύο π. Μάλιστα, 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο παραμύθι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
2: Το 1912 οι Σάμιοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος.
1: Πάμε στο 1936 Να συγχωρείτε, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Πρόδρομος βέβαια της ΕΡΤΑ, έτσι, όπως και να το κάνουμε ήταν.
2: Έτσι ακριβώς. Το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Πάμε στο 1924. Ο Μίκης Θεοδωράκης κάνει μια καταγγελία για τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο του Άξιον Εστί σε ποιήση Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αφθάδη και προβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει όμως ότι το έργο θα παρουσιαστεί εκείνη τη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Ήταν το 1909, σαν σήμερα, που γεννήθηκε ο Ηλίας Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τι να θυμηθούμε τα έργα.
1: Σπουδαία. Ο Σόνι Ρόλινγκς, ο σαξοφωνίστας της τζαζ από την Αμερική, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 30.
2: Ενώ το 1950 γεννήθηκε η Κρίσι Χάιντι, η Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος των Pretenders.
1: Το 1827 πεθαίνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανεψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν.
2: Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο.
1: Και η Βούλα Ζουμπουλάκη, άλλη μια σπουδαία ηθοποιός, το 2015 που έκλεισε τα μάτια της. Αυτά έτσι κάποια γεγονότα βέβαια που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα.
2: Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ναι, θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για το πρωινό της Τρίτης, λίγο μετά τις 7. Εσείς και όλοι μας παραμένουμε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
1: Ναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά.
1: Ωραία. Και θα κλείσουμε έτσι με την όμορφη πόλη, αυτή την ωραία διασκευή που έγινε από τα παιδιά τα δικά μας και τη Σοφία Ελευθερίου. Σήμερα θα τους φιλοξενήσω το απόγευμα στην εκπομπή και κάποιος ζωντανά από εδώ και κάποιος από την Κύπρο και κάποιος από Αθήνα. Θα γίνουν μια πολύ ωραία παρέα.
2: Μια πολύ μεγάλη παρέα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Καλή εβδομάδα. Μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεσδιάδος. Για την επόμενη μία ώρα περίπου θα ακούσετε από τον Αλεξανδρούπολη την εκπομπή Σημείο Ελέγχου που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών αλλά και ανέμων που είχαμε στην περιοχή μας, αυτή η εβδομάδα αναμένεται να έχει πτώση της θερμοκρασίας και προς το τέλος της εβδομάδος και ίσως να έχουμε και το ενδεχόμενο κάποιων βροχοπτώσεων. Ο καιρός τώρα για σήμερα θεωρείται ότι θα είναι αίθριος τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, ενώ από το μεσημέρι και το βράδυ υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουν κάποιες βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές. Οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα είναι και την Τρίτη. Η θερμοκρασία στη μέγιστη της θα φτάσει στους 30 βαθμούς, η άνεμη θα είναι ασθενής μέχρι μέτρη. Οι ίδιες θερμοκρασίες Τετάρτη και Πέμπτη, ίσως να έχουμε κάποιες περισσότερες βροχοπτώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ακόμη και σε πιο παιδινές περιοχές, όχι μόνο στα ορεινά. Ενώ από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή αναμένεται να υπάρξει μια αλλαγή του καιρού με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας. Όλα αυτά βέβαια με πολλή επισφάλεια, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη στο να υπάρξει ασφαλής μετεωρολογική πρόβλεψη. Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται σε επίπεδο 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα πρέπει οι πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια ενέργεια ή εργασία που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα το Δήμο και την πυροσβεστική υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. Να θυμίσουμε πως το τελευταίο τριήμερο είχαμε πυρκαγιές στο ψηλό στάλο στα Λάβαρα, στο πεδίο Βολής. Εκεί είχαμε από έναν αγρότη ο οποίος πάει και σε αυτόφορη διαδικασία και θα πάει και στο τριμελές για το γεγονός ότι από το τρακτέρ του προκλήθηκε η πυρκαγιά, όπως εκτιμάται ότι από τον ίδιο λόγο έχουμε και τη φωτιά αυτή που υπήρχε μεταξύ Αμόβουνου, Χανδρά και Δόξη Πάρας. Είχαμε και μια άλλη φωτιά το Σάββατο το πρωί στη γέφυρα του Δημοτήχου. Εξετάζονται εκεί όλα τα σενάρια για το τι ακριβώς συνέβη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά του τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές της περιοχής μας στην παραβατικότητα. Δύο ειδήσεις από τη Σαμοθράκη. Το Σάββατο το απόγευμα συνελήφθη ένας 49χρονος αλλοδαπός από τη Βουλγαρία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και επίσης περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών κλπ. Ένα ολόκληρο ποινικό μητρό. Από στελέχη της λιμενικής αρχής της Σαμοθράκης, πιο συγκεκριμένα σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο 49χρονο στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, σε συνεργασία με στελέχη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης και τη Συνδρομή του Αστυνομικού Σκύλου Ανίχνευσης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο ανωτέρων να έχει στην κατοχή του 14 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ψυχοτρόπα μανιτάρια συνολικού βάρους 29,5 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία που περιείχε κατέργαστη κάναβη 0,6 γραμμαρίων, μία ανάλληλη συσκευασία που είχε διμεθυλοτριπταμίνη συνολικού βάρους 0,4 γραμμαρίων, μία πλαστική συσκευασία που περιείχε 12 χάπια άγνωσης χημικής σύστασης και ένα μαχαίρι μήκους 28 εκατοστών με μήκος λάμας 16 εκατοστών. Κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω, ενώ το λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης διενεργεί την προανάκριση. Τις πρώτες χειμισημινές ώρες επίσης του Σαββάτου συνελήφθησαν μία 53χρονη μεδαμπή και ένας 34χρονος μεδαπός, πάλι στη Σαμοθράκη για εξαρτησιογόνες ουσίες σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στην είσοδο της Βάθρας στο Βωνιά από στελέχη του λιμενικού μαζί με τη Δίωξη Ναρκωτικών της Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και με τη Συνοδεία Αστυνομικού Σκύλου. Στην κατοχή της 53χρονης βρέθηκε μία συσκευασία που περιείχε ακατέρευστη κάναβη 8,3 γραμμαρίων, μία ανάλυνο συσκευασία που περιείχε κατεργασμένη κάναβη σοκολάτα 0,9 γραμμαρίων και μία πλαστική συσκευασία που περιείχε υπολείμματα από μεθυλενοδείξη μεθαμφεταμίνης. Ενώ στη δεύτερη σύλληψη εντοπίστηκαν στην κατοχή του 34χρονου δύο ατμιστές με έλαια κάναβης και ένα ανταλλακτικό αυτό που περιείχε επίσης έλαια κάναβης. Οι ανακρίσεις γίνονται από το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης και από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης. Πάμε λίγο και στα αστυνομικά. Συνελήφθη το Σάββατο το πρωί στο νοιακό σημείο διέλευσης των κήπων από αστυνομικούς τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία και αποδοχή διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ειδικότερα ο δράστης, οδηγώντας ένα γιοταχή αυτοκίνητο, μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να προνοτοποιήσει έξοδο από τη χώρα, ενώ κατά τον έλεγχο προνοτοποίησε την αστυνομική, επέδειξε πλαστή άδεια κυκλοφορίας, ενώ το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Κατασχέθηκε το γιοταχή αυτοκίνητο και τα πλαστά στοιχεία προανάξει ενεργή του τμήματος διαβητηριακού ελέγχου των κήπων. Επίσης, συνελήφθησαν το Σάββατο και την Κυριακή σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπ και Ορεστιάδας, 5 διακινητές, εκ των οποίων 4 αλλοδαποί και ένα συμμεταπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Δημορίχων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί από το Δημότικο συνέλαβαν έναν συμμεταπό, είχε 5 άτομα στο αυτοκίνητό του. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί από την Οριστιάδα και το Δημότικο έναν επίσης αλλοδαπό συνέλαβαν, είχε 6 μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός ήταν και λίγο τζαναμπέτης, δεν συμμορφώθηκε σήμα στάση των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και πρωτοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ τελικά το όχημα εντοπίστηκε να έχει εκτραπεί σε παρακείμενο αγροτεμάχιο και ο δράστης συνελήφθη αντιστεκόμενος στη σύλληψη. Επιπλέον, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και στην κατοχή του διακινητή ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο όπλο και μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, τα οποία και κατασχέθηκαν. Στην τρίτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Ρωμανίου Αρδανίου, αστυνομικοί από το Σουφλί συνέλαβαν 2 αλλοδαπούς. Τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε γιοταχή αυτοκίνητο να μεταφέρουν 3 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, τις πρωινές ώρες της Κυριακής, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί συνέλαβαν 2 μη νόμιμους μετανάστες, να τους μεταφέρει ένας αλλοδαπός. Επίσης, στις 4 του μηνός, σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, 10 διακινητές, εκ των οποίων 9 αλλοδαποί και 1 ημεταπή, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 7 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στη μία περίπτωση είχαμε 5, στην άλλη περίπτωση είχαμε 4, στην άλλη περίπτωση επίσης 4, είχαμε άλλους 5, άλλους 4 και πάμε στην έκτη περίπτωση. Σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης ο αλλοδαπός ήταν οδηγός, είχε έναν μη νόμιμο μετανάστη, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και προσέκουσε σε υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας χωρίς να υπάρξει κάποιος δραματισμός, ενώ ακολούθησε μετά την ανακοινοποίηση του οχήματος, προσπάθησε να φύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του, ενώ στον έλεγχο πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 3 μαχαίρια και ένα τσεκούρι. Και τέλος, είχαμε ακόμη ένα αυτοκίνητο στη Ροδόπη που συνελήφθη με 2 μη νόμιμους μετανάστες. Όλους αυτούς γίνονται οι προανακρίσεις από τις διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες όπου τους συνέλαβαν. Τα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτήχου και του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Δημοτήχου και εν συνεχεία του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης, το ΙΣΑΚΙΟ, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Δράκης Λάμπρου Τσκάρα και υψηλών προσκεκλημένων. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τόνισε πως δέσμευσή μας είναι ότι θα είμαστε διαρκώς αρρωγοί, συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδος, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Εμείς από το σημείο να περάσουμε και να ακούσουμε το τι ακριβώς είπανε στο χαιρετισμό του, το τι είπε ο Δεσπότης, ο Μητροπολίτης Δημοτήχου, ο κύριος Δαμασκηνός.

0: Βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για τα εγγένεια του νέου αστυνομικού καταστήματος της πόλεως του Διδημοτήτου. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Είναι πάνω από 3 δεκαετίες, περίπου 35 χρόνια, που η πόλη μας αναζητούσε ένα καινούριο αστυνομικό κατάστημα. Και βέβαια, αυτό ήταν επιθυμία και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και του προκατόχου μου, του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Νικηφόρου, ο οποίος μετά την ανέγερση του νέου καθεδρικού ναού της πόλεως μας, ήθελε να εποπτεύει της πόλεως ο ναός και με την υπόσχεση που δόθηκε τότε για την μεταφορά του αστυνομικού τμήματος. Πέρασαν 30 περίπου χρόνια και θα ήθελα σήμερα εν το προσώπο ημών να ευχαριστήσει σε αυτό το πρόβλημα το οποίο εχρόνισε. Και βέβαια σε αυτήν όλη την πορεία, την μακρόχρονη πορεία του θέματος αυτού, θα πρέπει να πω ότι συνέβαλαν ουσιαστικά ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και μην βουλευτής μας, ο κύριος Δημοσχάκης, ο οποίος το παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι χάθηκαν πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν, εκείνος έδωσε μία ακόμα ευκαιρία για την μεταφορά του αστυνομικού αυτού καταστήματος, αλλά και στον πρώην υπαρχηγό και επίτιμο υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον αγαπητό μας τον κύριο Σεριτούδη, ο οποίος και εκείνος βοήθησε έτσι ώστε να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Ήταν, όπως σας είπα κύριε Υπουργέ, μια υπόθεση η οποία χρόνιζε και ευτυχώς συνειδητοποίησατε έγκαιρα το πρόβλημα, μας βοηθήσατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε διότι έτσι πλέον αποκτά το αστυνομικό τμήμα και οι υπηρεσίες του τμήματος δίωξης αποκτούν ένα ωραίο χώρο, λειτουργικό όπως υπόθηκε, και έτσι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι άνθρωποι και βεβαίως και ο χώρος όπου εστεγάζεται το υποκατάρρευση πλέον κτίριο της αστυνομίας να αξιοποιηθεί καθηκόντως από την Δημοτική Αρχή. Και πάλι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τη σημερινή ημέρα τόσο εσάς, όσο τον κύριο Δημοσχάκη, όσο και τον Δήμαρχο της πόλεως μας, διότι όπως σας είπα ξεπέρασαν πολλές δυσκολίες που είχαν εγκλωβίσει το θέμα και το είχαν μπλοκάρει, και επίσης με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την αγάπη μου και τα συγχαρητήριά μου προς τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια με αφοσίωση στο καθήκον και με πολλές φορές με θυσιαστικό φρόνημα προωθούν και διακονούν σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο με τις πολλές δυσκολίες τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, σε ανάμνηση αυτής της σημερινής ημέρας να προσφέρω στο νέο αστυνομικό κατάστημα μία λιθογραφία της Παναγίας της Ελευθερώτριας.
1: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Δημοτήχου σε αυτήν την τελετή των εγγενείων. Να περάσουμε και να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε σε αυτήν την τελετή των εγγενείων και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, ο κύριος Λάμπρος Τσιάρας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια σας καλωσορίζω στα εγγένεια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αστυνομικού τμήματος του Δημοτήχου, του τμήματος δίωξης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων του Δημοτήχου και του τμήματος συνοριακής φύλαξης του Δημοτήχου. Η παρουσία του κυρίου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,

0: προσδίδει ξεχωριστή τιμή στη σημερινή τελετή και επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαρκή στήριξη της πολιτείας στο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Το αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου και το τμήμα δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων του Δημοτήχου στεγάζονται το τελευταίο τρίμηνο σε νέες κυριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Δήμο του Δημοτήχου, ενώ στο κτίριο του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης του Δημοτήχου πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης για τη λειτουργικότητα και αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων του. Τα συγκεκριμένα έργα είναι αποτέλεσμα επίμονης προσπάθειας πολλών ανθρώπων, της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, της τοπικής διεύθυνσης αστυνομίας και των τοπικών αρχών και φορέων, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. Από τη θέση αυτή θέλω να σας επισημάνω για άλλη μια φορά ότι το προσωπικό του συνόλου των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Οριστιάδος διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του και επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας και να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να στεκόμαστε ατάξι των προσδοκιών των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής μας και διασφαλίζοντας την ηρεμία και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.
1: Αυτά λοιπόν είπε και ο Λάμπρος Τσιάρας, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής κατά την τελετή των εγγενείων. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο περνάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και ο Δήμαρχος του Δημοτήχου αλλά και ο ίδιος Υπουργός στην ομιλία του κατά την τελετή των εγγενείων του νέου αστυνομικού σταθμού στο Δημοτήχο. Επόμενος ομιλητής στα εγγένεια του κτηρίου του νέου αστυνομικού μεγάλου στο Δημότιο ήταν ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, το τι ακριβώς θα προσφέρει, αλλά και έκανε και κάτι άλλο. Μίλησε για το τι θα γίνει ο χώρος όπου μέχρι πρόσφατα βρισκόταν το αστυνομικό τμήμα και η ασφάλεια του Δημοτήχου, ακριβώς εκεί μπροστά στο χώρο της Εκκλησίας.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δημοτήχου Οριστιάδος και Σουφλίου, κύριε Δαμασκηνέ, αξιότιμη κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κύριε Χρυσοχοίδη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε εκπρόσωποι της ελληνικής αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων του τόπου μας, αγαπητές συνδημότησες, αγαπητοί συνδημότες. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια σημαντική ημέρα για το Δημότιχο, για να εγκαινιάσουμε το νέο αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου. Ένα έργο που δεν αποτελεί απλώς μια νέα κτηριακή υποδομή. Αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, στην αξιοπρεπή καθημερινότητα των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και τελικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί ας μην ξεχνάμε κάτι απλό. Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών δεν κρίνεται μόνο από τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν, αλλά και από τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν. Σύγχρονη, λειτουργική και αξιοπρεπής χώροι σημαίνουν καλύτερη οργάνωση, ταχύτερη εξυπηρέτηση και στην πράξη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απέναντι στον πολίτη. Για εμάς, ως Δημοτική Αρχή, κάθε έργο που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολύ περισσότερο όταν αφορά ένα ακριτικό δήμο όπως το Δημότιχο, ένα τόπο με ξεχωριστό ιστορικό βάρος, αλλά και με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Εδώ στην άκρη της χώρας, η παρουσία του κράτους δεν είναι ζήτημα διοικητικής οργάνωσης. Είναι ζήτημα ουσίας. Είναι η απόδειξη ότι η ακριτική Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια, αλλά ως αναπόσπαστο και ζωντανό κομμάτι της χώρας. Η σημερινή ημέρα όμως είναι πρωτίστως αποτέλεσμα συνεργασίας, επιμονής και προσπάθειας ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτό το έργο. Και θεωρώ υποχρέωσή μου να τους ευχαριστήσω δημόσια. Σεβασμιότατε, η συμμετοχή σας δεν υπήρξε τυπική, υπήρξε ουσιαστική, σταθερή και καθοριστική. Με την παρουσία, τη συνεργασία και την καθοδήγησή σας συμβάλλατε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνταν για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή στήριξή σας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη προσπάθεια, αλλά συνολικά σε κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί το καλό του Δημοτήχου και των ανθρώπων του. Κύριε Υπουργέ, η συνεργασία μας υπήρξε άψογη και αποτελεσματική. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ανταπόκριση, συνεννόηση και πραγματική διάθεση να προχωρήσει το έργο χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα μπροστά μας. Η ταχύτατη ολοκλήρωση των διαδικασιών και η περάτωση του έργου με τρόπο οργανωμένο και με τη μικρότερη δυνατή όχληση για την καθημερινότητα της πόλης αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, συνεργασία και σωστός συντονισμός, μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Σε μια εποχή που ο πολίτης έχει συχνά μάθει να περιμένει καθυστερήσεις και εξαγγελίες που μένουν στα χαρτιά, ένα έργο που ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην ώρα του έχει διπλή αξία. Σας ευχαριστώ λοιπόν προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Δήμου Δημοτήχου και των Δημοτών μας για την εξαιρετική συνεργασία και για το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την περιοχή μας. Θέλω όμως παράλληλα να αναφερθώ ιδιαίτερα στον βουλευτή Εύρου, κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική, από την αρχική σύλληψη και το όραμα μέχρι τις συνεχείς προσπάθειες για να ξεπεραστούν εμπόδια και να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Εργάστηκε με επιμονή και συνέπεια για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Κύριε Δημοσχάκη, σας ευχαριστούμε για την πίστη σας σε αυτό το έργο και για το γεγονός ότι σταθήκατε δίπλα μας σε μια υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη και την περιοχή μας. Θερμές ευχαριστήσεις αξίζουν ασφαλώς και στην ηγεσία, στους αξιωματικούς και σε όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Και θα ήθελα εδώ να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν στον τόπο μας. Γνωρίζουμε ότι η αποστολή σας δεν είναι εύκολη, ειδικά σε μια κριτική περιοχή. Η παρουσία σας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η ασφάλεια του πολίτη, η προστασία της κοινωνικής ζωής και η καθημερινή παρουσία δίπλα στον κάτοικο αποτελούν πολύτιμη προσφορά. Σε μικρές κοινωνίες σαν τη δική μας, ο αστυνομικός δεν είναι ένα απρόσωπο πρόσωπο εξουσίας. Είναι συμπολίτης, γείτονας, συνάνθρωπος και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται καθημερινά και με κόπο είναι ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτουμε. Το νέο αυτό κτίριο σας ανήκει ως χώρος εργασίας, αλλά ταυτόχρονα ανήκει σε ολόκληρη την κοινωνία του Δημοτήχου ως μια σύγχρονη υποδομή ασφάλειας και εξυπηρέτησης. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και όλους τους δημότες μας για την υπομονή και την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και των αλλαγών που απαιτήθηκαν. Κάθε μεγάλο έργο δημιουργεί προσωρινές δυσκολίες. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτές οι προσωρινές δυσκολίες να οδηγούν σε ένα μόνιμο όφελος για την πόλη. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι, η μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο τους κτίριο δημιουργεί για το Δήμο μας και μια νέα δυνατότητα στην οποία θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Ο χώρος που απελευθερώνεται στην πόλη δεν θα αφαιθεί ανεξιοποίητος. Θέλω από αυτό εδώ το βήμα να διαβεβαιώσω τους δημότες μας ότι θα προχωρήσουμε με σχέδιο σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Στόχος μας είναι να μετατραπεί σε ένα χώρο πραγματικά ωφέλιμο και λειτουργικό για την πόλη και τους ανθρώπους της. Ένα χώρο που θα δώσει περισσότερο πράσινο, περισσότερο ελεύθερο δημόσιο χώρο, δυνατότητες συνάντησης και κοινωνικής αναστροφής. Ένα χώρο ανοιχτό και φιλικό για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους νέους και τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας. Θέλουμε κάθε αλλαγή που γίνεται στο Δημότυχο να αφήνει πίσω της ένα θετικό αποτύπωμα. Γιατί η πόλη μας έχει ανάγκη από σύγχρονες δημόσιες υποδομές, αλλά έχει εξίσου ανάγκη από όμορφους, λειτουργικούς και ζωντανούς δημόσιους χώρους. Και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Κάθε δυνατότητα που δημιουργείται να τη μετατρέπουμε σε ευκαιρία για το Δημότυχο. Το Δημότυχο αξίζει αυτή την ευκαιρία. Αξίζει σύγχρονες υποδομές, αξίζει ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, αξίζει να αισθάνεται ότι η πολιτεία είναι παρούσα εδώ, στην ακριτική Ελλάδα, όχι μόνο με λόγια, αλλά με έργα. Ως Δήμαρχος Δημοτήχου θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους όσοι μπορούν να θέλουν και θέλουν να προσφέρουν στον τόπο μας. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς περιττές αντιπαραθέσεις, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών μας. Και επιτρέψτε μου εδώ μια αναφορά που θεωρώ ότι οφείλουμε να κάνουμε. Πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν ανηγυρόταν ο Ιερός Ναός της Παναγίας Ελευθερότητας, ο μακαριστός Μητροπολίτης μας Νικηφόρος είχε εκφράσει μια σαφή επιθυμία. Ο αύριος χώρος γύρω από τον ναό να παραμείνει ελεύθερος, να μην καταπατηθεί, να μείνει ανοιχτός στην πόλη και στους ανθρώπους της. Η επιθυμία αυτή δεν ήταν μια απλή παρατήρηση της στιγμής. Ήταν όραμα. Ήταν η σκέψη ενός ανθρώπου που έβλεπε πιο μακριά από την εποχή του και καταλάβαινε ότι μια πόλη δεν χρειάζεται μόνο κτίρια, αλλά και ανάσες. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας για την ουσιαστική συμμετοχή και τη σταθερή στήριξή του, τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του σήμερα στο Δημότυχο και για την άψογη συνεργασία μας, τον βουλευτή κύριο Δημοσχάκη για το όραμα και την επιμονή του, την ηγεσία και όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και πάνω απ' όλα τους κατοίκους και τους δημότες του Δημοτήχου για την υπομονή, την κατανόηση και την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι το νέο αυτό κτίριο να είναι καλορίζικο και λειτουργικό, να υπηρετήσει για πολλά χρόνια τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας και μέσα από αυτούς κάθε πολίτη του τόπου μας.
1: Αυτά λοιπόν τόνισε ο Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, δήμαρχος Δημοτήχου, κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου κτηρίου του αστυνομικού σταθμού του Δημοτήχου.

0: Συνεχίζουμε και παραμένουμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή στα εγγένεια του νέου κτηρίου της αστυνομίας στο Διδημότικο. Και περνάμε βέβαια στον πρωταγωνιστή αυτής της εκδήλωσης, που δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία, όπως είπαμε, έγινε την Παρασκευή στο Διδημότικο.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Κάθε φορά που είτε έρχομαι μια επίσκεψη απλή για να δούμε την εξέλιξη μιας σειράς δράσεων και έργων στην περιοχή, είτε για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία κάθε μέρα όλο και περισσότερο εξελίσσουμε στην περιοχή, θέλω να σας πω ότι πάντα έχω ένα προσωπικό τόνο στα πράγματα, ο οποίος προσωπικός τόνος είναι προϊόν βιωμάτων, τα οποία βιώσαμε πριν από λίγα χρόνια εδώ σε αυτόν τον τόπο, μέσα από κάποιες δύσκολες και ενίοτε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο τόπος αυτός δεν είναι συνήθις. Συνηθίζω και το λέω κάτω, στην Αθήνα. Δεν είναι συνήθις τόπος. Είναι ένας τόπος όπου ορισμένα πράγματα, ορισμένα ζητήματα αποτελούν κεφάλαιο. Κεφάλαιο εθνικό, όπως είναι η ασφάλεια και η κυριότητα της χώρας, κεφάλαιο κοινωνικό, όπως είναι η ανάπτυξη και η διαρκής εξέλιξη στο Βόρειο Εύρο, είναι ζήτημα οικονομικό, με την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο οφείλει να απασχολεί τον καθένα. Το βήμα μου λοιπόν είναι ότι το 2020, το Φεβρουάριο του 2020, τέλος Φεβρουαρίου, μαζί με κάποιους εξημών εδώ, αντικρίσαμε ένα φαινόμενο το οποίο μας δίδαξε πολλά. Μέχρι τότε είχαμε μια αίσθηση ότι είναι τα ζητήματα της ασφάλειας είναι πρωτίστως στρατιωτικού χαρακτήρα, κύριε Ταξιέρχε. Όμως, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αντιμετωπίσαμε μια νέα απειλή, η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Και μάλιστα έλεγα στον εαυτό μου και στον τότε αστυνομικό διευθυντή, τον σημερινό επίτιμο αρχηγό της αστυνομίας, τον Πασχάλη Στριτούδη, του έλεγα ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τι είναι αυτό? Κι όμως ήταν μια πραγματικότητα. Και μαζί με τους συνεργάτες του, τον σημερινό διευθυντή Αλεξανδρούπολης, τον αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Αξί και τον Θανάση Μανταλή, ο οποίος είναι εδώ στην Οριστιάδα διευθυντής, προσπαθούσαμε να συνέλθουμε εκεί μπροστά για να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις πολύ κρίσιμες που θα καθόριζαν το μέλλον της ασφαλείας μας. Και ξέρετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία πολλές φορές κάποιος που δεν γνωρίζει ή κάποιος που δεν έχει βιώματα δεν τα αντιλαμβάνεται, αλλά η δική μου σκέψη ήταν ότι αν θα μπορούσε, τι θα μπορούσε να συμβεί εάν αυτοί οι 15, 20 και την επόμενη μέρα 50.000 διήρχονται μέσα από την Καστανιές. Ένα χωριό με 200 ανθρώπους και μάλιστα μεγάλες ηλικίες. Πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα? Όχι στρατιωτικά, επαναλαμβάνω, αλλά πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής και της χώρας. Και δώσαμε τις απαντήσεις που έπρεπε τότε. Και ήταν απάντηση αυτή που άξιζε σε αυτούς που σχεδίασαν, έτσι όπως σχεδίασαν, ένα εγχείρημα τόσο ανόητο και φυσικά τόσο αποτυχημένο. Και συνηθίζω επίσης Συνηθίζουμε επίσης να λέμε με τον Σάλι ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Άλλαξε εντελώς η πραγματικότητα στην περιοχή. Άλλαξε και στην ουσία της, δηλαδή τι έχουμε πραγματοποιήσει αυτά τα χρόνια εδώ για την ασφάλεια του Εύρου, για την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και πόσο έχει αλλάξει η εικόνα. Πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας και της ασφάλειας 6 χρόνια τώρα. Και είμαι πραγματικά ευτυχής, όχι απλά για τα έργα τα οποία έχουν γίνει, ασφάλειας 6 χρόνια τώρα. Και είμαι πραγματικά ευτυχής

0: η ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε την ελληνική κοινωνία, τους πολίτες, εσάς, και είμαστε εδώ για να προάγουμε τη ζωή σας κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Τότε πραγματικά υπηρετούμε σωστά ως πολιτικοί τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας. Και χαίρομαι, γιατί και εγώ προσωπικά αποτελώ ως πολιτικός, ως υπουργός, αποτελώ μέρος αυτής της εξέλιξης. Έχουν να γίνουν πολλά, βεβαίως. Και στον τομέα της ασφάλειας, βλέπετε, μην έχουμε αυταπάτες ότι οι διπλανοί μας γείτονες εξελίσσονται και αυτοί ταχαίως. Και τεχνολογικά, και σε ό,τι αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούν, τους εξοπλισμούς και το προσωπικό. Μην έχουμε καμιά αμφιβολία και κυρίως καμιά αυταπάτη και καμιά ψευδέστηση. Γι' αυτό το κρίσιμο ζήτημα, το κύριο ζήτημα, και οι ένστολοι το ξέρουν καλύτερα από μένα, και του στρατού, ο οποίος, παρένθεση, συμμετέχει στην όλη αυτή την προσπάθεια με τεράστιο έργο. Είναι σπουδαίο το έργο, ούτε εγώ το μπορούσα να το φανταστώ πόσο σπουδαίο έργο εδώ, αμυντικό και ασφάλειας, πραγματοποιεί ο στρατός στην περιοχή. Αλλά ταυτόχρονα πόσο σπουδαίο ζήτημα είναι και κρίσιμο μία έννοια, σεβασμιότατε, η επαγρύπνηση. Η εθνική επαγρύπνηση και η επαγρύπνηση της ασφάλειας. Και βέβαια, ό,τι άλλο πρέπει να γίνει στο Βόρειο Εύρο, ο οποίος κάθε μέρα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, τα αναπτυξιακά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά προβλήματα, και αυτό είναι μια πολιτική η οποία ήδη εξελίσσεται προ έτους περίπου, ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός με μεγάλο κλιμάκιο υπουργών, μια σειρά από πολιτικές που εξελίσσονται για να στηρίξουν τις προσπάθειες των κατοίκων για ανάπτυξη και ευημερία. Είμαστε εδώ λοιπόν και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να επαγρυπνούμε. Ο τόπος αυτός έχει μεγάλες δυνατότητες. Μας το έχει αποδείξει ιστορικά. Ο τόπος αυτός είναι ένας τόπος που παράγει και σπουδαίους ανθρώπους. Ο σημερινός βουλευτής Εύρου ήταν χρόνια αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Ο Πασκάλης Τριτούδης είναι επίτιμος υπαρχηγός. Και πολλοί άλλοι. Ο Σταύρος Κελέτσης ήταν υπουργός γεωργίας για αρκετά χρόνια. Θέλω να πω ότι οι σπουδαίοι άνθρωποι κάνουν και τον τόπο σπουδαίο. Θέλω λοιπόν να σας χαιρετήσω για μια ακόμη φορά. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν στην δημιουργία αυτού του σπουδαίου έργου. Το έργο του Φράχτη έχει και μια σειρά από συνοδά έργα και υποδομές που αλλάζουν συνολικά το τοπίο της ασφάλειας. Και σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και σε ό,τι αφορά την αστυνομία και την προστασία των συνόρων. Και θέλω ακόμα να τιμήσω εδώ από αυτό το βήμα σήμερα όλους τους συνεργάτες μας, τους αξιωματικούς και τους απλούς αστιφύλακες, τους συνοριοφύλακες, οι οποίοι καθημερινά στη γραμμή πάνω, στη μάχη, είναι παρόντες, επαγρυπνούν και κρατάνε τη χώρα μας ασφαλή. Τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και μια μεγάλη αναγνώριση. Να είστε καλά, καλό ρίζικο, καλή δύναμη.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κατά δηλαδή των εγγενείων του νέου αστυνομικού σταθμού στο Διδημότυχο. Ακούσατε μια ομιλία στην οποία υπήρχε και η φόρτιση, υπήρχε και η συγκινησιακή του κατάσταση. Ξαναθυμήθηκε, γύρισε το μυαλό του πίσω, 6,5 χρόνια πίσω, σε εκείνη την πολύ περίεργη υπόθεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τους χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι προσπάθησαν να σπάσουν τους κλειούς, προσπάθησαν να σπάσουν τα πάντα για να μπορέσουν να μπουν στη χώρα μας. Τα θυμήθηκε αυτά, τα ακούσατε κι εσείς, και θυμήθηκε βέβαια και κάποιες στιγμές, πολύ σημαντικές στιγμές, και για τον ίδιο που είχε ζήσει τότε, αλλά και γενικότερα για την περιοχή.

Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα μεταφερθούμε λίγο και στο Ισάκιο να δούμε και εκεί το τι έγινε. Έχουμε κάποια εγγραφημένα αποσπάσματα επίσης από τον Μητροπολίτη που εκεί έκανε μια πάλι ευχή, αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό του τι ακριβώς δήλωσε.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΠΤ Ορεστιάδος, ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, ακούτε το τι ακριβώς έγινε την Παρασκευή στο Δημότιο. Ακούσατε μάλλον τι έγινε την Παρασκευή στο Δημότιο κατά την τελετή των εγγενείων του νέου αστυνομικού σταθμού της πόλης. Αμέσως μετά την τελετή των εγγενείων πήγαμε στο Ισάκιο, όπου εκεί ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με τους άλλους φορείς έκοψαν την κορδέλα στα ανακαινισμένα πλέον σταθμό συνειρωακής φύλαξης του Δημοτήχου, ο οποίος στιγκάζεται στο Ισάκιο. Να ακούσουμε το είπε λίγο πριν το κόψιμο της κορδέλας ο Μητροπολίτης Δημοτήχου, που πραγματικά είχε να πει πάλι κάποια πράγματα τα οποία δημιούργησαν την αίσθηση.
1: Αναλάβω, κύριε Υπουργέ. Απλώς θέλω να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία είπατε για την σπουδαία υπηρεσία και τις πολύτιμες διακονίες τις οποίες προσφέρουν οι άνθρωποι της συνοριακής φύλαξης εδώ στην ευαίσθητη περιοχή μας. Τα ζήσατε και τα ζήσαμε και τα ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας, να ευχαριστήσω για αυτή την πολύτιμη προσφορά όλους όσους υπηρετούν με συνέπεια και με πολλή ευθύνη αυτόν τον σπουδαίο τομέα της φύλαξης του πολύτιμου έργου του οποίου προσφέρουν. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κύριε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διευθυντά, να προσφέρω μια λιθογραφία πάλι της Παναγίας της Ελευθερώτριας εδώ στο τμήμα συνοριακής φύλαξης, προκειμένου να ευλογεί η Παναγία όλους εκείνους που δίνουν τον δικό τους αγώνα, ένα αγώνα για την φύλαξη των συνόδων της πατρίδας μας.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου, και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη δήλωση που έκανε.
2: Της ακεραιότητας της χώρας και της ασφάλειάς μας εντός, στα σύνορα, ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι απρόσβλητη, είναι σταθερή και ασφαλής. Η δουλειά που γίνεται εδώ από τους ανθρώπους της αστυνομίας και του στρατού είναι αξιοζήλευτη, είναι μια δουλειά αξιέπαινη, είναι μια προσφορά των ανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, ένστολων, στην ασφάλεια και στην προστασία των συνόρων μας. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα κτίρια τα οποία εγγενιάζουμε αυτές τις μέρες αποτελούν πολύτιμες δομές και υποδομές για το στόχο που υπηρετούμε, δηλαδή την ασφάλεια των συνόρων. Τα σύνορά μας είναι ασφαλή, οι ροές είναι σχεδόν μηδενικές, οι σχέσεις μας με τους γείτονες θέλουμε πάντα να είναι σχέσεις ειρήνης, φιλίας και ανταλλαγής απόψεων πάνω στο θέμα της ασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε με κάθε τρόπο ότι όλη η στάση μας σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειάς μας και των συνόρων μας είναι απαραβίαστη. Θέλω επίσης να τονίσω και να συμπληρώσω ότι συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται και άλλα χιλιόμετρα και βεβαίως στο άμεσο μέλλον είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνησή μας, όπως έκανε μέχρι σήμερα, κατασκευάζοντας περίπου 80 χιλιόμετρα, θα συνεχίσει ώστε να καλύψουμε τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν κίνδυνο για την, κυρίως για την ροή μεταναστών, παράνομων μεταναστών στη χώρα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους αστυνομικούς, σε όλους τους στρατιώτες, σε όλους τους αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτόν τον τόπο, και η υπόσχεσή μας και η διάσμευσή μας είναι ότι θα είμαστε διαρκώς αρρωγοί, συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδας. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Ισάκιο κατά τη τελετή των εγγενείων εκεί του σταθμού. Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, ένας πολύ μεγάλος εξυγχρονισμός, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάει την εργασία των συνοριοφυλάκων σε εκείνο το σημείο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως λίγες ώρες αργότερα είχαμε μία ανακοίνωση από τους Τούρκους, οι οποίοι αφισβητούν την περιοχή όπου γίνονται οι εργασίες επέκτασης του φράχτη στην περιοχή της Κορνοβολιάς κατά 5 χιλιόμετρα, υποστηρίζουν ότι είναι αφισβητούμενες εκτάσεις ή ότι τους ανήκουν, και μάλιστα κάνει και μια ερηματική διακοίνωση στη χώρα μας οι Τούρκοι για αυτό το σημείο. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως σε εκκρεμότητα συνεχίζει να βρίσκεται η έναρξη των εργασιών του κτηρίου στην Αλεξανδρούπολη, που θα συνεργαστεί η αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, είναι στο δρόμο προς την Παλαγία, στη διασταύρωση με τις εργατικές κατοικίες. Εκεί είναι να κατασκευαστεί. Από ό,τι μάθαμε, έχει βρεθεί και ο ανάδοχος, έχει γίνει η διαδικασία του ΣΤΙΤ και απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες για την εγκατάστασή του, για να εγκατασταθεί εκεί και να ξεκινήσουν οι εργασίες, έτσι ώστε μετά από κάποιο αλφαχρονικό διάστημα και η Αλεξανδρούπολη να έχει ένα σύγχρονο κτίριο για την αστυνομική της διεύθυνση. Οι Φέρες ετοιμάζονται να υποδεχθούν για μία ακόμη φορά την πανεύρια αγροτική έκθεση Φερών, έναν θεσμό με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών, που αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Θα συγκεντρώνει εκθέτες, αγρότες, ξενοτρόφους, επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, επιχειρήσεις αλλά και επισκέπτες από ολόκληρο τον Εύρο, αλλά και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση διοργανώνεται με συνέπεια από το 1996. Έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός προβολής και ανάδειξης αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Κάθε χρόνο δίνει δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες, αγροτικά μηχανήματα, προϊόντα, υπηρεσίες και νέες προτάσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, αποτελεί ένα ζωντανό χώρο ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσεων, δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και εκνοτροφικό τομέα. Μέσα από την 21η διοργάνωση, επισκέπτες και επαγγελματίες θα έχουν ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες, πρακτικές και καλλιεργικές μεθόδους, να γνωρίσουν σύγχρονες λύσεις και εξοπλισμό για τον πρωτογενή τομέα, να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές συνέργειες, να προβάλλουν και να αναδείξουν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια των αγροτικών και εκνοτροφικών επιχειρήσεων και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος ένα σημαντικό πόλο έλξης για την περιοχή, ενισχύοντας το ρόλο των Φερών ως σημείο συνάντησης του αγροτικού κόσμου και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα στον Εύρο. Αγρότες, λοιπόν, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας καλούνται να επισκεφθούν την έκθεση, να γνωρίσουν τους εκθέτες και τα προϊόντα τους, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον αγροτικό χώρο και να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση που συνδυάζει παραγωγή, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από την Αλεξανδρούπολη ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ο Άγγελος Παπαδόπουλος, που βρισκόταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτη αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Γεύτα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, Βεσίο, στάσαμε και κλείνουμε σε λίγα 24 ώρα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι προετοιμασίες στην τελική ευθεία, για τα σχολιά εννοώ, για τη νέα σχολική περίοδο, και νομίζω πως τα κεφάλια των μαθητών αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν μέσα. Δεν θα το έλεγα για τα παιδιά του δημοτικού, τα μικρούλια που ακόμα ζουν έτσι στο δικό τους τον κόσμο, και καλά κάνουν δηλαδή και ζουν στο δικό τους τον κόσμο τα παιδιά. Έχουν αυτή την, πώς το λένε, παιδική αγνότητα, αφέλεια, τι να πω, τα καημένα τόσο όμορφα. Τα βλέπεις να παίζουν ακόμα, είναι καλοκαίρι βέβαια, είναι, έχει ζέστη έξω και ακόμα νομίζουν ότι οι διακοπές, συγγνώμη, συνεχίζονται. Εντάξει, συνεχίζονται, πόσο να συνεχίζονται, για άλλη μία εβδομάδα. Αφού τα βιβλία έχουν έρθει στα σχολεία και σε λίγο, μάλλον όχι σε λίγο, την πρώτη μέρα του αγιασμού που θα είναι η Παρασκευή, θα μοιραστούν και στους μαθητές και άντε κουβάλα κάθε πρωί με την τσάντα. Τώρα είναι στο φόρτε τα καταστήματα με σχολικά είδη, τα βιβλιοπωλεία, τα πολυκαταστήματα που προμηθεύουν, τέλος πάντων που εφοδιάζουν τους γονείς και τους μαθητές με την ύλη, την γραφική για τη νέα σχολική χρονιά. Ωραία και τα πολυκαταστήματα, εντάξει, φυσικά όλα πρέπει να κινούνται, αλλά θα πρέπει, νομίζω, εμείς που είμαστε εδώ στην επαρχία, στην περιφέρεια, να στηρίζουμε και τους επαγγελματίες, βιβλιοπόλες σε κάθε πόλη, γιατί και αυτοί πρέπει να ζήσουν. Και αυτοί προσέχουν, και αυτοί ενημερώνονται, και αυτοί φέρνουν οτιδήποτε χρειαστεί, είτε από βιβλία, διδακτική ύλη, είτε από γραφική ύλη για τους μαθητές. Και δεν προτιμούμε να πηγαίνουμε να επισκεφτόμαστε άλλα κράτη, όπου εκεί τα βρίσκουμε φθηνότερα, λέω τώρα εγώ. Βόλτα ραδιοφωνική και σήμερα μέσα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είμαστε μόνοι μας σήμερα, δεν έχουμε σύνδεση με την ΕΡΤ Κομωτινής. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος είναι μαζί μου στον ήχο και τα μοντάζ. Ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Σώζοντος μάρτυρος ευψυχίου και Ονυσηφόρου Αποστόλου την μνήμη τιμά η εκκλησία μας σήμερα. Εύχομαι να κυλήσει με το καλό, έτσι, και ευχάριστα και χωρίς απρόοπτα γεγονότα η εβδομάδα αυτή για όλους μας. Σας λέω ότι στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, αυτή η πλατφόρμα η αγαπημένη μας φέρνει, σας φέρνει κοντά μας, εσάς τους ακροατές του διαδικτύου που ζείτε στα μέρη, σε μέρη, όχι μόνο εσείς, αλλά εσείς πρωτίστως που ζείτε στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, εκτός νομού δηλαδή, και του εξωτερικού επίσης. Την αγάπη μας σε όλους τους διαδικτυακούς ακροατές, την καλημέρα μας. Και εσείς που ζείτε εδώ στον Εύρο και δεν έχετε συμβατικό ραδιόφωνο, και εσείς και έχετε διαδίκτυο, έχετε ίντερνετ, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την διεύθυνση αυτή. Τώρα, όσοι έχετε ραδιόφωνο, ξέρετε, 103,5 και 101 στα FM μας ακούτε. Είτε στα αυτοκίνητά σας, όσοι εργάζεστε ή όσοι πάτε βόλτα και οδηγείτε και ακούτε ραδιόφωνο. Είναι πολύ ωραίο να ακούει κανείς ραδιόφωνο όταν οδηγεί. Σας λέμε όλους ότι ο καιρός θα είναι καλός έως δροσερός σήμερα, δηλαδή δεν θα φτάσουμε στα 35 άρια, 36 άρια, 37 άρια που είχαμε συνηθίσει στο κατά καλό καιρό. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στην Αλεξανδρούπολη στους 32 βαθμούς. Μετά έρχεται το Δημότικο και το Σουφλί με 31, η Ορεστιάδα με 30 και η Σαμοθράκη με 29 βαθμούς. Θα είναι καλά, θα είναι όμορφα, ένα δροσερό καλοκαιράκι, δηλαδή ανεκτό. Δεν νιώθεις αυτή την, πώς να πω, τη δυσφορία το μεσημέρι και το απόγευμα. Αν και χθες δεν φυσούσε το βράδυ και δεν ήταν ιδιαίτερα καλά αν ήσουν μέσα στο σπίτι, ένιωθες κάπως, ίδρωνες δηλαδή.
όταν δεν φυσάει είναι αλλιώς. Βόρειο-ανατολική άνεμη παντού σήμερα, ένταση σε 3 έως 4 μποφόρ, εννοείται ότι θα επικρατεί ηλιοφάνεια παντού, μικρά διαστήματα με συννεφιά, τίποτα το ιδιαίτερο. Είμαστε στον απόϊχο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, των εγγενείων επαναλαμβάνω, η έκθεση τώρα ξεκινά, τώρα αρχίζει, μια εβδομάδα διαρκεί, μπορείτε, προγραμματίστε αν θέλετε να την επισκεφτείτε, ένα ταξίδι στην Θεσσαλονίκη και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά, αν και μαθαίνω ότι γίνεται ο χαμός στην πρωτεύουσα, δεν πέφτει καρφίτσα. Αν έχετε συγγενικά πρόσωπα, κάτι δικό σας εκεί για να μείνετε, έχει καλώς. Ιδάλλως δεν ξέρω, τα πράγματα είναι λίγο, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήταν δύσκολα όσον αφορά την εξέβρεση στέγης. Να πούμε ότι η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και η ομιλία του Πρωθυπουργού, εννοείται στην 90η Διεθνή Έκθεση, αλλά και η συνέντευξη τύπου είναι θέματα που κυριαρχούν και συζητώνται σήμερα και αναλύονται ποικιλοτρόπως. Θα ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού και την αναφορά του σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον ομό μας, με τον Εύρο. Όπως επίσης θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη του Χρυσοχοΐδη, την Παρασκευή το πρωί στο Δημότυχο. Δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε. Ήταν την ώρα της εκπομπής η ώρα των εγγενείων, οπότε δεν γινόταν αυτό. Και επίσης θα αναφερθούμε και στην 21η Αγροτική Έκθεση στις Σφαίρες που ξεκινά στις 11 του μήνα, αλλά και ένα άλλο θέμα που αφορά τη φοιτητική στέγη στην περιοχή μας, θα μας απασχολήσει αν μπορέσουμε και τα χωρέσουμε όλα στην εκπομπή σήμερα. Ξεκινάμε όμως πρώτα και κύρια όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα με τις εφημερίδες. Βλέπουμε τα θέματα που απασχολούν σήμερα τον τοπικό ημερήσιο τύπο. Η γνώμη ασχολείται με την κόντρα ξανά Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, με αφορμή την αδυναμία εκτέλεσης εξειδικευμένων μελετών για το έργο επέκτασης Καλυθέας Νέας Χυλής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Η Δημοτική Αρχή πρότεινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά πάσα πιθανότητα με τον Αναπτυξιακό, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των άλλων παρατάξεων. Τα ερωτήματα και οι ενστάσεις, όλα όσα υπόθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση σήμερα στην γνώμη. Παραμένουμε στην πρώτη σελίδα της, διαβάζουμε για τη νέα σελίδα που ανοίγει στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης με αφορμή την αλλαγή διοίκησης σε αυτό, με την τελετή παράδοση παραλαβής με τον απερχόμενο Πρίτανη Φώτη Μάρη, ο οποίος παρέδωσε στην πρώτη γυναίκα Πρίτανη, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, την διοίκηση σε κλίμα συγκίνησης και σύμπνοιας. Ο απερχόμενος Φώτης Μάρης, που έχουμε μόνο καλά να θυμόμαστε από την παρουσία του και την προσφορά του στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με τον ομό μας. Παπασταύρου από Δαδιά, θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχει γίνει. Ο τίτλος βγαίνει από την περιοδία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Εύρο την Πέμπτη που μας πέρασε και την επίσκεψή του βέβαια εκεί στην περιοχή της Δαδιάς στα Καμένα 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Σουφλίου, ένας ακόμα τίτλος. Επίσης, 456 επισκέψεις των κινητών ομάδων υγείας στον Εύρο, 3.297 οι ωφελούμενοι. Άλλος τίτλος με αφορμή την επίσκεψη της αναπληρώτας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη αυτό προέκυψε μέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας αποκλειστικά. Στην Αλεξανδρούπολη, νέα γενιά της Ευρώπης μέσω του Εράσμους, άλλος τίτλος. Στα εγγένεια νέων κτηριακών υποδομών των αστυνομικών υπηρεσιών Δημοτήχου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και άλλα δύο μικρά τιτλάκια από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου, 21η Πανέδρια Έκθεση Φέρων
και 52 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη, από την αλλαγή στην Ελλάδα του 2026, γράφει και σχολιάζει και αναλύει ο Θόδωρος Ορδουμπουζάνης. Πάμε λίγο στην Ελεύθερη Θράκη, η οποία ασχολείται με τα εγγένεια του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος δίωξης εγκλημάτων στο Διδημότυχο, βεβαίως και του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Ισάκιο, παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη. «Θωρακίζεται η αστυνομική παρουσία στο Διδημότυχο», είναι ο τίτλος στην εφημερίδα σήμερα. Διαβάζουμε επίσης: «Σαμοθράκη, ανωδική τουριστική κίνηση το 2026, σημαντική αύξηση επισκεπτών από Βουλγαρία, Τουρκία, Ιταλία και Γερμανία. Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης Τρενταφυλιά Σαλαμανή επαρκίσει ξενοδοχειακές κλίνες και τα Airbnb στο νησί». Έπεται τώρα, ακολουθεί και το δημοσιογραφικό συνέδριο σε λίγες μέρες Σαμοθράκη, μέσα στο Σεπτέμβριο είναι. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θα είναι, αλλά θα είναι πάντως ένας αριθμός ικανοποιητικός, σεβαστός των δημοσιογράφων και όσων διοργανώνουν το συνέδριο, θα επισκεφθεί το νησί της Σαμοθράκης. Και είναι και ακόμα ένα ακόμα μουσικό διεθνές φεστιβάλ που, αν θυμάμαι καλά, διοργανώνεται εκεί 13 με 15 με 16 Σεπτεμβρίου Σαμοθράκη, δεν θυμάμαι, συγχωρήστε με την ημερομηνία. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ που έχει γίνει λόγος τέλος πάντων τελευταία πόλης για αυτά τα δύο φεστιβάλ, για το αν και κατά πόσο πρέπει να πραγματοποιηθούν στην Σαμοθράκη. Το πρώτο πάντως πραγματοποιήθηκε κανονικά. Νέα προοπτική για ακτοπλογή σύνδεσης Σαμοθράκης Τουρκίας. Πρόταση Τούρκου πλειοκτήτη για μεταφορά επισκεπτών μέσω λίμνου χωρίς την ανάγκη τελωνίου. Στόχος η έναρξη σταθερής σύνδεσης από την ερχόμενη τουριστική περίοδο. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Βύρια 2026, γιορτή πολιτισμού και οικονομική ανάσα για τις Σφαίρες. Ο Χρήστος Γκουγουλάκης μιλά για τη μεγάλη ανταπόκριση κατοίκων και επισκεπτών. Σουφλή, η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη. Ο ιστορικός Πανιώνιος στην Αλεξανδρούπολη, περισσότεροι από 150 αθλητές και προπονητές στο Δημοτικό Κολυμπητήριο, τα εγκομιαστικά σχόλια για τις εγκαταστάσεις και «Όταν η μνήμη γίνεται παρακαταθήκη», αυτή την ανάλυση υπογράφει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Ειρηναίος, ο λόγος για τον μακαριστό επίσκοπο Αλεξανδρουπόλεως, Μητροπολίτη αν θέλετε, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο. Αυτά, έτσι έχουν τα πράγματα, αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια τοπικά φύλλα.

0: είχα καιρό να αναφερθώ στη δεύτερη πατρίδα μου, τις Φέρες, να βρω ένα θέμα έτσι για να μιλήσω για το χωριό, μάλλον για την Κωμόπολη τότε, Δήμος αργότερα, τώρα είναι ένας καλός οικισμός, μ' αρέσει, τον αγαπώ, που μεγάλωσα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου και τα πέρασα, γιατί διοργανώνεται η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών σε λίγες ημέρες, γίνονται γένεια, στις 11 του μήνα δηλαδή, μια έκθεση η οποία προηγείται της εμποροπανήγυρης Δημοτήχου, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, εκεί που συνέχισα και ζω μέχρι και σήμερα. Καλύτερος για να μας δώσει λεπτομέρειες και πληροφορίες για την Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών είναι ο αντιδήμαρχος Φερών και από το καινούς τομέα, ο κύριος Χρήστος Κουκουλάκης. Τον καλημερίζω με χαρά. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κυρία Μανάκα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μιλούσαμε...
1: Σας άκουσα που λέγατε για τις Φέρες, αν θα πούμε χωριό, Κωμόπολη. Ναι. Μάλλον καλύτερα να πούμε πόλη των Φερών.
0: Έτσι, έτσι, στην πόλη των Φερών. Υπερθεματίζω, γιατί σας είπα, είναι η δεύτερη πατρίδα μου, την αγαπώ.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Τώρα, είναι όλα έτοιμα?
1: Όχι, ακόμη δεν είναι έτοιμα.
0: Α.
1: Τώρα ετοιμαζόμαστε. Είπατε ήδη τις ημερομηνίες. Στις 11 του μήνα, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, έχουμε τα εγγένεια της Πανεύρια Αγροτικής Έκθεσης Φερών. Αυτή είναι στη σειρά η 21η. Γνωρίζει ο κόσμος την έκθεση, την ξέρει. Έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή
0: εκθετών
1: επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα, μηχανήματα, εξαρτήματα αγροτικών μηχανημάτων από τρακτέρ μέχρι τα πιο μικρά, αυτοματισμούς, drones, σήμερα ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην αγροτική παραγωγή, αλλά και στην κτηνοτροφική παραγωγή. Και αφενός είναι αυτοί οι εκθέτες στον εξωτερικό μας χώρο και αφετέρου είναι οι εκθέτες στον εσωτερικό χώρο, στο αμφιθέατρό μας, που εκεί είναι κυρίως μικρές οικοτεχνίες που έχουν σχέση με την τυποποίηση ή μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Έχουμε, ας πούμε, πολύ ωραίες.
0: Ναι,
1: για να πω, έχουμε πολύ καλές επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, π.χ. έχει να κάνει με τα κρέατα, τυριά, έχουμε επιχειρήσεις με σάλτσες ντομάτας, πρωτοπόρες, μέλια, ό,τι μπορεί κάποιος να δει γύρω από τον πρωτογενή τομέα.
0: Όλοι οι εκθέτες είναι από τον Εύρο, κύριε αντιδήμαρχε, ή
1: όχι, έχουμε εκθέτες. Και πέρυσι είχαμε και φέτος, έχουμε εκθέτες από όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Μέχρι από Γιάννενα, μέχρι από Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε περίπου έναν αριθμό, έτσι, περίπου έναν αριθμό εκθετών που φέτος δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην έκθεση.
1: Ακόμη δεν έχει κλείσει. Έχουμε γύρω στους 25 εκθέτες στον εξωτερικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θυμάμαι καλά, 15 στον εσωτερικό χώρο. Παράλληλα με την έκθεση, να πούμε στους συμπολίτες που μας ακούν, το είπατε ήδη, έχουμε και την Πανήγυρη των Φερών. Δηλαδή,
0: ναι, είναι και
1: ήτανε του Σταυρού στις 14 του μήνα. Η έκθεση μας αρχίζει 11 και τελειώνει 14. Στο χώρο αυτό εδώ γύρω από το δημαρχείο, το δημαρχείο του πρώην Δήμου Φερών, σε αυτή την περιοχή, έχουμε επομένως όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται. Αφενός η έκθεση εξωτερικού χώρου, έκθεση εσωτερικού χώρου, Πανήγυρη, Λούνα Πάρκ, γίνεται μια πολύ ωραία πραγματικά γιορτή των Φερών.
0: Μια γιορτή των Φερών που τονώνει την περιοχή, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, ναι.
1: Βεβαίως. Αφενός προβάλλει τα προϊόντα μας. Και αφετέρου οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι ενημερώνονται με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα για να βελτιώσουν τη δουλειά τους, την παραγωγή τους.
0: Μπορεί και να κλείνουν συμφωνίες, γιατί όχι.
1: Βέβαια κλείνουν συμφωνίες.
0: Κάθε χρόνο και καλύτερα για αυτή την έκθεση. Τι εισπράτετε εσείς?
1: Ναι, τα στοιχεία που έχουμε είναι κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Όσον αφορά την επισκεψιμότητα,
1: Εγώ εδώ είμαι ένα χρόνο περίπου. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε αυτή την έκθεση ως αντιδήμαρχος Φερών, εννοώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Φέτος είναι η δεύτερη. Τα στοιχεία που κρατάμε όλα τα χρόνια, η έκθεση όλο και καλύτερα αρχίζει σιγά-σιγά να μην χωράμε στον χώρο αυτό. Θα δούμε όμως. Ας έχουμε συμμετοχή και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Τώρα, υποθέσω ότι κάποιος επισκέπτης μπαίνει δωρεάν στην
1: εννοείται, ναι, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Είναι δωρεάν. Προσκαλούμε όλους τους συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, εννοείται από όλο τον Εύρο, αλλά όχι μόνο. Είναι μια συμπίπτει πάντα, όχι πάντα, συμπίπτει τώρα και Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί ο κόσμος να το συνδυάσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε αυτή την έκθεση τώρα μου ήρθε στον πίσω χώρο εδώ που έχουμε ένα γήπεδο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το χώρο φέτος η ομάδα ποδοσφαίρου Θράκη Φερών διοργανώνει δύο βραδιές εκεί με μουσική πέραν των άλλων.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος δηλαδή έρθει εδώ θα βρει κάτι να δει και να απολαύσει.
0: Θα δει την έκθεση, μουσικά θα ψυχαγωγηθεί, θα γευτεί στα καταστήματα των Φερών, τις ταβέρνες και ό,τι άλλο, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, από ό,τι μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια
1: ακριβώς.
0: Από αυτά. Είσαστε ένα χρόνο, κύριε Αντιδήμαρχε, στη διοίκηση εκεί της Αντιδημαρχίας στις Φέρες. Έχετε κάνει μέσα σας έναν απολογισμό μήνυ, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η εικόνα των Φερών σήμερα, είναι ικανοποιητική, είναι εκπέμπει αισιοδοξία, εκπέμπει προβληματισμό, απεσιοδοξία, πώς...
1: Κοιτάξτε να σας πω, δεν είναι όπως θα θέλαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως η εικόνα που έχουμε και εμείς εδώ στις Φέρες και εσείς ορεστιάδα τη Δημότητα που ξέρετε όλο τον Εύρο πολύ καλύτερα από μένα. Βλέπετε μία εικόνα η οποία δεν μας ικανοποιεί σαφώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα θέλαμε οι κυβερνήσεις να μας βλέπουν, διότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μας βλέπουν καθόλου. Να σας πω ένα παράδειγμα που έχω τώρα πρόσφατο.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει τα βιβλία του Γυμνασίου Φερών και του Λυκείου Φερών.
0: Μάλιστα.
1: Και με παίρνουν οι διευθυντές να φροντίσουμε εμείς ως Δήμος να φέρουμε τα βιβλία. Και με έκπληξή μου μαθαίνω ότι τα βιβλία του Λυκείου έχουν έρθει ως σημείο παράδοσης στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και του Γυμνασίου Φερών στο Σουφλί.
0: Α.
1: Και λέω εγώ...
0: Από πού ήρθαν αυτά τα βιβλία?
1: Ήρθαν από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα?
1: Δηλαδή η Δευτεροβάθμια όταν έκανε αυτή τη συμφωνία με την Αθήνα, με τις μεταφορικές, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που... φροντίζει, τις Φέρες δεν τις είδε καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Και μαθαίνω ούτε το τυχερό. Και λέω εγώ τώρα πόσο δύσκολο ήταν στη συμφωνία να πει κάποιος τα βιβλία των Φερών θα πάνε Φέρες τα παιδιά. Γιατί πρέπει εγώ τώρα να ψάχνω να βρω όχημα ανθρώπους να μεταφέρω τα βιβλία από το Σουφλί στις Φέρες ή από την Αλεξανδρούπολη στις Φέρες.
0: Δεν υπάρχει στο χάρτη δηλαδή. Η πόλη δεν υπάρχει στο χάρτη.
1: Ένα στοιχείο όπως αυτό που δεν έχει να κάνει με το Δήμο αυτό.
0: Όχι, εντάξει. Okay.
1: Ναι. Έχει να κάνει με κεντρικές λογικές.
0: Ναι, σωστά.
1: Με αυτή την έννοια, κάποτε ελπίζουμε οι κυβερνήσεις μας να δούνε και την περιφέρεια. Οι Φέρες, ας πούμε, είναι ίσως ο πιο σημαντικός αγροτικός τόπος του Εύρου.
0: Και κτηνοτροφικός.
1: Και ο βόρειος Εύρος, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς είμαστε στην κτηνοτροφία, νομίζω είμαστε νούμερο ένα στον Εύρο. Δεν γίνεται να μην μας βλέπουν οι κυβερνήσεις. Εμείς τώρα για την έκθεση που συζητάμε, στείλαμε πρόσκληση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι και αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα.
0: Σωστά.
1: Στείλαμε πρόσκληση γιατί στην έκθεση φέρω στα εγγένεια. Κάθε χρόνο συμμετέχει κάποιος από το Υπουργείο εκπρόσωπος, είτε υπουργός, είτε υφυπουργός, είτε γενικός γραμματέας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Προς το παρόν. Έχουμε πάρει αρνητική απάντηση από τους υπουργούς και τη Γενική Γραμματέα. Δεν έχουμε ακόμη απάντηση από τον Υπουργό. Δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος.
0: Μάλιστα. Γιατί, πώς το εξηγείτε, κύριε Δημάρχη?
1: Τι να σας πω, συμπίπτει αυτές τις μέρες και την έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε φέτος έχουμε και προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε πιθανόν τα κόμματα, οι κυβερνήσεις να φροντίζουν πιο πολύ το προεκλογικό τους παρά μια αγροτική έκθεση στις Φέρες. Τι να πω.
0: Έχουν στεγνώσει οι φέρες από κόσμο ή όχι?
1: Όχι, ευτυχώς πάμε καλά στις φέρες, δηλαδή κρατάει οι φέρες τον κόσμο. Σήμερα είμαστε περίπου στις 5.000 μόνιμοι κάτοικοι στις φέρες.
0: 5.000.
1: Όμως αδειάσαν πάρα πολύ τα χωριά μας γύρω-γύρω. Στον πρώην, στη Δημοτική Ενότητα Φερών, έχουμε γύρω μας άλλα 14 χωριά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χωριά δυστυχώς αργοσβήνουν.
0: Αυτά τα χωριά όταν αδειάζουν, πού πάνε όμως οι κάτοικοι? Έρχονται στις φέρες ή πάνε Αλεξανδρούπολη?
1: Κατεβαίνουν κυρίως Αλεξανδρούπολη, Αθήνα ή εξωτερικό.
0: Αυτό είναι.
1: Κάποιοι από αυτούς, εντάξει, έρχονται και φέρες. Αλλά δυστυχώς αυτό το αθηνοκεντρικό μοντέλο μας κατεβάζει όλους στην πρωτεύουσα.
0: Κύριε Δημήτρη, τι είναι αυτό που λείπει από τις φέρες ή που θα έπρεπε να είχαν οι φέρες για να εκτιναχθούν έτσι, λέω τώρα, να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά. Ένα παράδειγμα σας πω, όταν εγώ ήρθα εδώ, μου λένε κάποιοι φίλοι, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα προαστιακό Αλεξανδρούπολη φέρες.
0: Μάλιστα.
1: Ο σιδηρόδρομος είναι, το γνωρίζετε, πλήρως ανενεργός. Και λέω, όντως, δηλαδή σκέπτομαι, έχουμε πολλούς φεριώτες που λόγω δουλειάς δουλεύουν στην Αλεξανδρούπολη και πιάνουν έρχονται οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και πιάνουν έρχονται με το αυτοκίνητό τους, το οποίο είναι και ταλαιπωρία και κόστος.
0: Βέβαια.
1: Και το ΚΤΕΛ δεν έχει συχνά δρομολογία. Και επίσης άλλο ένα που θα θέλαμε εμείς στις φέρες είναι αστικό. Το αστικό των φερών φτάνει μέχρι Λουτρά. Δεν έρχεται φέρες. Ενώ είμαστε ίδιος δήμος, εννοείται. Σε κάθε περίπτωση,
0: μάλιστα, είναι δύο...
1: το δείτε κι εσείς, παντού υπάρχει αυτή η απομόνωση της περιφέρειας από τα κέντρα. Και δυστυχώς αυτό το αθηνοκεντρικό μοντέλο επαναλαμβάνεται και σε επίπεδο νομού. Δηλαδή στο νομό Έβρο τώρα τι πληθυσμό έχουμε, κάπου 150.000.
0: Τόσο περίπου, ναι.
1: Σύνολο.
0: Ναι.
1: Περίπου οι 100.000 είμαστε Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται τα 2/3 ενός νομού να είναι στην πρωτεύουσα. Κάτι δεν γίνεται σωστά.
0: Και να ζουν και άνθρωποι όμως, να επιλέγουν να κατέβουν άνθρωποι να ζήσουν, επειδή δεν έχουν καμιά δουλειά να ζουν στην πρωτεύουσα. Μα καμία όμως.
1: Ναι, κατεβαίνουμε
0: απλά
1: στην...
0: απλά για να λένε ότι είναι στη μεγάλη
1: κατεβαίνουμε
0: πόλη.
1: Στην πρωτεύουσα για ο καθένας με τη δική του δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Άλλος λέει γιατί έχει θάλασσα, άλλος λέει γιατί θέλω τα παιδιά μου να πάνε στα φροντιστήρια, άλλος γιατί έχω δουλειά, άλλος γιατί είναι το νοσοκομείο, γιατί δεν ξέρω τι. Αυτά όμως είναι δικαιολογίες. Δηλαδή πρέπει οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τους ανθρώπους που αποφασίζουν να μείνουν στα χωριά. Δείτε τώρα, δώσανε ένα κίνητο και με στιγμή αυτό τα 10.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είχα ακούσει ότι είχαν υποβληθεί 600 αιτήσεις, αλλά εγκρίθηκαν 2.
0: Ναι, προς το παρόν. Γι' αυτό έχουν γίνει κάποιες αλλαγές τώρα, πιο δελεαστικές.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Στο τελευταίο διάστημα είπαν ότι θα ενταχθεί σε αυτό και οι φέρες. Ακόμη δεν έχει βγει νομίζω το ΦΕΚ που... Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κίνητρο τώρα τα 10.000. Τι να πρωτοκάνει ένας άνθρωπος με αυτά τα χρήματα?
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση ας ελπίσουμε κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις να δουν για την περιφέρεια. Συμφωνείτε?
0: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και πολίτες, 11 του μήνα στις φέρες, στην 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών, μέχρι και τις 14 του μήνα με το πανηγύρι, που είναι η γιορτή της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε σήμερα.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Με πολύ χαρά θα σας περιμένουμε στις φέρες.
0: Να το καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Αυτά όσον αφορά την 21η Αγροτική Έκθεση Φερών. Πάμε γρήγορα να αναφερθούμε στην επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο Δημότιο και το Ισάκιο την Παρασκευή που μας πέρασε, με τη δέσμευση ότι θα είμαστε διαρκώς αρρωγοί συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδας. Ο κ. Χρυσοχοίδης τέλεσε τα γένεια του νεόδημητου κτηρίου του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτήχου και του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων, καθώς και το Τμήματος Συνορικής Φύλαξης στο Ισάκιο. Η παρουσία μας στο Δημότιχο τόνισε χαρακτηριστικά, συμβολίζει την ισχυρή μας βούληση, αλλά ταυτόχρονα και την καθημερινή μας δουλειά στην ασφάλεια του Έβρου και της Ελλάδας.
2: Κάθε φορά που είτε έρχομαι μια επίσκεψη απλή για να δούμε την εξέλιξη μια σειράς δράσεων και έργων στην περιοχή, είτε για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία κάθε μέρα όλο και περισσότερο εξελίσσουμε στην περιοχή. Θέλω να σας πω ότι πάντα έχω ένα προσωπικό τόνο στα πράγματα, ο οποίος προσωπικός τόνος είναι προϊόν βιωμάτων, τα οποία βιώσαμε πριν από λίγα χρόνια εδώ σε αυτόν τον τόπο, μέσα από κάποιες δύσκολες και ενίοτε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο τόπος αυτός δεν είναι συνήθις. Συνηθίζω και το λέω κάτω, στην Αθήνα. Δεν είναι συνήθις τόπος. Είναι ένας τόπος όπου ορισμένα πράγματα, ορισμένα ζητήματα αποτελούν κεφάλαιο. Κεφάλαιο εθνικό, όπως είναι η ασφάλεια και η κεραιότητα της χώρας. Κεφάλαιο κοινωνικό, κεφάλαιο εθνικό, όπως είναι η ασφάλεια και η κεραιότητα της χώρας. Κεφάλαιο κοινωνικό.

20, τέλος Φεβρουαρίου, μαζί με κάποιους εξημών εδώ, αντικρίσαμε ένα φαινόμενο το οποίο μας δίδαξε πολλά. Μέχρι τότε είχαμε μια αίσθηση ότι είναι τα ζητήματα της ασφάλειας είναι πρωτίστως στρατιωτικού χαρακτήρα, κύριε Ταξιέρφη. Όμως, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αντιμετωπίσαμε μια νέα απειλή, η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Και μάλιστα έλεγα στον εαυτό μου και στον τότε αστυνομικό διευθυντή, τον σημερινό επίτιμο αρχηγό της αστυνομίας, τον Πασχάλη Στριτούδη, του έλεγα ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τι είναι αυτό? Κι όμως ήταν μια πραγματικότητα. Και μαζί με τους συνεργάτες του, τον σημερινό διευθυντή Αλεξανδρούπολης, τον αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Αξί και τον Θανάση Μανταλή, ο οποίος είναι εδώ στην Οριστιάδα διευθυντής, προσπαθούσαμε να συνέλθουμε εκεί μπροστά για να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις πολύ κρίσιμες που θα καθόριζαν το μέλλον της ασφαλείας μας. Και ξέρετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία πολλές φορές κάποιος που δεν γνωρίζει ή κάποιος που δεν έχει βιώματα δεν τα αντιλαμβάνεται, αλλά η δική μου σκέψη ήταν ότι αν θα μπορούσε, τι θα μπορούσε να συμβεί εάν αυτοί οι 15, 20 και την επόμενη μέρα 50.000 διήρχονται μέσα από την Καστανιές. Ένα χωριό με 200 ανθρώπους και μάλιστα μεγάλες ηλικίες. Πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα? Όχι στρατιωτικά, επαναλαμβάνω, αλλά πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής και της χώρας. Και δώσαμε τις απαντήσεις που έπρεπε τότε. Και ήταν απάντηση αυτή που άξιζε σε αυτούς που σχεδίασαν, έτσι όπως σχεδίασαν, ένα εγχείρημα τόσο ανόητο και φυσικά τόσο αποτυχημένο. Και συνηθίζουμε επίσης να λέμε με τον Πασχάλη ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Άλλαξε εντελώς η πραγματικότητα στην περιοχή. Άλλαξε και στην ουσία της, δηλαδή τι έχουμε πραγματοποιήσει αυτά τα χρόνια εδώ για την ασφάλεια του Εύρου, για την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και πόσο έχει αλλάξει η εικόνα. Πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας και της ασφάλειας 6 χρόνια τώρα. Και είμαι πραγματικά ευτυχής, όχι απλά για τα έργα τα οποία έχουν γίνει, οι όποιες κατασκευές, το προσωπικό που έχει προσθεθεί, αλλά κυρίως γιατί αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η αξία της πολιτικής. Εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετούμε το συμφέρον της χώρας, ιδιαίτερα όταν το συμφέρον της χώρας αφορά ένα κεφαλαιόδη ζήτημα που είναι η ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε την ελληνική κοινωνία, τους πολίτες, εσάς, και είμαστε εδώ για να προάγουμε τη ζωή σας κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Τότε πραγματικά υπηρετούμε σωστά ως πολιτική τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας. Και χαίρομαι γιατί και εγώ προσωπικά αποτελώ ως πολιτικός, ως υπουργός, αποτελώ μέρος αυτής της εξέλιξης. Έχουν να γίνουν πολλά βεβαίως. Και στον τομέα της ασφάλειας, βλέπετε, μην έχουμε αυταπάτες ότι οι διπλανοί μας γείτονες εξελίσσονται και αυτοί ταχαίως. Και τεχνολογικά και σε ό,τι αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούν, τους εξοπλισμούς και το προσωπικό. Μην έχουμε καμιά αμφιβολία και κυρίως καμιά αυταπάτη και καμιά ψευδέστηση. Γι' αυτό το κρίσιμο ζήτημα, το κύριο ζήτημα, και οι ένστολοι το ξέρουν καλύτερα από μένα, και του στρατού

ο οποίος, παρένθεση, συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια με τεράστιο έργο. Είναι σπουδαίο το έργο, ούτε εγώ το μπορούσα να το φανταστώ πόσο σπουδαίο έργο εδώ, αμυντικό και ασφάλειας, πραγματοποιεί ο στρατός στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα πόσο σπουδαίο ζήτημα είναι και κρίσιμο μία έννοια, σεβασμιότατε, η επαγρύπνηση. Η εθνική επαγρύπνηση και η επαγρύπνηση της ασφάλειας. Και βέβαια, ό,τι άλλο πρέπει να γίνει στο Βόρειο Εύρο, ο οποίος κάθε μέρα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, τα αναπτυξιακά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά προβλήματα, και αυτό είναι μία πολιτική η οποία ήδη εξελίσσεται προ έτους περίπου, ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός με μεγάλο κλιμάκιο υπουργών, μια σειρά από πολιτικές που εξελίσσονται για να στηρίξουν τις προσπάθειες των κατοίκων για ανάπτυξη και ευημερία. Είμαστε εδώ λοιπόν και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να επαγρυπνούμε. Ο τόπος αυτός έχει μεγάλες δυνατότητες. Μας το έχει αποδείξει ιστορικά. Ο τόπος αυτός είναι ένας τόπος που παράγει και σπουδαίους ανθρώπους. Ο σημερινός βουλευτής Εύρου ήταν χρόνια αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Ο Πασκάλης Συρτούδης είναι επίτιμος υπαρχηγός. Και πολλοί άλλοι. Ο Σταύρος Κελέτσης ήταν υφυπουργός γεωργίας για αρκετά χρόνια. Θέλω να πω ότι οι σπουδαίοι άνθρωποι κάνουν και τον τόπο σπουδαίο. Θέλω λοιπόν να σας χαιρετήσω για μια ακόμη φορά. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν στην δημιουργία αυτού του σπουδαίου έργου. Το έργο του Φράχτη έχει και μια σειρά από συνοδά έργα και υποδομές που αλλάζουν συνολικά το τοπίο της ασφάλειας. Και σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και σε ό,τι αφορά την αστυνομία και την προστασία των συνόρων. Και θέλω ακόμα να τιμήσω εδώ από αυτό το βήμα σήμερα όλους τους συνεργάτες μας, τους αξιωματικούς και τους απλούς αστιφύλακες, τους συντηριοφύλακες, οι οποίοι καθημερινά στη γραμμή πάνω, στη μάχη είναι παρόντες, επαγρυπνούν και κρατάνε τη χώρα μας ασφαλή. Τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και μια μεγάλη αναγνώριση. Να είστε καλά, καλό ρίζικο, καλή δύναμη.

0: τώρα πάμε στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στους δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτή την καθιερωμένη συνέντευξη που δίνεται κάθε φορά που έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η αυτή τη χρονιά η Διεθνής Έκθεση. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και να πούμε ότι ο Εύρος και η πορεία ανασυγκρότησης του νομού μας αποτέλεσε αντικείμενο αναφοράς του Πρωθυπουργού, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει και την πρόσφατη αποχώρηση του Σταύρου Μπένου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του νομού και τις αιχμές που διατύπωσε για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης της περιοχής. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δυναμικά αναπτυσσόμενη την περιοχή του Νότιου Εύρου και της Αλεξανδρούπολης, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για αναβάθμιση της του σιδηρόδρομου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, δήλωσε ικανοποιημένος για την πορεία φυσικής αναγέννησης περιοχής 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά εκεί στη Δαδιά, που όπως είπα σαν να επιστρέφουν και τα αρπακτικά πυτινά. Είναι ένας τόπος που αγαπώ πολύ και θα ήθελα να τον επισκεφτώ σύντομα, σχολίασε. Αναφέρθηκε στο εξής, ότι το πρόβλημα στον Εύρο είναι η σύγκληση του Βόρειου με τον Νότιο. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι στο Βόρειο όλα όσα έχουμε δεσμευτεί τα υλοποιούμε, επικεντρώνοντας την αναφορά του βέβαια στο Πανεπιστήμιο, στις σχολές που αναπτύσσονται ή σχεδιάζονται στις πόλεις του νομού. Πάντως, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις απέναντι στον Εύρο, είμαστε συνεπείς. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Σέβομαι όλο το Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Εθράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει, και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί, και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολεί ψυχολογία στο Δημότικο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεσιάδα, ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή. Και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ό,τι φαίνεται ότι είχαμε πριν, και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβουμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά είμαστε συνεπείς.
0: Αυτά με την συνέντευξη τύπου και ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο νομό μας, με αφορμή μια ερώτηση που έθεσε υπόψη του η Μαρίνα Κονδύλη από το Thrakinet. Ολοκληρώσαμε, τελείωσε ο χρόνος, πότε και όλα πέρασε η ώρα. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να πούμε ότι μαζί μου ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο και ο Γιάννης Κυρλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκανε. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται με σύνδεση που κάνουμε αμέσως μετά με την ΕΡΤ Καβάλας, όπου και μέσα από τη ζώνη αυτή τη δίωρη ακούτε θέματα που αφορούν και την περιοχή μας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Ο Εύρος και η πορεία ανασυγκρότησης αποτέλεσε αντικείμενο αναφοράς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εχθές στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη αποχώρηση του Σταύρου Μπένου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Νομού και τις αιχμές που διατύπωσε για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης περιοχής, σημείωσε πως αναγνωρίζει τη συμβολή του αλλά απορρίπτει την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τον Εύρο προχωρούν, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων την ημέρα εκείνη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δυναμικά αναπτυσσόμενη την περιοχή του Νότιου Εύρου και της Αλεξανδρούπολης, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, ενώ αναφέρθηκε και στα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στη Δαδιά. Δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πορεία φυσικής αναγέννησης περιοχής μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023, κάτι που ξεπερνά και τις αρχικές εκτιμήσεις, προσθέτοντας βέβαια και τη συμβολή των έργων που έχουν από την πρώτη μέρα εκπονηθεί, αλλά και την επιθυμία του να επισκεφθεί σύντομα το μέρος εκείνο που αγαπά πάρα πολύ. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι το πρόβλημα στον Εύρο είναι η σύγκληση του Βόρειου με τον Νότιο, επισημένοντας ότι στο Βόρειο όλα όσα έχουμε δεσμευθεί τα υλοποιούμε, επικεντρώνοντας την αναφορά τους στις πανεπιστημιακές δομές που αναπτύσσονται ή σχεδιάζονται στις πόλεις του νομού, στη Σχολή Ψυχολογίας στο Δημότυχο, στην Κτηνιατρική Σχολή στην Ορεστιάδρα και στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα στο Σουφλί. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις απέναντι στον Εύρο είμαστε συνεπείς. Με τη δέσμευση ότι θα είμαστε διαρκώς αρρωγοί, συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τέλεσε τα εγγένεια του νεόδημητου κτηρίου του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτήχου αλλά και του ανακαιρισμένου κτηρίου του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης στο Ισάκιο. Η παρουσία μας στο Δημότυχο τόνισε χαρακτηριστικά, συμβολίζει την ισχυρή μας βούληση αλλά ταυτόχρονα και την καθημερινή μας δουλειά στην ασφάλεια του Εύρου και της Ελλάδας, κάτι που απασχολεί κυρίαρχο αίτημα των πολιτών. Συγγνώμη, κάτι που αποτελεί κυρίαρχο αίτημα των πολιτών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα απρόσβλητη, σταθερή και ασφαλής, προσθέτοντας ότι η δουλειά που γίνεται εδώ από τους ανθρώπους, τις αστυνομίες και του στρατού είναι αξιοζήλευτη και αξιέπαινη. Αναφερόμενος στη σημασία του φράχτη, έκανε λόγο για ασφαλή σύνορα και σχεδόν μηδενικές ροές, μεταφέροντας την επιθυμία για σχέσεις ειρήνης και φιλίας με τους γείτονες, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε με κάθε τρόπο τη στάση μας στο θέμα της ασφάλειάς μας και των συνόρων μας είναι απαραβίαστη. Την Παρασκευή ανοίγει τις πύλες της η 21η Πανέδρια Αγροτική Έκθεση Φερών. Ένας θεσμός που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αγροτικό κόσμο του Εύρου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην έκθεση που έχει σαν επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα, συγκεντρώνει αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εκθέτες που δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροτική παραγωγή σε έναν χώρο όπου παρουσιάζονται αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμός, προϊόντα και υπηρεσίες. Από τις 11 έως 14 Σεπτεμβρίου, οι φέρες αναμένεται να αποτελέσουν σημείο συνάντησης ανθρώπων που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την αγροτική οικονομία της περιοχής. Περίπου 1.000 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ανάμεσα στους οικισμούς Βάλτο και Χανδρά, χωρίς να απειλήσει οικισμούς. Στην κατάσβεσή της επιχείρησαν 20 άτομα με 8 οχήματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ένα τμήμα ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη Air Tractor, ενώ οι υδροφόρες και μηχανήματα στρατού και του Δήμου Ορεστιάδας συνέδραμαν και αυτά. Η φωτιά αρχικά δυσκόλεψε την κατάσταση, διότι εκδηλώθηκε σε 2 μέτωπα. Τα αίτια εκδήλωσής της εξετάζονται. Βραβείο απονεμήθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο για την προσφορά του Δήμου στον τομέα αυτό. Το βραβείο απένειμε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στον αρμόδιο Δήμαρχο Γιάννη Ναϊτίδη. Η διάκριση αυτή αφορά την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης, την πρόθεση του ποδηλάτου και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο βιώσιμης, προσβάσιμης και ανθρώπινης. Στην εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στα σχολεία προχωράμε πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο ελέγχου ασφάλειας, προστασίας και αναβάθμισης των σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων μας πρέπει να συνοδεύεται και από την προστασία όσων δημιουργούμε για τα παιδιά μας. Η δημόσια περιουσία είναι κοινό μας αγαθό και η φροντίδα της αποτελεί ευθύνη όλων μας, καταλήγει σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Ναϊτίδης. Η τρίτη γιορτή Τρίγου διοργανώνεται και φέτος από τον Πολιστικό και Λογογραφικό Σύλλογο Ιακρίτες. Ο σύλλογος προσκαλεί τους πολίτες να δουν από κοντά όμορφα στιγμιότυπα από τον παραδοσιακό Τρίγο, να γνωρίσουν τα παλιά έθιμα και τις διαδικασίες που συνδέονται με αυτόν και φυσικά να πατήσουν τα σταφύλια όπως γινόταν παλιά. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ενώ η βραδιά θα κλείσει με παραδοσιακό γλέντι. Ήταν το πρώτο τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας, σε επόμενη ενημέρωση στις 12. Σύνδεση σε λίγο με την ΕΡΤ Καβάλας.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Σαράντα χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Συνοδοιπόροι μας σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΚΑΒΑΛΗΣ και της ΕΡΤ Οριστιάδας με τα ρεπορτάζ τους και βέβαια και εσείς. Εσείς είστε κομμάτι αυτής της ειδησογραφικής περιήγησης καλώντας το 2510-2425-49. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από τις συχνότητες των δύο περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Οριστιάδας στους 101 και 103,5 στα FM, ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3 στα FM και από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, όπου βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα. Να ευχηθούμε να είναι μια καλή εβδομάδα για όλους, με καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι καλοκαιρινές, κακά τα ψέματα. Είναι και έθριος και σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η επικινδυνότητα είναι στους ανέμους που φαίνεται ότι να ενισχύονται και στην περιοχή του Αιγαίου που θα φτάσουν μέχρι και τα 6 Μποφόρ και το γεγονός ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θάσος Χαλκιδική στο Πορτοκαλί, εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Θράκη Καβάλα στο Κίτρινο μαζί με τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο στην υψηλή κατηγορία πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα προσέχουμε και έχουμε το νου μας για σήμερα αλλά και για όλη την εβδομάδα. Βρισκόμαστε ήδη στην 7η μέρα του Σεπτέμβρη και είμαστε σαν να είναι τα καλό καιρό. Οδηγούμαστε προς την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πολλά είναι τα θέματα που μπαίνουν επιτάπητος μετά και το Σαββατοκύριακο και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μια εβδομάδα προηγήθηκε με πολλές επισκέψεις υπουργών και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Και έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα που επίσης έχει πολλά πράγματα να μας δώσει. Θα τα διερευνήσουμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα τραγούδι.

Ενώ εμείς ξεκινάμε και λέμε σχετικά με την πρόληψη των πυρκαγιών και την επικινδυνότητα που υπάρχει κυρίως σε θάσους στο Πορτοκαλί και σε Κίτρινο, Καβάλα και Θράκη, νομός Καβάλας και Θράκης, έχουμε ήδη το 112 να χτυπάει στα τηλέφωνα εδώ των κατοίκων της περιοχής για μια πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο ελαιοχώρι της Καβάλας και δίνεται και μια πρόληψη για να είναι σε ετοιμότητα ο κόσμος αν χρειαστεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς. Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια για το τι γίνεται. Έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα για την αντιμετώπιση της. Θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια. Θα μείνουμε στην σημερινή ημέρα για να θυμηθούμε λίγο το παρελθόν σαν σήμερα. Σαν σήμερα υπάρχει μια κατάσταση, ένας φωνικός, αν θυμάστε, τουλάχιστον η παλιότερη, το φωνικό σεισμό της Αθήνας το 1999 που άφησε 143 νεκρούς, 5,9 ρίχτερ. Στο επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή της Πάρνηθας, 18 χιλιόμετρα από το κέντρο. Ήταν σχετικά μικρού εστιακού βάθους. Έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις δυτικές και βόρειες ενοικίες του λεκανοπεδίου. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από πολυκατοικίες, εργοστάσια και επαγγελματικά κτίρια κατέρευσαν περιοχές όπως Αχαρνές, Ανολιώσια, Νέα Φιλαδέλφια. Μεταμόρφωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής. Και όλοι θυμόμαστε τη βαριά απώλεια που καταγράφηκε στο εργοστάσιο Ρικό Μέξ στις Αχαρνές, όπου η κατάρρευση του κτηρίου στήχησε τη ζωή σε 39 ανθρώπους. Για ημέρες Έλληνες και ξένοι διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μέσα στις πλάκες από μπετόν, σε μια από τις εικόνες που ταυτίστηκαν περισσότερο με το σεισμό του 1999. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ημερομηνίες που μας φέρνει η σημερινή μέρα, η 7η Σεπτεμβρίου. 1833, Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Δημήτριος Πλαπούτα συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παρλαμίδι από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλήσο Φούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας, ενώ το 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 του Μεταξά ιδρύεται η υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, όπως ήταν η αιτιολογία, ήταν ο πρόδρομος εδώ της ΕΡΤ. 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προκλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο του θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια μέρα σαν και τη σημερινή θα επιλέξω να αποχαιρετήσουμε έναν άνθρωπο που έφυγε πριν από χρόνια φυσικά, ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως ήταν και ο μεγαλύτερος παρεξηγημένος του ελληνικού κινηματογράφου. Μιλάμε για τον Έλληνα ηθοποιό, δημοσιογράφο του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ που έχει αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη ως εμβληματικός κακός του ελληνικού κινηματογράφου, Αρτέμις Μάτσας. Ο Αρτέμις Μάτσας, ο οποίος γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα, σφραγίστηκε η ζωή του από την σύλληψη της εβραϊκής καταγωγής πατέρα του από τους Γερμανούς στα χρόνια της κατοχής. Δεν τον ξαναείδε ποτέ, ούτε έμαθε για την τύχη του, ούτε αυτός, το και ο αδερφός του, ο γνωστός συγγραφέας Νέστορας Μάτσας και οι αδερφοί του, οι οποίοι πέρασαν χωρίς τον πατέρα τους δύσκολα παιδικά χρόνια. Σπούδασε υποκριτική, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1949, έπαιξε σε πολλές ελληνικές ταινίες αλλά και ξένες παραγωγές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το φιλμ «Το νησί των γενναίων», «Ποτέ την Κυριακή» και «Μπουμπουλίνα». Διακρίθηκε όμως και τυποποιήθηκε σε ρόλους των κακών. «Δεν μπορώ να κόψω ούτε λουλούδι και όμως τον κινηματογράφο έχω σκοτώσει περίπου 120 ανθρώπους», έλεγε χαρακτηριστικά ο Αρτέμις Μάτσας, σχολιάζοντας την αντίθεση της προσωπικής του ζωής με την εικόνα που έδινε στη μεγάλη οθόνη μέσα από τους ρόλους του. Ήταν γνωστή η ανθρωπιά και η καλοσύνη, η ευαισθησία, η φροντίδα και η βοήθειά του σε παλέμαχους, ξεχασμένους καλλιτέχνες που ζούσαν σε άθλιες οικονομικές συνθήκες. Και έτσι έπρεπε να το θυμόμαστε, όχι με το πρόσωπο που γνωρίζουμε από τον κινηματογράφο. Πέθανε σαν σήμερα το 2003.

0: Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από την φωτιά στο ελαιοχώρι Καβάλας. Εκεί σπέβδει και το συνεργείο της ΕΡΤ και η συνάδελφος της Τάσου Λακρίτη, ακούμε τον Πέτρο Νικολαίδη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκαφή, 1 ελικόπτερο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Συνδράμει φυσικά ο Δήμος Παγκαίου το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες όπως κάνει πάντα. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Καβάλας. Αλλά επειδή, όπως έχετε δει, το 112 έχει χτυπήσει στα τηλέφωνα, παρακολουθούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Τώρα θα πάμε στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα που φέρνει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία για την προετοιμασία των σχολείων να υποδεχτούν τους μαθητές. Ήδη ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας παρακολουθεί τις εξελίξεις, το τι συμβαίνει στα σχολεία, παρακολουθεί και την κινητικότητα των συναδέλφων που σε διάφορες περιοχές κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους να εγκατασταθούν και να μπορέσουν να υπάρξουν στις κοινωνίες όπου έχουν ως αναπληρωτές διοριστεί. Έχουμε σήμερα μία ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την υποβάθμιση των σχολικών μονάδων και έχουμε και την κυρία Κική Λαζαρίδου, την πρόεδρο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Λαζαρίδου.
1: Καλημέρα κύριε Παντασόγλου, σε εσάς, στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα να έχουμε, με δύναμη σε όλους μας.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και με το καλό να επιστρέψετε, έχετε επιστρέψει στα σχολεία, να επιστρέψουν και οι μαθητές σας στα σχολεία, να ξεκινήσει πλέον και η νέα σχολική περίοδος. Προσπαθείτε με όσο το δυνατόν και εσείς να επισημάνετε τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε παρουσία υπουργών και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, είχαμε και την Υπουργό Παιδείας στη Δράμα φυσικά και σε άλλες περιοχές. Εσείς όμως που πήγατε στα σχολεία, τι έχετε παρατηρήσει, ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία ξεκινάει η φετινή σχολική χρονιά?
1: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε προσδοκίες και στόχους, όπως καταλαβαίνετε και όπως μπορούν να καταλάβουν όλοι, αλλά δυστυχώς και με προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Να μιλήσουμε λίγο για τον ομό Καβάλας, όπου έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη πραγματικότητα και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχόλησαν όλο το καλοκαίρι, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, αλλά και τώρα αρχές Σεπτέμβρη, είναι αυτό των υποβαθμίσεων των σχολικών μονάδων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας αντέδρασε με επιχειρήματα πάντοτε και με σοβαρότητα των όσων λέει από την πρώτη στιγμή. Αναδείξαμε λοιπόν το ζήτημα, ενημερώσαμε την τοπική κοινωνία, ενημερώσαμε τους συναδέλφους και ήρθαμε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και εκφράσαμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας στις υποβαθμίσεις. Γίνονται κάποιες υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων και σε αυτό εμείς είμαστε αντίθετοι. Και είμαστε αντίθετοι, κυρία Πανταζόγλου, γιατί οι συνέπειες είναι πολλές. Είναι πολλές και είναι αρνητικές. Αν έχω λίγο χρόνο
0: φυσικά,
1: να πω
0: φυσικά
1: ποιες είναι αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουμε, αν και μου έχει δοθεί αρκετές φορές η δυνατότητα, αλλά άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα για άλλη μια φορά να το επισημάνουμε αυτό. Οι αρνητικές λοιπόν, έχουμε μόνο αρνητικές συνέπειες από τις υποβαθμίσεις. Και όταν λέμε υποβάθμιση, εννοούμε ότι ένα σχολείο που έχει 6 τάξεις και λέγεται εξαθέσιο, γίνεται πενταθέσιο. Και αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργήσουν 5 τάξεις και όχι 6, όπως ακούγεται. Θα γίνει δηλαδή σύνδεξη των τμήματων. Και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις παιδαγωγικές στους μαθητές μας, όπου τα τμήματα θα είναι μεγαλύτερα, τα τμήματα θα είναι ανομοιογενή, έχει λιγότερες δυνατότητες τα παιδιά μας εξατομικευμένης υποστήριξης, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μέσα στα τμήματα τα οποία συνενώνονται, και συνενώνονται γιατί το πενταθέσιο αυτό προβλέπει από την νομοθεσία, Όπως επίσης κάτι το οποίο εμείς επισημάναμε ως σύλλογος από την πρώτη στιγμή είναι ότι το πενταθέσιο σχολείο, το τετραθέσιο, το τριθέσιο δεν έχει τις ειδικότητες που θα πρέπει να έχει εν έτη του 2026. Δεν θα έχει θεατρική αγωγή που θα διδάσκεται από εξειδικευμένο επιστήμονα, δεν θα έχει μουσική, δεν θα έχει άλλες ειδικότητες όπως οικαστικά. Και ποιους θα έχει? Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς δασκάλους, οι οποίοι δεν έχουν και την εξειδίκευση για κάτι τέτοιο.
0: Από
1: την
0: άλλη πλευρά, αυτά τα μαθήματα τελικά αντιμετωπίζονται ως ίσονο σημασίας? Τελικά, που δεν είναι, έτσι.
1: Αντιμετωπίζονται ως, ναι, ως, εννοείται ότι δεν είναι. Και να σας πω και κάτι, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα χωριό που αυτή τη στιγμή υπάρχει υποβάθμιση, το παιδί να κάνει την διδασκαλία σε αυτά τα μαθήματα, στη φυσική αγωγή, στην πληροφορική, στην αγγλική γλώσσα, και ένα παιδάκι σε μια άλλη πόλη γειτονική να έχει άλλες δυνατότητες και άλλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ίσες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, ανεξάρτητα που μένουν. Άλλη μια αρνητική συνέπεια. Δεν είναι μόνο στους μαθητές μας, είναι και στους ίδιους εκπαιδευτικούς. Θα έχουμε απώλεια οργανικών, θα έχουμε υπεραριθμίες, θα έχουμε μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τη μία σχολική μονάδα στην άλλη, και αντί μία σχολική μονάδα να είναι διπλανή. Εδώ μιλάμε και από δήμο σε δήμο. Άρα λοιπόν υπάρχει αναστάτωση στον προγραμματισμό και στη σταθερότητα του εκπαιδευτικού. Δυσχεραίνεται το έργο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός, κυρία Παντεζόγλου, θέλει στήριξη και όχι υποβάθμιση. Και μια τελευταία αρνητική επισήμανση που θέλω να κάνω όσον αφορά τις υποβαθμίσεις, είναι αυτό στις κοινωνίες και στην τοπική κοινωνία. Αποδυναμώνεται η γειτονιά. Το σχολείο αποτελεί βασικό κύτταρο ζωής και συνοχής μιας περιοχής. Μετακινούνται οι μαθητές, κακά τα ψέματα. Όλοι οι γονείς θα θελήσουν να έχουν τα παιδιά τους, ως και καλά κάνουν για μένα έτσι. Και αυτό πρέπει να γίνει, καλύτερη μόρφωση. Άρα αργά ή γρήγορα θα μεταφέρουν τα παιδιά τους από το υποβαθμισμένο σχολείο, από την υποβαθμισμένη σχολική κοινότητα, σε ένα άλλο σχολείο. Άρα τι θα γίνει στην επαρχία? Θα μαραζώσει.
0: Και όχι μόνο η επαρχία, και οι πόλεις όπου υποβαθμίζονται σχολεία. Αν στο δικό μου το σχολείο γίνει πενταθέσιο, εγώ θα επιλέξω το παιδί μου να πάει στο εξαθέσιο που βρίσκεται σε μια άλλη απόσταση, λίγο πιο μακρινή, αλλά βρίσκεται εντός της πόλης.
1: Να πάρουν λοιπόν τη δόση και εσείς ως γονέας προφανώς. Άρα λοιπόν επηρεάζεται ο μαθητής, δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες στη μόρφωσή του. Δυσχεραίνεται το έργο από τον εκπαιδευτικό και αναστατώνεται ο εκπαιδευτικός. Και αποδυναμώνεται η κάθε τοπική κοινωνία.
0: Έστω.
1: Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς δεν το αφισβητούμε. Όπως δεν αφισβητούμε και κάποιες νομικές διατάξεις που υπάρχουν, οι οποίες βέβαια είναι πάρα πολύ παλιές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι λέμε, είναι του 2006 συγκεκριμένα. Τι ζητάμε λοιπόν τόσο από τη διεύθυνση εδώ της Καβάλας, όσο και από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης και από το Υπουργείο, να αρθεί αυτό το νομικό πλαίσιο, το οποίο όντως δυσχεραίνει πάρα πολύ και δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε να ξεκινάει η σχολική χρονιά σχετικά με τις ειδικότητες των συναδέλφων σας?
1: Κοιτάξτε, είχαμε την πρώτη φάση αναπηρωτών που έχει γίνει. Σήμερα οι συνάδελφοι αναπηρωτές αναλαμβάνουν υπηρεσία. Να μιλήσω προσωπικά εδώ για τον ομό Καβάλας. Είχαμε 212 κενά εκπαιδευτικών, δασκάλων και ειδικοτήτων. Οι προσλήψεις έγιναν αριθμητικά 128, άρα έχει καλυφθεί 60%. Άρα έχουμε κενά, κάποια 84 κενά. Στην ειδική αγωγή όχι, πάμε καλά, έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις, αλλά τα κενά παραμένουν και εμείς φυσικά ζητούμε, δεν εφησυχαζόμαστε, ζητούμε και διεκδικούμε την κάλυψη όλων των κενών σε μία δεύτερη φάση, που λογικά θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη.
0: Τώρα με τους αναπληρωτές, γνωρίζαμε το πρόβλημα που υπάρχει στα νησιά κατά καιρούς, δίνεται μεγάλη έκταση και λογικό είναι αυτό. Βλέπουμε ότι έχει μεταφερθεί και στο υπηρετικό τμήμα της χώρας το πρόβλημα των αναπληρωτών να βρουν στέγη. Με μία ανακοίνωσή σας την προηγούμενη εβδομάδα το επισημάνατε αυτό το θέμα.
1: Επισημάναμε και αυτό, γιατί στην αρχή της σχολικής χρονιάς είναι αλήθεια ότι αυτό το βλέπουμε και βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο. Και όπως πολύ σωστά το είπατε, Μέχρι τώρα είχαμε μόνο στις νησιωτικές περιοχές. Τώρα βλέπουμε ότι και στο χερσαίο τμήμα και σε εμάς έχουμε προβλήματα. Δεν γίνεται αναφορά όμως μόνο για τους αναπληρωτές, γίνεται και για τους νεοδιόρους εκπαιδευτικούς. Γιατί ξέρετε και οι νεοδιόρους εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι από την πόλη της Καβάλας και μάλιστα με βάση την νομοθεσία θα πρέπει να παραμείνουν 2 χρόνια εδώ στο νομό μας για να έχουν το δικαίωμα μετά μιας μετάθεσης. Πολύ ωραία, έτσι να δυναμωθεί και λίγο η περιφέρεια. Αλλά εμείς τι είναι αυτό που επισημάνουμε? Υπάρχει ένα στεγαστικό πρόβλημα και μάλιστα έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις και ιδιαίτερες σε περιοχές όπως είναι η δική μας και η Θάσος. Αναπληρωτές λοιπόν και νεοδιόριστοι όπως προείπα καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο τους. Αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με πάρα πολύ υψηλά ενίκια. Ας μην προειδευόμαστε, τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Τα σπίτια είναι ελάχιστα διαθέσιμα. Και πολλές φορές μισθώσεις μόνο μέχρι και το Μάιο. Επειδή συνέχεια τα ακίνητα προορίζονται, όπως γνωρίζετε, για τουριστική εκμετάλλευση. Η επιστροφή 2 ενοικίων που πρόσφατα ανακοινώθηκε από την κυβερνητική πολιτική, δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικότητα. Σίγουρα είναι ένα θετικό μέτρο. Ο Σύλλογος λοιπόν εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε ένα ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα. Αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών ακινήτων έχει γίνει σε κάποιες περιοχές ανά την Ελλάδα από τους Δήμους. Γι' αυτό λοιπόν και το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο διοικητικό που πήραμε, που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών, πήραμε την απόφαση να έρθουμε σε επικοινωνία και σε επαφή και με τους δημάρχους εδώ, των 4 Δήμων, για να δούμε αν μπορούν να αξιοποιηθούν κάποια δημοτικά ακίνητα.
0: Ναι, να προλάβουμε το φαινόμενο δηλαδή στην περιοχή μας.
1: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν το στεγαστικό δεν είναι ένα προσωπικό πρόβλημα του κάθε εκπαιδευτικού. Είναι ζήτημα λειτουργίας, όπως καταλαβαίνετε, της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία να ζητά από έναν εκπαιδευτικό να πάει να υπηρετήσει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και ταυτόχρονα τον αφήνει μόνο του και να αναρωτιέται πού και με τι χρήματα θα μείνει. Άξι. Γι' αυτό λοιπόν και το έχουμε αναδείξει εμείς και τις επόμενες μέρες θα κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις με τους δημάρχους.
0: Πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, κυρία Λαζαίδου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Καλή σχολική χρονιά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε στους μαθητές, οικογένειες, δημιουργική, ήρεμη, με υγεία, με δύναμη και αισιοδοξία για όλους μας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν η κυρία Κίκη Λαζαρίδου, είναι η πρόεδρος του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας.

0: Λοιπόν, να πούμε αρχικά για 5 πράγματα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Ήταν δίπλα στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου. Εξακολουθεί να καίει η πυρκαγιά. Έχει ξεφύγει προς το βουνό επάνω που υπάρχει προς τον Προφητηλία. Επειδή ακριβώς βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε περιοχή που υπάρχει τουριστική κίνηση και δρόμοι, δόθηκε το 112 για να είναι σε επιφυλακή ο κόσμος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάρουν κάποιες πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν. Ωστόσο, έχουν κινηθεί άμεσα τα εναέρια μέσα. Έχουμε τα δύο πετσετέλ, έχουμε το ελικόπτερο, έχουμε ισχυρές δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και έχουμε και τον Δήμο Παγκαίου που υποστηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες. Οπότε η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή από τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά θα υπάρξει έτσι μια εξέλιξη. Φαίνεται ότι θα, επειδή ακριβώς ήταν και νωρίς το πρωί και έπεσαν και τα εναέρια μέσα, ότι τα πράγματα μπορούν να έρθουν σε μια καλή κατάσταση σε γρήγορα. Ωστόσο, όπως είπαμε, είναι μια πυρκαγιά που πάντα ανησυχεί, είναι μια πυρκαγιά που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής εκεί για να δούμε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά δίπλα από το γήπεδο του Ελαιοχωρίου. Έχετε μία μικρή ετοιμότητα. Τα πράγματα φαίνεται να βελτιώνονται, αλλά αυτό θα το πούμε όταν πια ελεγχθεί πλήρως και αυτή η πυρκαγιά. Είναι η περιοχή μας σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 3, υψηλή κατάσταση επικινδυνότητας. Η Θάσος βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατάσταση επικινδυνότητας. Να το θυμίζουμε αυτό, είναι το πορτοκαλί. Εδώ η περιοχή της Καβάλας και του Εύρου είναι στο κίτρινο. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Το λέμε και θα το ξαναπούμε. Δεν ξέρουμε πώς έχει ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά ξαφνικά σε ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε λόγος να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Θα το δει αυτό η πυροσβεστική και θα το μάθουμε λίγαν συντόμως. Αυτή τη στιγμή προέχει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει βοήθεια από τα εναέρια μέσα που είναι πολύτιμη και βέβαια ο κόσμος που έχει σπεύσει εκεί από την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ, την ΕΜΟΔΕ και οι εθελοντές οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό. Τώρα θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λίγο. Θα πάμε στη Διεθνή γιατί Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί είναι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με περιπτερό της. Ήταν και ο Περιφερειάρχης και ο κ. Χριστόπουλος Στοψίδης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε στο περίπτερο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ο Περιφερειάρχης.
1: Στις 13 και 15 Οκτωβρίου η περιφέρειά μας παρουσιάζει σε ένα σένσιο την πρωτοβουλία που αναλάβαμε ως περιφέρεια της Ελλάδος να κάνουμε μια συμμαχία των Ανατολικών Συνόδων της Ευρώπης, ξεκινώντας πάνω από τη Φιλανδία και μέχρι την Κύπρο, ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο βγήκε δίκο όντα στον Ευρωπαίο Επίτροπο των Περιφερειών, τον κύριο Φίτο, το οποίο συγκαταλέγεται στις δεύτερες, αν θέλετε, προτεραιότητες του 2026. Θα το προστάσουμε 15 Οκτωβρίου, παρουσία 19 από τους ιδίους δημάρχους που θα συνοδεύσουν την αποστολή στις Βρυξέλλες. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης του δημάρχους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα προγράμματά μας στην απορρόφηση καλή συνεργασία. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι το 2025 η περιφέρειά μας συγκαταλέγεται στις περιφέρειες της Ελλάδος με 10% περισσότερο χρηματικό της τοπική αυτοδιοίκηση από το μέσο όρο των περιφερειών της Ελλάδος. Δείχνει την καλή συνεργασία που έχουμε, την αποτελεσματικότητα και αυτό τι κάνει. Κάνει καλό γιατί θα ευημερίσουμε οι πολίτες μας. Θα φέρουμε ανάπτυξη στην περιοχή μας γιατί μέσα από τα έργα που είμαστε χρήστες οι ίδιοι όλοι εμείς της κοινωνίας κάνουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στην περιοχή τους, να δώσουμε θέσεις εργασίας και επίσης μια πρόσκληση που εμείς πάρα πολύ και το Brain Drain αλλά και τους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στην περιοχή μας. Μια πρόσκληση που τρέξει ως περιφέρεια με 17 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε στα 10 εκατομμύρια και πήγε 17 εκατομμύρια για εργασία ανθρώπων με νέα προσόντων, με τα πτυχιακά διδακτορικά μέχρι και 2,5 μισθό για 2 χρόνια. Έφερε 226 επιχειρήσεις να πάρουν περίπου στα 200 άτομα για 2 χρόνια. Όλα αυτά είναι κινήσεις που τα τελευταία χρόνια αλλάζουν την περιφέρειά μας. Η περιφέρεια έχει αρχίσει να πει την ανωδική πορεία και εδώ θα είμαστε στο 2028 όλοι μαζί να απολαύσουμε τους κόπους μας και τον αγώνα που έχουμε κάνει. Τεχνικό επιμελητήριο, όλους τους φορείς που βλέπω εδώ πέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεχή υποστήριξη, τους συνεργάτες μου, τους αντιπεριφερειάρχες, τους υπαλλήλους της περιφέρειάς μας, γιατί πραγματικά το στοίχημα είναι μεγάλο. Και μετά από πολλή δουλειά, τους κόπους καταφέρνουμε.
0: Λοιπόν, ένα απόσπασμα λοιπόν από την.
1: Υπαλλήλους της περιφέρειάς μας, γιατί πραγματικά το στοίχημα είναι μεγάλο. Και μετά από πολλή δουλειά, τους κόπους καταφέρνουμε.
0: Λοιπόν, ένα απόσπασμα λοιπόν.

0: Τη σκέψη αυτή για να δείξουμε ότι η περιφέρειά μας μπορεί να έχει μόνο δύο νησιά, αλλά έχει ένα θαλκικό ανατολικής Μακεδονίας πέλαγος, τόσο από την Αλεξανδρούπολη, την Ροδόπη, την Ξάνθη μέχρι την Καβάλα και φτάνουμε μέχρι την Τούζλα, στην οποία έχει αρχίσει η περιφέρειά μας με τις τελευταίες ενέργειες και την επένδυση που έχουν κάνει στο κομμάτι του τουρισμού να ανεβαίνει οι βαθμίδες και να γίνεται, αν θέλετε, στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη πλέον επιθυμητή και δική μας περιφέρεια. Όπως ανέφερε και στο λόγο μου, θέλω να πω μια περιφέρεια η οποία αλλάζει σταδιακά, μια περιφέρεια οι γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που τις έχουν φέρει στο επίκεντρο της Ευρώπης, τόσο με τους αγωγούς του LNG, του TAP και του IGB ως ενεργειακό hub, αλλά τόσο αν θέλει και με συνδυασμένες μεταφορές, με τα δύο λιμάνια μας, με τα δύο αεροδρόμια μας, με τις αναβαθμίσεις που γίνονται μέσα σε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ήταν ένα αποσπάσμα από τον κύριο Τοψίδη κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Θεσσαλονίκη, δήλωση που έκανε προς τους δημοσιογράφους και ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι. Η πυρκαγιά, όπως είπαμε, εκδηλώθηκε στις 10 παρατέταρτο για την κατάσβεση της επιχειρούν 27 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ένα αεροσκάφος και τα δύο πετζετέλ. Ο Δήμος Παγκαίου συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Είχαμε στις 10:20 και το 112 για την ενημέρωση όσων στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή μας είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας μεταφέρονται, είναι καταληκτική η παρουσία των εναέριων μέσων αλλά και των επίγειων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Υπάρχει μια εικόνα η οποία είναι αισιόδοξη για την συνέχεια. Θα παρακολουθούμε και εμείς το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά αυτή. Εσείς να είστε προσεκτικοί όσοι κινείστε εκεί στην περιοχή του Παγκαίου, στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε, όπως είπαμε, 10 παρατέταρτο, σχεδόν δίπλα από το γήπεδο του Ελαιοχωρίου και ξέφυγε προς το βουνό επάνω, προς τον Προφητηλία.

0: Λοιπόν, και να δούμε λίγο τις επισκέψεις των υπουργών που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί την Παρασκευή είχαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση στην Δράμα, ο οποίος και έκλεισε τον κύκλο των περιοδιών των υπουργών της κυβέρνησης στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Ήταν μια εβδομάδα έντονης κυβερνητικής παρουσίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, όπως γνωρίζετε. Στην Δράμα τουλάχιστον 6 υπουργοί, υφυπουργοί και παράγοντες της κυβέρνησης επισκέφθηκαν τον νομό. Ο κύριος Βρούτση συνοδευόταν από τον Ολυμπιονίκη, τον Πύρο Δήμα και τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, τον Γρηγόρη Λεόν. Περιηγήθηκε σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ενημερώθηκε για την πορεία των έργων. Είχε συναντήσει με επαφές και τοπικούς αυτοδιοικητικούς και αθλητικούς παράγοντες. Σημαντική ήταν η ανακοίνωση για άμεση χρηματοδότηση 475.000 ευρώ για την αντικατάσταση του χλωτάπητα στο κήπεδο της Δόξας και άλλες 95.000 ευρώ για την αντικατάσταση του συστήματος ψύξης στο αθλητικό κέντρο Κραχτίδης. Ζήτησε από το Δήμο μελέτη για τη στέγη του αθλητικού κέντρου, προκειμένου να δρομολογηθεί και η συγκεκριμένη παρέμβαση. Κατά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο, συζητήθηκαν και οι ανάγκες αθλητικών εγκαταστάσεων και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των νέων παρεμβάσεων. Η επισκέψη του ολοκληρώθηκε με συνάντηση του Υπουργού με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε, από όσα είπε ο κ. Βρούτσης στους τοπικούς φορείς της Δράμας.
1: Οφείλω να ξεκινήσω με τη λέξη ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί σε αυτή την επίσκεψή μου στη Δράμα. Έχω ξανάρθει, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι με θεσμική ιδιότητα του Υπουργού Αθλητισμού. Βρήκα φιλοξενία, βρήκα ζεστασιά, βρήκα ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό στο χαρτοφυλάκι το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε και να βρίσκομαι σήμερα στο τιμόνι του και βρήκα και ανθρώπους που υπηρετούν τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης του Κοινοβουλίου, οι οποίοι και αυτοί συνδράμουν με τη σειρά τους το μέγιστο δυνατό για να μεγιστοποιήσουν το αθλητικό μας αποτέλεσμα. Θα ακούσετε τη λέξη πρώτη φορά μερικές φορές, αλλά όταν ακούτε τη λέξη πρώτη φορά, να ξέρετε ότι είναι πρώτη φορά αυτό που θα σας πω. Πρώτη φορά λοιπόν γίνεται τέτοια συνάντηση στη Δράμα. Τι εννοώ πρώτη φορά? Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ συνάντηση της μορφής ο Υπουργός Αθλητισμού να καλείται αθλητικά σωματεία. Γιατί δεν είχε συμβεί και τι συμβαίνει τώρα, έχω καθιερώσει. Ως Υπουργός Αθλητισμού, όπου πηγαίνω, να καλώ όλα τα αθλητικά σωματεία. Ανοίγω παρένθεση. Ή αγγείλει ή μέσα σε έντονα εισαγωγικά. Ο αθλητισμός δεν έχει ούτε κομματικά, ούτε ιδεολογικά πρόσημα. Ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός χτίζει υγιείς κοινωνίες. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων. Ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο για τις κοινωνίες και τον άνθρωπο. Και κατά πόσο εμείς ως Ελλάδα, που έχουμε ένα μοναδικό προνόμιο, να είμαστε η χώρα που γέννησε τον αθλητισμό. Άρα για μας πρέπει να είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Όπως στην οικονομία και στο διεθνές εμπόριο υπάρχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, για μας και ο αθλητισμός πρέπει να είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Εδώ γεννήθηκε. Η Ελλάδα γέννησε τον αθλητισμό. Και αυτό πρέπει να μας κάνει περήφανος και να μας γεμίζει πάθος να τον υπηρετούμε και να τον κάνουμε συνεχώς καλύτερο και να τον βελτιώνουμε. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δει, κρατήστε το αυτό, τη λέξη είναι βαρύκδουπη αλλά είναι αληθινή, τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Όταν κάνεις μια μεταρρύθμιση όμως, δεν είναι εύκολο. Η μεταρρύθμιση είναι χρήσιμη αλλά δεν είναι ευχάριστη. Το κρατήσουμε. Είναι χρήσιμη αλλά δεν είναι ευχάριστη. Το πρώτο διάστημα λοιπόν, για να κυλήσει αυτό το 7ο Δήμαρχε, πέρασα μέσα από αμφισβήτηση, κριτική, έντονες διαμαρτυρίες ότι υπονομεύω τον αθλητισμό, σκοτώνω τον αθλητισμό, εξωθώ, κλείνω σωματεία. Αυτά τα αυτονόητα. Τα περίμενα. Δοκιμασμένο στην πολιτική είμαι, ξέρω. Αυτές οι διαμαρτυρίες φτάσανε ψηλά, πιο ψηλά. Ενοχλήθηκαν άλλοι υπουργοί, βουλευτές, άλλα κόμματα, γιατί κάτι κατκό ο Βρούτσης. Εξηγούσα προς όλους ότι αυτό που κάνω είναι εξυγένση και είναι κάτι που όταν θα το δείτε θα εκπλαγείτε. Η αλήθεια είναι ότι τον Απρίλιο του 2024 η Ελλάδα είδε τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση που λέγεται κούρος. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρώπης. Από τον Απρίλιο του 2024, τρίτη χρονιά που ετήσια βγαίνει ο κούρος, μέσα εκεί είναι πλέον τα θεσμικά κατοχυρωμένα, υπαρκτά σωματεία της χώρας μας, αυτά που μάχονται πραγματικά με τους προπονητές τους, που δίνουν τη μάχη στο πεδίο, που έχουν αθλητές, που έχουν ανθρώπους που αγαπούν με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό και είναι άνθρωποι καταρτισμένοι του αθλητισμού, και πλέον στην τρίτη έκδοσή του, πόσο εύκολο είναι να λέει ο Υπουργός Αθλητισμού ότι ενώπιον σας, εδώ στη Δράμα, ενώπιον των αθλητικών σωματείων Δήμαρχε, λέμε ότι η Ελλάδα έχει 6.451 σωματεία το 2025.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Βρούτσης κατά την παρουσία του την Παρασκευή στην Δράμα και όσα είπε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που είχε με τους τοπικούς φορείς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Στο Ελαιοχωρίο Καβάλας έχει χτυπήσει και το 112 για τους κατοίκους προληπτικά για να είναι σε μια ετοιμότητα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 10:15 το πρωί δίπλα από το γήπεδο του Ελαιοχωρίου. Δεν προχώρησε προς την κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς ανέβηκε όμως προς τα πάνω, προς το βουνό εκεί στο κλεισάκι του προφήτη Ηλία. Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν την προσπάθειά τους, όπως και οι πηγείς δυνάμεις. Και εμείς με μια ακόμη μουσική επιλογή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Στις 11 ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων από το Airtunes Radio και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπάρχουν αρκετά θέματα σήμερα στην ατζέντα μας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμιράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στις χθεσινές εκλογές της Αξονία-Ανχάλτ απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν η πέστη, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Είναι από τα λεπτά μετά τις 11 και εμείς είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Χάρτης Επικαιρότητας. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Περισσότερα στοιχεία θα σας δώσουμε για την εκπομπή στη συνέχεια. Να δώσουμε λίγο γρήγορα το λόγο στη συνάδελφο την Τασούλα Κρητικού, που είναι στο Ελαιοχώρι με αφορμή την έναρξη της πυρκαγιάς. Τασούλα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Απλώς να πούμε στο ξεκίνημα για να μην ανησυχεί ο κόσμος, γιατί αυτή η φωτιά που ξέσπασε πολύ κοντά στο Ελαιοχώρι θορύβησε αρκετά. Ήταν μόλις στα 200 μέτρα, να φανταστείτε, τα πρώτα σπίτια του χωριού. Ήχησε και το 112, οπότε υπήρχε μεγάλη ανησυχία. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι έχει σβήσει εδώ η φωτιά. Πετούν ακόμα βέβαια τα ελικόπτερα. Μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Ήταν μια φωτιά που ξέσπασε έτσι το πρωί στην περιοχή. Ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Οι άνθρωποι πλαισιωμένοι από μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ. Και έφτασαν πολύ γρήγορα και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά και τα ελικόπτερα. 2 είναι τώρα στον αριθμό. Αρχικά έφτασε το πρώτο και λίγη ώρα έπειτα το δεύτερο. Το 112 ήχησε γύρω στις 10 και 4 το πρωί, ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπήρξε βέβαια και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή εθελοντών και υδροφόρων του Δήμου Παγκαίου. Κάτι μας έχει συνηθίσει ο Δήμος Παγκαίου με την ετοιμότητά του σε όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν στην περιοχή και αυτό το καλοκαίρι αλλά και τα προηγούμενα. Να τονίσουμε πάντως, Ρένα, και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι για σήμερα υπάρχει πρόβλεψη υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και πολύ υψηλού κινδύνου για τη Θάσο. Οπότε μέχρι που να τελειώσει αυτό το 24ωρο, ας είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και σε επιφυλακή.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν εκεί σε επιφυλακή για τυχόν να ζωοπυρώσει φυσικά ένα 24ωρο μετά. Είχε το 112, είχε το 112 ακριβώς γιατί βρέθηκε η πυρκαγιά, ξέσπασε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε μια περιοχή που είναι κινείται πολλοί κόσμος λόγω της τουριστικής περίοδου και φυσικά φαντάζομαι ότι η πυροσβεστική διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά σε ένα τέτοιο σημείο.
1: Αυτά θα τα γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες. Έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά μια έκταση καλλιεργήσιμη, εδώ μπορούμε να δούμε. Mm-hmm. Είναι στο λοφάκι του προφήτη Ηλία, mm-hmm. ένας χώρος πολύ επισκέψιμος τα βραδάκια, μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι ένα δροσερό και πολύ όμορφο σημείο που μπορείς και βλέπεις κάτω όλο έτσι τον κάμπο και την περιοχή, οπότε είναι αρκετοί αυτοί που ανεβαίνουν για να περάσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης σε αυτό το σημείο. Φαντάζομαι, είναι για την ώρα πάρα πολύ νωρίς να ξέρουμε πώς ξεκίνησε, αλλά τις επόμενες ώρες όλο και κάτι θα μαθευτεί πιο πολύ για το πώς ξεκίνησε το περιστατικό.
0: Πολύ ωραία. Τέλος, καλό, όλα καλά μπορούμε να πούμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί περαιτέρω αυτή η πυρκαγιά η οποία έχει αντιμετωπιστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τασούλα Κρητικού. Ήταν η συνάδελφος Τασούλα Κρητικού, η οποία έσπεσε με τον εικονολήπτη μας τον Πέτρο Νικολαίδη με την έναρξη της πυρκαγιάς και το 112 που ήχησε. Όταν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, η ανησυχία είναι πολύ περισσότερη, όπως ήταν εκεί στο Ελαιοχώρι, κοντά στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά και έφυγε προς τα πάνω, προς το δασάκι που βρίσκεται εκεί, το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, μια περιοχή που συχνά πηγαίνει ο κόσμος ως αναψυχή αλλά και για δροσιά. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Ήδη έχει σβήσει η φωτιά. Θα παραμείνουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τέλος, καλό, όλα καλά. Την έναρξη της εβδομάδας λίγο καρδιοχτυπήσαμε εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στην περιοχή του Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Είμαστε σε επιφυλακή, γιατί όλη η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και η Θράκη είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, επικινδυνότητας για πυρκαγιά, και η Θάσος και η Λίμνος 4, πολύ επικινδυνότητα, αυξημένη επικινδυνότητα. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν μας ανησυχεί πλέον. Το πώς ξεκίνησε αυτό θα διερευνηθεί από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Εμείς μπήκαμε και στο την επιμέλεια του ήχου 2510-24-25-49 το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε μαζί μας. Συχνότητες, τρεις συχνότητες, δύο περιφερειακοί σταθμοί 101 και 103,5.

ήχου, 2-5-10-24-25-49 το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε μαζί μας. Συχνότητες, τρεις συχνότητες, δύο περιφερειακοί σταθμοί, 101 και 103,5 από την ΕΡΤ Οριστιάδας, 100 στους 96,3 από την...

μένες του ταινίες για το βραβείο κοινού. Η διοργάνωση φέτος περιλαμβάνει και το δράμα Pitching Lamp, το οποίο πραγματοποιείται για 13η χρονιά, με 10 κινηματογραφικά σχέδια να συμμετέχουν στο Διεθνές Εργαστήριο και να διεκδικούν βραβεία αλλά και υποτροφία. Πολλά πράγματα συμβαίνουν στη δράμα και είναι πολύ ωραίο κάποιος να βρίσκεται αυτή την εβδομάδα, να παρακολουθεί τις ταινίες και συγχρόνως να παρακολουθεί και αυτή τη ζήμωση που γίνεται μεταξύ των δημιουργών που είναι παρόντες στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της δράμας. Μέχρι και το Σάββατο μπορείτε να πάτε στην δράμα όσοι αγαπάτε τον κινηματογράφο και όσοι αγαπάτε και την ταινία μικρού μήκους και να δείτε ταινίες, να κυκλοφορήσετε στην όμορφη δράμα, στην περιοχή, να γνωρίσετε την πόλη, να γνωρίσετε τον κόσμο, να γνωριστείτε και να ζυμωθείτε και εσείς με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της δράμας.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, θα μεταφερθούμε λίγο πίσω στο βράδυ του Σαββάτου, εκεί στην αυλή του 5ου γυμνασίου της Καβάλας, που βρίσκεται πάνω από το λιμάνι, στην παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας, σε μια εκδήλωση με την οποία έκλεισε η αυλαία των θερινών δράσεων της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών, με ένα αφιέρωμα στην πλούσια ιστορία και την αρχιτεκτονική αξία του σουηδικού σπιτιού της Καβάλας. Την Καβάλα λειτουργεί υπό την Σουηδική Πρεσβεία. Το Σουηδικό Σπίτι δημιουργήθηκε πριν από 90 χρόνια για τις ανάγκες των καπνεμπόρων της εδώ στην περιοχή, και σήμερα λειτουργεί, τα τελευταία 50 χρόνια λειτουργεί ως φάρος εκεί στην περιοχή.

0: η οποία πλέον έχει οικοδομηθεί πάρα πολύ, με την πολύ μεγάλη του αυλή, λειτουργεί φιλοξενώντας ανθρώπους του πνεύματος, λογοτέχνες, καλλιτέχνες από την Βόρεια Ελλάδα και κυρίως από την Σουηδία. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο αφορούσε τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ανέγερση του εμβληματικού κτηρίου. Μίλησε ως κεντρική ομιλήτρια, φώτισε την ιστορική διαδρομή αρχιτεκτονικά του κτηρίου η Μάγκη Κρυθαρέλη, που τόνισε ότι το σουηδικό σπίτι κατασκευάστηκε αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των εκπροσώπων του σουηδικού μονοπωλίου καπνού στη Καβάλε, για να μεταξελιχθεί στην πορεία σε ένα σημαντικό πυρήνα μελέτης, έρευνας και πολιτισμού. Πολύ συγκινητική η ομιλία που έκανε ο αρχιτέκτονας και γνωστός μουσικός ο Αργύρης Μπακυρτσής. Ανέλησε τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του διατηρηταίου κτίσματος, αλλά μίλησε και για την προσωπική του ιστορία, τη γνωριμία του και τη σχέση του με τον μακροβιότερο άνθρωπο που διαχειρίστηκε από το 1980 μέχρι το 2006 το κτίριο, τον Θωμά Τουμέλ. Μίλησαν οι διαχειριστές κατά χρονικά διαστήματα, διαχειριστές του σουηδικού σπιτιού, με τον τρόπο που λειτουργήσε ο καθένας, ενώ υπήρξε και οπτικό ακουστικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο το κοινό ξεναγήθηκε τόσο στο εσωτερικό του ιστορικού κτηρίου, όσο και στον πολύ προσεγμένο κήπο του. Ο κήπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έγινε ένα διαφορετικό κομμάτι, το οποίο υπάρχει τη δυνατότητα, είναι προσβάσιμο και έχουν καταγραφεί τα φυτά που υπάρχουν εκεί. Ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά για ένα σπίτι το οποίο υπάρχουν καβαλιώτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει, δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του και το πόσο σημαντικοί λογοτέχνες έχουν περάσει και έχουν βοηθήσει τη λειτουργία αυτού του χώρου. Το σουηδικό σπίτι παρουσιάστηκε την Παρασκευή μέσα από την εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 σε ένα θέμα που επιμελήθηκε ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, που δεν είναι σήμερα μαζί μας, συνομιλώντας με την τωρινή διαχειρίστρια του σουηδικού σπιτιού, την Ελίζαμπεθ Γκιούλμπεργκ, να ακούσουμε αυτό. Θα ακούσουμε το απόσπασμα, ένα απόσπασμα από αυτό που προβλήθηκε από την ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος».
1: Θα πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Στην Καβάλα υπάρχει ένα σπίτι το οποίο είναι σουηδικό. Έτσι το ξέρουν εκεί, ως το σουηδικό σπίτι της Καβάλας. Πάμε να μάθουμε την ιστορία του και τι γίνεται και σήμερα εκεί, Κώστα.
2: Κατερίνα, είναι ένα εμβληματικό κτίριο στην Καβάλα που κουβαλάει ένα κομμάτι της ιστορίας της. Βέβαια, κουβαλάει και ιστορίες ανθρώπων που έζησαν σε αυτό από το 1936, από τα χρόνια του εμπορίου του καπνού. Και φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής. Περισσότερα όμως θα μας πει η επιμελήτρια του σουηδικού σπιτιού εδώ στην Καβάλα, η κυρία Ελίζαμπεθ Γκούλμπεργκ. Κυρία Γκούλμπεργκ, για τους τηλεθέατες που δεν μας γνωρίζουν, τι είναι το σουηδικό σπίτι και ποια είναι η σχέση Σουηδίας και Καβάλας?
3: Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Το σουηδικό σπίτι, γεια σας, είναι ένα ιστορικό κτίριο, όπως πολύ καλά είπε ο Κώστας. Κτίστηκε το 1936 από το σουηδικό μονοπόλιο καπνού, για το εμπόριο καπνού που ήταν στην Καβάλα εκείνα τα χρόνια, μέχρι τη δεκαετία του 60. Την δεκαετία του 60, που δεν υπήρχε πλέον το εμπόριο καπνού, μετατράπηκε σε ξενώνα, πολιτιστικός ξενώνας και ερευνητικός, όπως λειτουργεί και σήμερα.
1: Τι σημαίνει
2: αυτό? Δηλαδή, από το 1936 πώς έφτασε στο σημείο?
3: Από το 36 μέχρι την δεκαετία του 60 υπήρχε το εμπόριο καπνού στην Καβάλα, αλλά από τον πόλεμο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο και έπειτα, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το κτίριο διαφορετικά. Οπότε σκεφτήκαν από τη Σουηδία να μετατρέψουν σε ξενώνα πολιτιστική και ερευνητική. Και μετά είχαν την ιδέα και να δοριστεί τελικά στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών από το 1976. Οπότε έχουμε 50 χρόνια από τότε που δορίστηκε και ανήκει πλέον στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
1: Εξαιρετική
3: μια
1: ιδέα
3: αρχαιολογική
1: εκείνη τη δεκαετία που να αποφασιστεί να δοθεί για τέτοιους σκοπούς. Δηλαδή ποιοι έρχονται και μένουν σε αυτό το σπίτι? Δώστε μας κάποια παραδείγματα.
3: Τώρα δεχόμαστε περίπου 200 άτομα το χρόνο, είναι ερευνητές από τη Σουηδία, είναι άτομα που ασχολούνται με τις τέχνες, είναι συγγραφείς, μεταφραστές, και άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με τις τέχνες.
2: Και αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, ένα ησυχαστήριο, δηλαδή αυτών των ανθρώπων, κυρία Γκούλμπεργκ.
3: Ναι, ναι, εμπνέονται τα άτομα που έρχονται εδώ, τείνονται να, όταν έχουν έρθει μία φορά, να ξαναέρχονται και πολλές φορές, και εμπνέονται πραγματικά από την επαφή που έχουν με την Καβάλα, με την Ελλάδα, με τη χώρα, με το πολιτιστικό κομμάτι και το πολιτισμό της Ελλάδας, αλλά και με τους ανθρώπους που συναντούνται, που συναντούνται εδώ στην Καβάλα.
1: Τι κρατάει από εκείνη την εποχή αυτό το σπίτι, από τότε που έγινε το 36, έχει κάποια έπιπλα, ας πούμε, της εποχής εκείνης?
3: Ναι, ναι, ναι. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό που θα αντικρίσει ο επισκέπτης την πρώτη ματιά που θα κάνει και που θα αισθανθεί είναι η ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε πολλά έπιπλα από εκείνη την εποχή, από το 36, που ήρθαν εδώ με πλοία από την Σουηδία, και τα έχουμε κρατήσει το σπίτι όσο δυνατόν όπως ήταν εκείνα τα χρόνια.
1: Μάλιστα, άρα είναι και ένα ταξίδι στον χρόνο και σε εκείνη την εποχή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, το μάθαμε και αυτό, δεν το ξέραμε για το ειδικό σπίτι της Καβάλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό ήταν λοιπόν αυτή η παρουσίαση του ειδικού σπιτιού της Καβάλας. Έχει κρατήσει την μορφή του, έχει έναν υπέροχο πολύ μεγάλο κήπο που είναι και όαση σε μια περιοχή η οποία είναι πλέον πυκνοδομημένη, εκεί που υπάρχει στην περιοχή της Δεξαμενής. Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό που είπε ο Αργύρης Μπακερτζής, ότι κάποια στιγμή έπεσε και μια σκέψη μήπως πρέπει πλέον να γκρεμιστεί και να πουληθεί, για να αυξηθούν τα έσοδα του σουηδικού κράτους. Η εφορία νεοτέρων μνημείων κινητοποιήθηκε από τους ανθρώπους που αγαπούν το σουηδικό σπίτι και χαρακτηρίστηκε πλέον ένα νεότερο μνημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τρόπος, όταν έχεις να κάνεις με το σουηδικό κράτος, να κατατμιστεί ή να κοπούν κάποια κομμάτια του και να δομηθούν, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει με την αρχική του μορφή, ανακαινισμένο βέβαια και με τον πολύ μεγάλο κήπο που έχει να κρατάει το σπίτι έτσι ώστε να αναπνέει. Αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία υπόθηκαν για την ιστορία αυτού του σπιτιού, για το πώς εξελίχθηκε, για τους ανθρώπους που φιλοξενήθηκαν και που θέλησαν να ανταποδώσουν αυτήν την φιλοξενία. Σε μια βραδιά που έκλεισε το θερινό πρόγραμμα της κινηματογραφικής κλέσκης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, με αρκετές μπηχτές, γιατί ο Αργύρης Μπακερτζής, όντας ένας από μία πενταμελή επιτροπή, η οποία προσπαθεί και συνεχίζει ακόμα να πιέζει για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και φάσουν να μετατρέψει το κτίριο των καπνεργατών που ανήκει στην ιδιοκτησία της Μητρόπολης, αλλά στέγαζε για τα τελευταία 50 χρόνια την στέγη Φιλογραμμάτων και Τεχνών όπως την γνωρίσαμε, το Σύνδεσμο Φιλογραμμάτων και Τεχνών, να μην μετατραπεί σε κοιμηλιαρχείο, όπως είναι η πρόθεση της Μητρόπολης. Έπαιξαν και κάποιες μπηχτές προς την διοίκηση, ότι υποχώρησαν και από την πίεση που θα μπορούσαν να είχαν ασκήσει ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω από αυτό το κτίριο, τα οποία θέτει ο αρχιτέκτονας, ως αρχιτέκτονας ο κύριος Αργύρης Μπακερτζής. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο αυτό που εμείς κρατάμε είναι η λειτουργία ενός πολύ σημαντικού πολιτιστικού χώρου, ο οποίος θα, με τις προσπάθειες των διαχειριστών του, έχει ανοίξει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην τοπική κοινωνία. Κάνει δράσεις και έκανε δράσεις με συλλόγους και φορείς, κάτι το οποίο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, δείχνοντας ότι αυτοί οι χώροι πολιτισμού και που υπάρχουν στην Καβάλα μπορούν να κρατήσουν, να δημιουργήσουν, να παραμείνουν αυτά τα κύτταρα πολιτισμού και διάδρασης μιας τοπικής κοινωνίας.

σιγά σιγά φεύγουν τα κομμάτια του καλοκαιριού και ένα σημαντικό κομμάτι του καλοκαιριού ήταν και το φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα έκλεινε πανηγυρικά χθες Κυριακή με την μεγάλη συναυλία, με τη συναυλία της Μάρθας Φεριτζίλα και τα καλογεράκια, το Κουμπάρα Project, αλλά δυστυχώς για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το φεστιβάλ αλλά με την παραγωγή, δεν έγινε αυτή η γιορτή του κλεισίματος του φεστιβάλ Φιλίππων. Έκλεισε το Σάββατο και η αυλαία του 27ου Πανελληνίου Φεστιβάλ του Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Για 8 ημέρες το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας γέμισε κάθε βράδυ από κόσμο, θεατές, καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, τα λέγαμε με τον κύριο Άκη Τσονίδη εδώ, αλλά και από το Λονδίνο, επιβεβαιώντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του θεσμού. Κορυφαίο σημείο αναφοράς για το Ερασιτεχνικό Θέατρο στην χώρα, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Το φετινό φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξη, στην απονομή των βραβείων και μια ιδιαίτερα φορτισμένη θεατρική στιγμή, καθώς στη σκηνή τα λέγαμε ότι θα παρουσιαστεί και παρουσιάστηκε εκτός συναγωνισμού το Γαϊτανάκι από την ομάδα Αμαία Θεατρόφιλη της Αλεξανδρούπολης. Η ομάδα συνεπήρε το κοινό, καταχειροκροτήθηκε, στέλνοντας μέσα από τη σκηνή ένα δυνατό μήνυμα δύναμης, ορατότητας, συμπερίληψης και χαράς. Μια παράσταση που ανέδειξε με πιο ουσιαστικό τρόπο τη δύναμη του θεάτρου και της τέχνης που δημιουργούν χώρο για όλους και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Με ομόφωνη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης απονεμήθηκε στη θεατρική ομάδα Φίγδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού για την παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς η Κοιμωμένη μου του Γιώργου Χριστοδούλου σε σκηνοθεσία Γιώτας Αλεξοπούλου. Η παράσταση αναδείχθηκε και αγαπημένη του κοινού.

αντίστοιχα. Το δεύτερο βραβείο καλύτερης παράστασης απονεμήθηκε στους Players of Athos, το ελληνόφωνο workshop και production group από το Λονδίνο, για την επίσκεψη των Ρινόκερων της Δήμητρας Μπακαλιάνη και του Δημήτρη Γκυζάνη στη σκηνοθεσία της Δήμητρας Μπακαλιάνη. Η ομάδα κατέκτησε και το δεύτερο βραβείο κοινού καλύτερης παράστασης με μέσο όρο 9,1, απέσπασε βραβείο κουστούμιών, βραβείο μουσικής επιμέλειας, βραβείο χορογραφίας, φωτισμού, δεύτερου ανδρικού ρόλου και δύο επένους υποκριτικής. Από εκεί και πέρα είχαμε η θεατροφρένεια Καλαμαριάς με την παράσταση «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουκάκη σε σκηνοθεσία Ανάς Δήμου, κατέκτησε το τρίτο βραβείο καλύτερης παράστασης και το τρίτο βραβείο κοινού παράστασης. Απέσπασε ακόμη η ομάδα και βραβείο μουσικής σύνθεσης Βασίλης Δημητρίου και δύο επένους υποκριτικής και ερμηνείας τραγουδιού. Η Άρτη του Μορφωτικού Συλλόγου, Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Χανιώνας με την παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα απέσπασε βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου και έπαινο υποκριτικής. Η εραστή εθνική σκηνή του Διπεθέσσερων που παρουσίασε το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, της Οριάνας Φαλάτση, έλαβε έπαινο υποκριτικής για την Φανή Αποστόλου και την Αθηνά Καβακίδου για την ερμηνεία του απαιτητικού μονολόγου. Μάλιστα η παράσταση κατάλαβε την τέταρτη θέση στην ψηφοφορία της Επιτροπής Κοινού. Και τέλος στην ψηφοφορία της Επιτροπής Κοινού πέμπτη θέση πήρε στην ομάδα Άρτη με την Παγίδα και θέση στην ομάδα Στούντιο Έργων Θεσσαλονίκης με την παράσταση «Θα σε δω» στην πρεμιέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή ετοιμιγορία της Επιτροπής Κοινού, η οποία παρακολούθησε ανελιπώς όλες τις διαγωνιζόμενες παραστάσεις. Οι τρεις πρώτες θέσεις του κοινού ήταν ακριβώς ίδιες με εκείνες της Κριτικής Επιτροπής. Η ταύτιση των αξιολογήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική αποτύπωση της φετινής διοργάνωσης, με τις τρεις παραστάσεις που ξεχώρισαν στα μάτια της Κριτικής Επιτροπής να κατακτούν αντίστοιχα και την κορυφή στην προτίμηση των θεατών. Είχαμε και άλλα βραβεία, την παρουσίαση όπου έκανε για ακόμη μια φορά ο Αλέξης Κοστάλας, ο οποίος από το 2004 αποτελεί τη σταθερή φωνή της διοργάνωσης. Η αυλαία έπεσε, τα φώτα έσβησαν, αλλά το γκατζολάκι, όπως λέγεται, του Εύρου έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την επόμενη 28η θεατρική συνάντηση.

Να σας πληροφορήσω ότι η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης έχει ανακοινώσει την έναρξη μαθημάτων της γραφής και ανάγνωσης Μπρέιλ, που θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Ένα σεμινάριο που περιλαμβάνει 60 ώρες μαθημάτων διάρκειας περίπου 3 μηνών, τα οποία διεξάγονται 2 φορές την εβδομάδα, και το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα όρασης που επιθυμούν να διδαχθούν τη γραφή και σε εκπαιδευτικούς επαγγελματίες υγείας και όσους θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία υποστήριξη ενός ατόμου με οπτική αναπηρία. Επίσης, με την από 1η-1η του 25 στην πιστοποίηση που χορηγείται στους εκπαιδευόμενους, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το δημόσιο και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, θα αναγράφεται πλέον και η ειδικότητα του πτυχίου τους, εάν υπάρχει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις μέρες, ώρες, δίδακτρα και δικαιολογητικά στο γραφείο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών, καθώς επίσης και να στείλουν mail που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό του, στην πόλη που τους ενδιαφέρει, το νούμερο του κινητού τους, καθώς και τον τίτλο σπουδών τους, αν υπάρχει. Να δώσω ένα τηλέφωνο της γραμματείας στο 25410625551 για όσους ενδιαφέρονται. Να πούμε ότι η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δημοσίευσε συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, από Εύρο μέχρι και Δράμα. Από τροχαία ατυχήματα στην περιοχή μας σημειώθηκαν 32 έναντι 28 το 2025. Ένα από αυτά ήταν θανατηφόρο. 4 θανατηφόρα είχαμε τον Αύγουστο του 2025, 4 σοβαρά τραχαία και 27 ελαφρά τροχαία ατυχήματα. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, είχαμε έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, 5 βαριά τραυματίες και 32 ελαφρά. Η αιτία των τροχαίων ατυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν απόσπαση της προσοχής του οδηγού, παραβίαση προτεραιότητας, παραβίαση σημάνσεων και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης συνεχίζουν τους ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο, και στο πλαίσιο αυτό τον Αύγουστο του 2026 βεβαιώθηκαν συνολικά 7.856 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.753 ήταν επικίνδυνες. Δηλαδή, οι περισσότερες ήταν για υπερβολική ταχύτητα, και από εκεί και πέρα 1.019. Και από εκεί και πέρα 178 ήταν για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 109 για μη χρήση ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση, και μετά είχαμε 101 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 106 για μέθη, 89 για παραβίωση του ερυθρού σηματοδότη, και από εκεί και πέρα χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αντικανονικό προσπέρασμα, αντικανονική ελιγμή, φθαρμένα ελαστικά και παραβίαση προτεραιότητας. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας μεταφέρω το μήνυμα του Γιάννη Κερλίνδη για την εκπομπή «Προς τη μεριά του ανέμου», που αναμεταδίδεται από την ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Σερών και ΕΡΤ Ορεστιάδας, κάθε μέρα από 4 με 5, ότι σήμερα το απόγευμα στις 4 και 10 η Σοφία Ελευθερίου θα παρουσιάσει την όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη, και επίσης θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Σκερλίδη ο μουσικός και ενορχιστρωτής του τραγουδιού Χρήστος Δαλιάνης και ο μουσικός Δημήτρης Αξιώτης. Είναι η καθημερινή εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη που ακούτε από την ΕΡΤ Ορεστιάδες και μεταδίδεται από 3 ακόμη περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Οι 4 σταθμοί θα είμαστε μαζί μετά τις 12 για ένα κοινό περιφερειακό πρόγραμμα. Εδώ εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο σήμερα. Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Να σας ευχηθούμε καλή σας εβδομάδα. Καλή μέρα να έχουμε, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ο Εύρος και η πορεία ανασυγκρότησης αποτέλεσε αντικείμενο αναφοράς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εχθές στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Νομού και τις αιχμές που διατύπωσε για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης περιοχής, σημείωσε πως αναγνωρίζει τη συμβολή του αλλά απορρίπτει την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τον Εύρο προχωρούν, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων την ημέρα εκείνη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δυναμικά αναπτυσσόμενη την περιοχή του Νότιου Εύρου και της Αλεξανδρούπολης, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, ενώ αναφέρθηκε και στα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στη Δαδιά. Δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πορεία φυσικής αναγέννησης της περιοχής μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023, κάτι που ξεπερνά και τις αρχικές εκτιμήσεις, προσθέτοντας βέβαια και την συμβολή των έργων που έχουν από την πρώτη μέρα εκπονηθεί, αλλά και την επιθυμία του να επισκεφθεί σύντομα το μέρος εκείνο που αγαπά πάρα πολύ. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι το πρόβλημα στον Εύρο είναι η σύγκληση του Βόρειου με τον Νότιο, επισημένοντας ότι στο Βόρειο όλα όσα έχουμε δεσμευθεί τα υλοποιούμε, επικεντρώνοντας την αναφορά του στις πανεπιστημιακές δομές που αναπτύσσονται ή σχεδιάζονται στις πόλεις του νομού, στη Σχολή Ψυχολογίας στο Δημότυχο, στην Κτηνιατρική Σχολή στην Ορεστιάδα, αλλά και στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα στο Σουφλί. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις απέναντι στον Εύρο είμαστε συνεπείς. Με την δέσμευση ότι θα είμαστε διαρκώς αρρωγοί, συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσουχοΐδης τέλεσε την Παρασκευή τα εγκαίνια του νεόδημητου κτηρίου του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτήχου αλλά και του ανακαινισμένου κτηρίου του Τμήματος Συνοριοφυλάκων Ισακίου. Η παρουσία μας στο Δημότυχο τόνισε χαρακτηριστικά συμβολίζει την ισχυρή μας βούληση, αλλά ταυτόχρονα και την καθημερινή μας δουλειά στην ασφάλεια του Εύρου και της Ελλάδας, κάτι που αποτελεί κυρίαρχο αίτημα των πολιτών. Ο κ. Χρυσουχοΐδης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα απρόσβλητη, σταθερή και ασφαλής, προσθέτοντας ότι η δουλειά που γίνεται εδώ από τους ανθρώπους της αστυνομίας και του στρατού είναι αξιοζήλευτη και αξιέπαινη. Αναφερόμενος στη σημασία του φράχτη, έκανε λόγο για ασφαλή σύνορα και σχεδόν μηδενικές ροές, μεταφέροντας την επιθυμία για σχέσεις ειρήνης και φιλίας με τους γείτονες. Ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε με κάθε τρόπο ότι η στάση μας στο θέμα της ασφάλειάς μας και των συνόρων μας είναι απαραβίαστη. Έπεσε η αυλαία του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Έρας Τεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Το φετινό φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης στην απονομή των βραβείων και μια ιδιαίτερη φορτισμένη θεατρική στιγμή, καθώς στη σκηνή παρουσιάστηκε εκτός συναγωνισμού το Γαϊτανάκι από την ομάδα ΑΜΕΑ Θεατρόφιλη Αλεξανδρούπολης. Με ομόφωνη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης απονεμήθηκε στη θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού για την παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, «Η Κοιμωμένη μου» του Γιώργου Στοδούλου. Το δεύτερο βραβείο καλύτερης παράστασης απονεμήθηκε ομόφωνα στους Players of Athens, το ελληνόφωνο workshop και production group από το Λονδίνο, για την επίσκεψη των Ρινόκερων της Δήμητρας Μπακαλγιάννη και του Δημήτρη Κιζάνη σε σκηνοθεσία Δήμητρας Μπακαλγιάννη. Και τέλος η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς με την παράσταση «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουκάκη σε σκηνοθεσία Άννας Δήμου κατέκτησε ομόφωνα το τρίτο βραβείο καλύτερης παράστασης. Υψηλός παραμένει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για όλο τον Εύρο. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων ανθρώπων από το πρωί σήμερα μέχρι και το βράδυ στις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Αμοθράκης, Σουφλίου και Δημοτήχου. Εν τω μεταξύ, περίπου 1000 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ανάμεσα στους οικισμούς Βάλτο και Χανδράς, χωρίς να απειλήσει βέβαια οικισμούς. Στην κατάσβεση της επιχείρησαν 20 άτομα με 8 οχήματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ένα τμήμα ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη τύπου Air Tractor, ενώ υδροφόρες και μηχανήματα στρατού και του Δήμου Ορεστιάδα συνέδραμαν και αυτά. Η φωτιά αρχικά δυσκόλεψε την κατάσβεση, διότι εκδηλώθηκε σε 2 μέτωπα. Την Παρασκευή ανοίγει τις πύλες της η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Βερών. Ένας θεσμός που εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αγροτικό κόσμο του Εύρου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην έκθεση, που έχει σαν επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα, συγκεντρώνει αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εκθέτες που δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροτική παραγωγή σε ένα χώρο που παρουσιάζονται αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμός, προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και σύγχρονες τεχνολογίες και λύσεις που αφορούν την καθημερινότητα και τις ανάγκες του παραγωγού. Από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, οι φέρες αναμένεται να αποτελέσουν σημείο συνάντησης ανθρώπων που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την αγροτική οικονομία της περιοχής. Βραβείο απονεμήθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πράσινο Ταμείο για την προσφορά του Δήμου στον τομέα αυτό. Το βραβείο απένειμε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπαδημητρίου στον εκπρόσωπο του Δήμου, Αντιδήμαρχο Γιάννη Ναϊτίδη. Η διάκριση αυτή αφορά την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης, την προώθηση του ποδηλάτου και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο βιώσιμης, προσβάσιμης και ανθρώπινης. Στην εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στα σχολεία προχωρά με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπού και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο ελέγχου ασφάλειας, προστασίας και αναβάθμισης των σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η τρίτη γιορτή Τρίγου διοργανώνεται και φέτος από τον Πολιστικό και Λογογραφικό Σύλλογο Ιακρίτες. Ο Σύλλογος προσκαλεί τους πολίτες να δουν από κοντά όμορφα στιγμιότυπα από τον παραδοσιακό τρίγο, να γνωρίσουν τα παλαιά έθιμα και τις διαδικασίες που συνδέονται με αυτόν και φυσικά να πατήσουν τα σταφύλια όπως γινόταν παλιά. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ενώ η βραδιά θα κλείσει με παραδοσιακό γλέντι από την Ευρύτικη Ζυγιά. Ήταν το μεσημερινό τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδας.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: προκάλεσε διασπάσεις. Και ο Μιλόν είχε κάνει και την πρόταση αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, όταν διαμορφώθηκε ένα πολιτικό σκηνικό που είχε πολύ σοβαρό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν στα ίδια, αλλά με μεγάλη απόσταση, να υπάρξει από τότε μια συμφωνία για κοινό ψηφοδέλτιο και κοινή εκλογική κάθοδο με πρόγραμμα και με μια εκλογή του επικεφαλής από τη βάση, για να υπάρξει, θα σας έλεγα, και μια πολιτική έτσι αναζωογόνηση και μια νέα πολιτική νομιμοποίηση σε μια κοινή προσπάθεια. Δυστυχώς αυτό το αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το αρνείται και ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα στην φάση στην οποία βρισκόμαστε, η μόνη δυνατότητα ανάκαμψης της προοδευτικής λύσης είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως για λόγους πολιτικούς αλλά και προγραμματικούς. Διότι ξέρετε, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την εγκληματική επιλογή της πρόορης αποπληρωμής ρυθμισμένου και φτηνού χρέους. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη 13ης σύνταξης. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη να επανέλθει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, που κοντεύουμε να το κάνουμε και αυτό έγκλημα καθοσιώσεως στο δημόσιο διάλογο, ενώ ήταν δημόσια το 2015-2019 και δεν ανέβηκε η κιλοβατόρα και έχει καταχρεώσει στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης καταναλωτές και το δημόσιο κορβανάει ΔΕΗ για να κοκορεύονται τώρα ότι έχουν κέρδη.
1: Έχετε δημόσια ΔΕΗ στις θέσεις σας και μια εθνική τράπεζα που έλεγε ο κύριος Πολάκης.
0: Ναι,
1: είναι στο πρόγραμμά
0: σας. Εθνική τράπεζα και τα λοιπά.
2: Κύριε Παπά, το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι μάλλον η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ σας βρίσκει πιο ενωμένους, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με κοινοβουλευτικές δράσεις. Σιγά σιγά σου με χτίζεται την επόμενη μέρα μακριά από την εσωστρέφεια. Είναι έτσι, το αντιλαμβανόμαστε έτσι.
0: Πολύ χαίρομαι που έχει διαμορφωθεί και προς τα έξω αυτή η εικόνα, διότι αυτή είναι η συνθήκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συνθήκη πολύ εντατικής εργασίας. Ούτε τον Αύγουστο καθίσαμε, πρέπει να σας πω.
2: Είδατε αυτό φάνηκε από τα δελτία τύπου που βγάζατε,
0: έτσι,
2: από αυτά.
0: Τις πάρα πολύ γρήγορες αντιδράσεις. Ναι. Όπου, προσέξτε, εκεί δεν είναι μόνο η δική μας πίστη και όρεξη. Είναι ότι είμαστε και φορείς μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς παράδοσης και ενός πάρα πολύ αποτελεσματικού προγραμματικού εξοπλισμού. Δεν είναι ότι απλώς βρεθήκαμε οι αποφασισμένοι να κρατηθεί αυτό το κόμμα. Είναι ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα και στο δημόσιο διάλογο ότι είναι αναγκαία η ενισχυμένη παρουσία της σύγχρονης αριστεράς. Η σύγχρονη αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η οποία όμως δεν μπορεί να συνοηθεί μεταξύ της, κύριε Παπά. Αυτό είναι, και αυτό είναι, θεωρώ, και πρόβλημα όλων των στελεχών.
0: Να ενισχύσουν λοιπόν οι αριστεροί πολίτες την φωνή η οποία σταθερά έχει υπηρετήσει αποδεδειγμένα την προοπτική της ακύρωσης των συνεπειών όλων των διασπάσεων. Και αυτή η δύναμη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς ετοιμαζόμαστε, αποδεικνύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γερό σκαρί το οποίο έχει στα μπάρια του προγραμματικές θέσεις, πολιτικές, στρατηγική, στελέχη και θα σαλπάρει για την εκλογική μάχη. Και θα χαρούμε πάρα πολύ σε αυτή την εκλογική μάχη να επιτύχουμε και συνεργασίες με ευρύτερες δυνάμεις, οι οποίες πιστέψτε με ότι μόλις είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι το δρομολόγιο προγραμματίστηκε, θα έχουμε και αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο.
1: Θα ήταν ωραία να κλείναμε έτσι, αλλά θέλω ένα προβοκατόρικο ερώτημα για το
0: τέλος. Παρακαλώ, αλίμονο.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν. Δεν έρχεται Θεσσαλονίκη ο κύριος Πολάκης, ενώ εκκρεμεί η πρότασή του να γίνει συνέδριο για εκλογή από τη βάση. Θα γίνει κάτι τέτοιο?
0: Δεν ξέρω από πού προκύπτει η πληροφορία σας. Ξέρω ότι είναι προγραμματισμένη η μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι άκουσα.
0: Τώρα, οι άλλες απόψεις, δεν υπάρχει παράνομη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με βάση τις αποφάσεις μας της Κεντρικής Επιτροπής με το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής αποδίδει. Παραλάβαμε μια συνθήκη στην οποία διερωτώνται, ή μάλλον είχαμε όλοι μέσα τους απαντήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαβε να υπάρχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει όχι μόνο να αναταχθεί στο δημόσιο διάλογο, έχει καταφέρει να θέσει και ατζέντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ορισμένοι δεν περίμεναν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνηθίσουν ότι και εδώ θα είμαστε και θα δυναμώνουμε κάθε μέρα και θα κάνουμε και τη θετική έκπληξη στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπά, θα σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε να ακούσουμε πολλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.

0: Και θα κλείσουμε για σήμερα τον κύκλο των αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στην έκθεση, αλλά και τα όσα θα γίνουν το επόμενο διάστημα, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Στολτίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Εσείς βέβαια ήσασταν μαζί με τον γραμματέα του κόμματος το Σάββατο έξω από τη Διεθνή Έκθεση, διαδηλώσατε και είχαμε ενημέρωση από το ΠΑΜΕ για τα αιτήματα και για τα αιτήματα και τους λόγους της διαμαρτυρίας. Προφανώς όμως θα μάθατε και τι υπόθηκε. Δεν σας ικανοποιούν τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
2: Βεβαίως και όχι. Είναι περιφρόνηση των αναγκών του λαού μας σε όλα τα επίπεδα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Όπως το είπατε, ήμασταν εκεί στις αποφάσεις εκατοντάδων συνδικάτων, λαϊκών φορέων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας, που έδειξε ότι συσπυρώνονται όλο και περισσότερες δυνάμεις, χιλιάδες περισσότερου κόσμου, που αμφισβητεί όλο και πιο βαθιά αυτήν την πολιτική. Καταλαβαίνει ότι με βάση τις εξαγγελίες και αυτά που ζει, ότι δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα, ούτε το 2030, ούτε ποτέ στον αιώνα τον άπαντα, γιατί ακριβώς χαράζεται μια πολιτική η οποία το μόνο που έχει στο επίκεντρό της είναι η κάλυψη των αναγκών των κερδών του μιας χούφτας ουσιαστικά μεγαλομετόχων επιχειρηματικών ομίλων, μιας συχνής μειοψηφίας που έχει στα χέρια της την εξουσία και την οικονομία και της κυβέρνησης στο πλευρό της, άσχετα με ποιο σχηματισμό είναι, γιατί αυτό προκύπτει, αν μου επιτρέπετε, από τα κοστολογημένα προγράμματα στα οποία όλοι έχουν φυλακίσει τις ανάγκες του λαού και συμφωνούν ότι ουσιαστικά κάποια ψίχουλα του ενός των 2 δισεκατομμυρίων αξίζουν να, τέλος πάντων, να κατηθούν στις λαϊκές
1: ανάγκες.
0: Να υποθέσω ότι δεν θα καταθέσει δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρόγραμμα προς κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως κάνουν τα άλλα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς.
2: Εμείς μιλάμε, κύριε Πεκλάρη, για τη συσπήρωση και παλεύουμε με όλες μας δυνάμεις για τη συσπήρωση αυτών των δυνάμεων που χρειάζονται για την ανάσχεση αυτής της επίθεσης, αλλά και την ανατροπή όλου αυτού του κοινωνικού οικονομικού συστήματος. Δεν κοστολογημένα είναι τα βάρη και η ύπαρξη των κυφήνων που ρουφάνε το εισόδημα, τη ζωή του λαού, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών, των εργατών. Και γιατί αυτοί είναι που παράγουν τον πλούτο και έχουν δικαίωμα να απολαύσουν μια ζωή πραγματικής.
1: Εσείς δηλαδή, κύριε Στολτίδη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβγαλε και μια ανακοίνωση ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης. Υπάρχει και ανακοίνωση. Εσείς, ας πούμε, τι θα κάνατε?
0: Ψηφίζετε καταρχάς κάποια από τα μέτρα που είναι θετικά, δηλαδή την αύξηση, ας πούμε, του επιδόματος για τους συνταξιούχους? Εν τέλει, καλό από το τίποτα δεν είναι?
2: Προφανώς όλα αυτά είναι δικαιώματα και λεφτά των ίδιων των συνταξιούχων, των εργατών, των αγροτών και φυσικά εννοείται ότι οτιδήποτε, και φυσικά εξαρτάται και πώς θα το φέρει η κυβέρνηση, γιατί πάντα οι τρικλοποδιές ακόμα και στην ικανοποίηση κάποιων αναγκών ή διεκδικήσεων έρχονται με άλλα μέτρα που τα παίρνουν από 10 μπάντες πίσω. Αλλά προφανώς οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελάφρυνση εννοείται ότι παλεύουμε γι' αυτό, όχι απλώς σαν
1: παράδειγμα. Άρα θα τα ψηφίσετε?
2: Ξαναλέω, με τη μορφή που θα έρθουν και
0: θα
2: πραγματικά θα δίνουν μια ανακούφιση, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, το λέμε προκαταβολικά. Ο λαός μας δεν πρέπει να εμπιστευτεί. Όλες τις δυνάμεις έχουν ήδη με τα κοστολογημένα προγράμματα, οι οποίοι όλοι έχουν συμφωνήσει και συντονιστεί να παρουσιάζουν τον λαό ως τα ψίχουλα τα οποία ουσιαστικά το ανήκουν ως μέρισμα, γιατί ακριβώς, γιατί έχουν συμφωνήσει όλοι τα 20 δισεκατομμύρια που δίνουν κάθε έτος στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να συνεχίσουν να τα δίνουν, τα 7,5 δισεκατομμύρια στον ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς δολοφονικούς που κάνουν το λαό μας επίκεντρο αντιπίνων, το πρωτογενές πλεόνασμα από το γδάρισμα το φορολογικό να πηγαίνει στο
1: χρέος. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός όμως είπε ότι η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
2: Ναι, η ασφάλεια είναι ο λαός μας να συγκροτήσει την άμυνά του και να καλέσει για αλληλεγγύη και φιλία τους υπόλοιπους λαούς και όχι να ξοδεύει δισεκατομμύρια από αυτά που έχει ανάγκη στην υγεία και στην παιδεία για να μπορέσουν οι αστικοί τάξη καπιταλιστές να κάνουν επιθέσεις σε άλλους λαούς και να παίρνουν μεγαλύτερα κομμάτια από την ανοικοδόμηση ή από τον έλεγχο της μοιρασιάς του ενεργειακού πλούτου και το δρόμο μεταφοράς. Α, αυτό συμβαίνει τώρα. Πολλά δισεκατομμύρια εξοδεύονται.
0: Όπως και για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχετε γράψει το
2: ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Και αυτή η ασπίδα είναι η ασπίδα των συμφερόντων της αστικής τάξης, των βάσεων των Αμερικάνικων. Τη δυνατότητα ουσιαστικά να γίνεται η συμμετοχή σε αυτή την δολοφονική συμμαχία επιθετικά προς άλλους λαούς και βέβαια να θωρακίζουν την άμυνα των δικών τους βάσεων όταν υπάρχουν τα αντίπεινα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας. Εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι το μεγάλο κεφάλαιο, για να επιστρέψω στο προηγούμενο, το μεγάλο κεφάλαιο χρωστάει τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων, 90 κοντά δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές, για το έμφυα μεγάλης ακίνητης περιουσίας τα 24 αυτά χρόνια 120 δισεκατομμύρια, 6 αναβαλλόμενος φόρος, 6 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Αυτός όχι μόνο είναι δημοσιονομικός χώρος, εμείς δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυταπάτες στο λαό, γιατί και όλα αυτά σαν άθροισμα ψίχουλα είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του πραγματικού πλούτου που παράγουν οι αγρότες και οι εργάτες. Και με αυτή την έννοια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσουν στο λάκκο των κοστολογημένων προγραμμάτων που όλοι μαζί, καινούργια και παλιά κόμματα, ακόμα και κόμματα τα οποία δεν έχουν βγάλει θέσεις για τα πολιτικά ζητήματα, για τα μεγάλα ζητήματα, παρόλα αυτά έχουν βγάλει τη θέση των κοστολογημένων προγραμμάτων για να φυλακίσουν τις λαϊκές ανάγκες και τις διεκδικήσεις σε ψίχουλα τα οποία δεν λύνουν κανένα πρόβλημα σε κανένα.
0: Να πούμε ότι η ομιλία του γραμματέα του κόμματος του κ. Κουτσούμπα στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης είναι την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, ναι.
0: Την Πέμπτη. Και μετά επιστρέφει για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Την επόμενη, ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο τριήμερο που θα είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Καρατάσου.
2: Καρατάσου με φοβερό πρόγραμμα.
0: Ναι, πάντα.
2: Έχει εντυπωσιάσει.
0: Το πρόγραμμα πάντα.
2: Που έχουν δει. Ναι, είναι πολύ πλούσιο.
0: είμαστε εκεί. Επειδή όμως κλείνοντας, τελευταίο για μισό λεπτό, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων, κύριε Στολτίδη. Επειδή συναντιόμαστε έτσι καθημερινά στους δρόμους εδώ της πόλης και κυκλοφορείτε. Αυτή όλη η ιστορία εδώ πέρα με συναυλίες, εξέδρες στην παραλία, έκθεση, χορηγή, δήμος κτλ. Πώς σας φαίνεται?
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι η ψυχαγωγία και όλα τα δρόμενα πρέπει να έχουν ένα περιεχόμενο, την ανάταση της συνείδησης του λαού, την αγωνιστική, και να προσφέρουν τέλος πάντων στη ψυχαγωγία με όλους τους τρόπους, η οποία έχει γίνει πανάκριβο άθλημα για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Αυτό το περιεχόμενο, στο περιεχόμενο εστιάζουμε εμείς. Βέβαια, όταν έχει να κάνει με χορηγούς και συμφέροντα ιδιωτικά επιχειρηματικών ομίλων, φυσικά ο προσανατολισμός δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να υπερασπίσεται από τον λαό. Το φεστιβάλ νομίζουμε ότι έχει επικρατήσει σαν ο μέγιστος πολιτιστικός θεσμός για την νεολαία, για το λαό μας. Και είναι πολλές οι χιλιάδες παραπάνω που θα το επισκεφθούν, και αυτό από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία μετά.
0: Ωραία, θα τα πούμε εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στολτίδη.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
0: Ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Επιστρέφουμε. Ναι.

0: Μπόσκι.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Για 8η ημέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Σε εξέλιξη, έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης ανήλικης από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στις εκλογές της Αξονίας Anhalt. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Το θέμα της μεταφοράς μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3 η ώρα.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε πάντα 102 FM. Πάμε τώρα εκτός συνόρων.
1: Εμείς
0: μπορεί να μιλάς και χωρίς μικρόφωνο, ας πούμε.
2: Εμείς μπορεί να συζητάμε για αυτά εδώ πέρα, αλλά ο πλανήτης ασχολείται με την επικράτηση στη Σαξονία Άνχαλτ, εκείνη την επαρχία εκεί της Γερμανίας, την επικράτηση του AfD, της ακροδεξιάς. Αλλά η Σοφία Πακαλίδου, που το έτσι, παρακολουθεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα, θα μας πει τώρα, Έφη, τι σημαίνει αυτό και τι πάει παραπέρα, τι θα γίνει, δηλαδή τι περιμένουμε την επόμενη μέρα, πέρα από το αποτέλεσμα, εντάξει, αυτά μετρήσανε τις ψήφους, τι γίνεται από εδώ και πέρα, Σοφία?
3: Λοιπόν, μια εκλογική αναμέτρηση που έχει θορυβήσει όλη την Ευρώπη. Δεν είναι όμως καινούριο φαινόμενο. Πάμε
2: όχι,
3: και λίγο στο 2013 και τότε θορυβημένη
2: ήταν
3: η Ευρώπη σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς και ότι αυτή πρεσβεύει για μεγάλα σοβαρά ζητήματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε, Βασίλη και Έφη, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ άσχετο και με την περιοχή στην οποία καταγράφηκε. Μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην επικράτεια της τότε πρώην Ανατολικής Γερμανία και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι οι συσχετισμοί εκεί, μολονότι υπερτερούσαν υπέ του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ήταν εδώ και καιρό είχαν ανατραπεί αυτοί οι συσχετισμοί, αποτέλεσμα να πάρει αυτό το συντριπτικό ποσοστό. Η εναλλακτική λοιπόν για τη Γερμανία, που αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη της γερμανικής ακροδεξιάς, ιδρύθηκε το 2013 από τον οικονομολόγο Μπέρντ Λούγκε. Αρχικά εμφανίστηκε ως ένα ευρωσκεπτιστικό κόμμα ακαδημαϊκών που είχε αντίθεση στα πακέτα διάσωσης ευρωζών. Το θυμόμαστε πολύ καλά με τη δικιά μας την περίπτωση. Νομίζω και μέσα γεννήθηκε. Σταδιακά η ηγεσία μετατοπίστηκε προς τον εθνολαϊκισμό και εδώ είναι τα πολλά καμπανάκια που βάρεσαν αρκετά χρόνια μετά στη Γερμανία με αυτό το αποτέλεσμα, εστιάζοντας στην αντιμεταναστευτική ρητορική. Να πούμε ότι, να δείξουμε αυτή την πορεία πώς εξελίχθηκε. Το 2013 στις εθνικές εκλογές, μιλάμε πάντα, είχε πάρει το 4,7%, 5% ήταν το εκλογικό όριο και παραμένει για να μπει κάποιος στη Βουλή, στη Bundestag της Γερμανίας. Δεν το είχε πάρει, έκανε όμως το 17 θεαματική είσοδο με 12,6. Μάλιστα είχε αναδειχθεί και αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά στη Γερμανία φαίνεται τα ποσοστά να κατεβαίνουν για πολλά κόμματα και είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση Σαξονία. Καθώς έκανε, μετά την ιστορική είσοδο, έκανε μία πτώση στο 10,3%. Το 2025 κατέγραψε ρεκόρ. Έφτασε στο 20,8, πάλι στη δεύτερη θέση πανεθνικά. Να πούμε ότι το κόμμα είχε καταγράψει και πρωτοφανή ποσοστά σε κρατήδια, όπως η πρόσφατη ιστορική νίκη στη Σαξονία και στα υπόλοιπα, και νομίζω ήταν ένα προμήνυμα για το τι θα συνέβη, τι συνέβη χθες το βράδυ. Τώρα, να πούμε ότι στην εθνική ηγεσία βρίσκονται οι συμπρόεδροι Αλίς Βαϊντέλ και την Οχρουπάλα. Η Βαϊντέλ ήταν πρώην τραπεζίτης που δίνει από την πλευρά της το τεχνοκρατικό χρώμα σε αυτόν τον συνασπισμό δύο αντίθετων, θα λέγαμε, ηγετών, ενώ ο Χρουπάλα εκπροσωπεί την παραδοσιακή εργατική βάση. Παράλληλα, ισχυρή εσωκομματική επιρροή ασκούν οι ριζοσπαστικές φιγούρες της Ανατολικής Γερμανίας, όπως για παράδειγμα ο Μπιέν Χέκε. Ενώ τώρα έχουμε βρεθεί σε μια εξίσωση η οποία βάζει μέσα με πάρα πολλούς συντελεστές το λεγόμενο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο λέγεται, το όνομα του είναι Συμμαχία Σάχρα Βάγκεχερτ, που πέρασε τελικά αυτό το πύχη, έπαιζε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το πέρασε όμως και άνετα, 5,3 νομίζω, το οποίο μπορεί να είναι ο ρυθμιστής. Αυτό το κόμμα λοιπόν ιδρύθηκε το 2024 από την πρώην πολιτικό της αριστεράς. Συνδυάζει αριστερή οικονομική πολιτική με σκληρή όμως αντιμεταναστευτική στάση, ενώ ζητά την άμεση, τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και την αναζωογόνηση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ρωσόφυλλα, αλλά και, και η ίδια εναλλακτική για τη Γερμανία, η Αφεντέ δηλαδή. Κρίνεται ως φύλλα προσκύμενο στη Μόσχα, καθώς ζητά την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στην επιστροφή στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, τουλάχιστον και το δεύτερο, να αφήσουμε τις κυρώσεις. Η Γερμανία είναι μια χώρα, να πούμε, που έχει πληγεί πάρα πολύ, ναι, από την κάνουλα που έχει κρίσει.
2: Ναι, προφανώς είχαν και τη συνεργασία με τη Ρωσία.
3: Να μπούμε και λίγο πιο βαθιά, Βασίλη και Έφη. Να μιλήσουμε λίγο για το κρατήδιο αυτό που ταρακούνησε σήμερα.
2: Τι κρατήδιο, τώρα μια σταλιά εκεί στο κέντρο της Γερμανίας είναι, έτσι,
3: ναι,
2: πρώην Ανατολικής της... κτλ.
3: Ναι, έχει μέσα τη Δρέσδη, τη Λειψία, σημαντικές πόλεις της Γερμανίας και το Χέμνιτς. Είναι στα σύνορα με την Πολωνία. Να πούμε ότι η πολιτική, η εικόνα της περιοχής έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την ιστορία της, δηλαδή μέχρι το 1990 που ανήκε στην Ανατολική Γερμανία. Η επανένωση έφερε πολλές αλλαγές οικονομικές και κοινωνικές. Υπήρχε πάντα η αίσθηση, η αλήθεια είναι, και αυτό ισορροπήθηκε κάπως με την εκπροσώπηση τότε από το CDU με δυνάμεις που ήταν, τουλάχιστον κρίθηκαν ικανοποιητικές για τους ψηφοφόρους ευρύτερης περιοχής. Είχαν αυτή την αίσθηση της, δεν θα το πω απομόνωσης, δεν θα το πω κάτι το τι ξεχωριστό, αλλά είναι πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν φύγει από τη συνείδηση των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή της λεγόμενης τότε, όχι λεγόμενης, της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για...
2: Και να κλείσουμε με αυτό, Σοφία, ναι,
3: θα κλείσουμε
2: μας
3: πολύ γρήγορα, ότι όλοι ψάχνουν να βρουν πώς θα συνεργαστούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το θεωρούν αδύνατο. Όλοι οι υπόλοιποι, τρεις μόνο έδρες χρειάζεται, αρκετές από αυτές τις έχει το κόμμα της, άρα το φιλορωσικό κόμμα, για να το θυμηθώ τώρα, το λεγόμενο φιλορωσικό κόμμα, το οποίο όμως έχει πει ότι δεν θέλει τον εκπρόσωπο που έχει επικρατήσει στις εκλογές αυτές. Θα προτιμήσει έναν άλλον, όχι στηρίζει γενικότερα, αλλά όχι αυτόν τον πρόσωπο για πρωθυπουργό. Αυτούς τους υπολογισμούς κάνουν στην περιοχή. Βαριά ήταν όμως, θα πρέπει να πω εγώ.
2: Μεγάλη.
3: Για τον καγκελάριο, τον κύριο Μέντς.
2: Και τι άλλο θα ακολουθήσει, βέβαια θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα συζητάμε και τις επόμενες ημέρες. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια,
2: για την
0: Σοφία,
2: ενημέρωση,
0: ναι,
2: και όλο το
0: ρεπορτάζ
2: και το ιστορικό της επικράτησης του ΑΕΦΔΕ στην περιοχή εκεί, στη Σαξονία, Άνχαλτ, που είναι η περιφέρεια αυτή, το κρατήδιο, το οποίο έγιναν οι εκλογές, οι τοπικές. Να πούμε ότι, για να μην φύγετε, γιατί έχουμε την υπόθεση του μεγάλου Αλεξάνδρου και του αγάλματος.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό.
2: Σε λίγο. Όχι αμέσως, σε λιγάκι. Περιμένετε εδώ.

0: Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε για την υπόθεση που, το σάλο που ξέσπασε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την επικείμενη συναυλία του κυρίου
1: Καλέ,
0: Ρέμου.
1: Καλέ, ποιο σάλο, η πόλη χωρίστηκε στα δύο.
0: Καλά, δεν είναι θέμα να χωριστεί πόλη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, σου λέω ότι συμβαίνει.
0: Αυτό γίνεται, αυτή η συναυλία, με χορηγούς, έτσι, σημαντικούς χορηγούς και υπό την αιγίδα, στο πούμε, του Δήμου, γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το σκηνικό, η εξέδρα στήθηκε στο άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όχι κοντά, γιατί εγώ το 20 της Θεσσαλονίκης. Το σκηνικό, η εξέδρα στήθηκε στο άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όχι κοντά, γιατί εγώ το 23 παρακολουθώ.

0: εκεί, Παύλο, καταρχάς, γιατί δεν πήγαμε σήμερα?
1: Η εξέδρα, ναι, κανονικά παραμένει εκεί.
0: Γιατί ο Δήμος θα πάει αλλού?
1: Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Είναι πυρετώδεις, με πυρετώδεις ρυθμούς, τα συνεργεία συνεχίζουν τις προετοιμασίες. Στείνεται και διαμορφώνεται ο χώρος, δηλαδή στείνεται. Η εξέδρα βασικά έχει στηθεί. Ας πούμε, διάφορες πινελιές μπαίνουν και διαμορφώνεται ο χώρος. Αυτό τώρα είναι η σκηνή, δηλαδή έχει 3 μέτρα ύψος. Είναι ακριβώς εκεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αγκαλιάζει, όπως είπε και η Εύη, πραγματικά αγκαλιάζει το άγαλμα, ώστε και ο τραγουδιστής να μπορεί να έχει επαφή με τον κόσμο. Αυτό είναι ο αρχικός σχεδιασμός, που θα βρίσκεται στην παραλία δεξιά και αριστερά. Έχουν στηθεί και 2 μεγάλα βίντεο γκολ στη σκηνή, στα πλευρά της σκηνής, ώστε να μπορούν να βλέπουν οι θεατές τη συναυλία. Και θα υπάρχει και ένα διάκριτο πλέγμα, όπως γνωρίζουμε, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, θα υπάρχει οπτική επαφή. Αυτή όμως η γιγαντιά σκηνή, όπως είπατε και εσείς, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ανάμεικτα βέβαια τα συναισθήματα.
0: Για πες τι λέει ο κόσμος εκεί που περνούσε.
1: Και μιλώντας με τον κόσμο, ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, το βλέπουν μια χαρά, θα γίνει μια ωραία συναυλία, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο. Αδιαφορούν δηλαδή όσον αφορά το στήσιμο της σκηνής που περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι κάθετοι και κάνουν λόγο για ασέβεια απέναντι στο μεγάλο στρατιλάτη. Έχουμε λοιπόν τις αντιδράσεις από μερίδα των πολιτών και έχουμε και ανακοινώσεις εκατέρωθμε τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Με την ανάρτηση του
2: κυρίου Δημαρέλου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προστασίας δημοσίων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, ο οποίος είπε ότι ίσως γίνει κάποια αλλαγή στο στήσιμο. Ότι
1: ζήτησε να επανεκταθεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε να παραμείνει ελεύθερο το μνημείο.
2: Ναι,
1: να
2: γιατί τώρα δεν μπορείς να το πλησιάσεις.
1: Που το αρμόζει.
2: Τώρα δεν μπορείς, Παύλο, να το πλησιάσεις. Εγώ χθες το απόγευμα που πέρασα δεν μπορείς, έτσι δεν είναι?
0: Τι να κάνεις, να κάνεις skateboard?
2: Να βγάλω φωτογραφία.
0: Γιατί για skateboard πηγαίνεις, στα μάρμαρα του Μεγαλέκου που λέγαμε εμείς πιτσιρικάδες όταν πηγαίναμε.
2: Μετά όμως από λίγο, Παύλο, βγήκε και ανακοίνωση της εταιρείας. Που λέει είμαστε στην τελική ευθεία και δεν λέει ότι θα αλλάξει.
1: Λίγο, ναι. Η πλατεία που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πάνω προς το δρόμο, υπάρχουν τα κυκλειδώματα. Από εκεί δεν μπορεί να περάσει κανείς, δεξιά και αριστερά μπορεί μόνο να προσεγγίσει μέσα από τα πάρκα, από το Βασιλικό Θέατρο και από την άλλη πλευρά, για να μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία. Από κάτω, ας πούμε, από το παραλιακό μέτωπο υπάρχει ένας διάδρομος όπου μπορούν να περάσουν, δηλαδή ο διάδρομος όπου κινούνται ουσιαστικά οι ποδηλάτες και ένα μέρος από το ντεκ της παραλίας όπου περνάει ο κόσμος και μπορεί να δει αυτή τη γιγαντιά σκηνή και πώς περικλεί ουσιαστικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εγώ για να καταλάβω, ο τραγουδιστής θα κοιτάει προς τα πάνω, έτσι, προς τη Χάνθ.
2: Πού να κοιτάει, στη θάλασσα, αν θα έρθουν τα καράβια?
0: Ο κόσμος μπορεί να είναι κάτω.
1: Αυτός είναι σχεδιάζοντας.
0: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι από πάνω θα είναι ο κόσμος προς το δρόμο. Φαντάζομαι θα κλείσει και η Μεγάλη Αλεξάνδρου και τα
2: λοιπά.
0: Εννοείται.
2: Μα να σου πω κάτι, Παύλο. Και
0: εγώ θα είμαι στον Νίκο Ανδρουλάκη εκείνη την ώρα. Έχει ομιλία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το βράδυ του Σαββάτου.
2: Παύλο,
0: θα είμαστε στο συνεργατικό κέντρο
2: Γιάννη. Χθες έτσι πως το βλέπα, σχεδόν το stage θα φτάσει μέχρι τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Δηλαδή το βλέπω να προεκτείνεται κάπως.
1: Το stage είναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί.
2: Και εγώ δεν ξέρω, χθες πέρασε όμως και είναι...
1: Καλύπτει όλο εκείνο το σημείο, όπως είναι δηλαδή το άγαλμα, οι ασπίδες, όλο εκείνο το κομμάτι και κάποια μέτρα λίγο πιο μπροστά. Φαντάζομαι ότι όλο το κομμάτι από εκεί και πέρα της πλατείας μέχρι και πάνω στο δρόμο, στον κεντρικό το δρόμο, εκείνο θα είναι ανοιχτό για να μπορείς να μπει κόσμος. Έτσι φαντάζομαι το ότι θα είναι ο χώρος, δηλαδή, ας πούμε. Αλλά μένει τώρα και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Λέγαμε όμως νωρίτερα τώρα για την αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης, επανεξέταση του στισίματος και όλα αυτά. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας παραγωγής.
2: Ναι, που λέει ότι συνεχίζουμε λέει με κάθε σεβασμό προς το άγαλμα και τέτοια. Δεν είπε ότι θα αλλάξουν κάτι.
1: Ότι έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους. Και ότι με τεχνολογίες, ειδικούς φωτισμούς θα αναδειχθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς δεν είδαμε, ας πούμε, κάποια κίνηση για να απελευθερωθεί εντός εισαγωγικών, ως με επιτραπή η έκφραση, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Να κάνω μια πρόβληση.
1: Από το...
0: Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό.
1: Και περισσότερος κόσμος αυτό το οποίο έλεγε. Δηλαδή είναι το ότι το να αναδειχθεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Μεγάλος Αλέξανδρος δεν είναι κάτι που ο Μέγας Στρατιλάτης που

0: χρειάζεται για να τον μάθει ο κόσμος.
1: Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ στην ΕΡΤΡΙΑ, στις εκπομπές που ακολουθούν. Παύλο Σαρόγλου, που έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ, ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί έχουμε ακολουθεί. Κύριε Χρυσίδη, τι έβαλες.
1: Ναι, κύριε Χρυσίδη, να ακούσουμε τώρα, λίγο ρέμο. Ναι, αφού για το ρέμο μιλάμε, να μην ακούσουμε.
2: Ο Θεέ μου.

0: Είναι στιγμές λοιπόν που η Θεσσαλονίκη θα γίνει άνω κάτω, γιατί έχει γίνει ήδη άνω κάτω.
1: Το περιμένουν όμως πολύ, Βασίλη. Λέω, υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις λοιπόν, και η μία πλευρά λέει ότι γίνονται.
0: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις.
1: Α, τρεις.
0: Δεν
1: okay.
0: είναι δύο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις.
1: Εγώ δύο ξέρω του κόσμου, αλλά τέλος πάντων, αφού υπάρχει και τρίτη.
0: Υπάρχει τρίτη. Και θα την ακούσουμε τώρα από την καλεσμένη μας. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, θα πω ότι επικοινωνήσαμε με το γραφείο και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και του Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά από τη διοίκηση του Δήμου δεν θέλουν να μιλήσουν για το θέμα, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν ισχύει το ίδιο για τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους, την κυρία Έλλη Χρυσίδου, η οποία από καιρό έχει αναφερθεί στο θέμα με μια διαφορετική προσέγγιση και θα την ακούσουμε τώρα. Γεια σας, κυρία Χρυσίδου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Τι έγινε, τι λέτε για αυτή την
1: και
0: ιστορία.
1: Και πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Έχει,
1: έτσι.
0: Ναι, άμεση ναι. σχέση βέβαια, ως αντιδήμαρχος πρώην.
2: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό με το τι ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού, πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού. Είναι με το πώς αντιλαμβάνουμε τα πράγματα, στο πώς γίνεται πολιτικά, πώς η διοίκηση πρέπει να λειτουργεί και πόσο πολίτης έχει λόγο σε ό,τι γίνεται μέσα στο κορμό αυτό, τον αστικό κορμό της πόλης που ζει. Ως πολίτης λοιπόν τοποθετούμε και ως δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο κομμάτι που αφορά τη διοίκηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, έτσι. Δηλαδή μπορεί σε άλλους να αρέσει, μπορεί άλλοι να το περιμένουν με λαχτάρα, μπορεί άλλους να μην αρέσει. Αυτό είναι ένα θέμα τελείως ξεχωριστό και τη χθεσινή μου τοποθέτηση και από την όποια τοποθέτησή μου έχω κάνει μέχρι στιγμής για συγκεκριμένα θέματα. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης λοιπόν, η κάθε διοίκηση έχει λοιπόν τη δική της πολιτική και τη δική της αισθητική επίσης.
0: Έτσι,
2: στην οποία
0: έτσι.
2: Δεν είναι απαραίτητο ούτε να συμφωνούμε όλοι, ούτε όμως και να μην έχουμε άποψη, τη δική μας άποψη στην οποία καταστριζόμαστε. Okay. Λοιπόν, για το θέμα του συγκεκριμένου λοιπόν, δεν παίρνει το θέμα ποιος καλλιτέχνης είναι και αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αλλά μπαίνει, εάν αυτή η συναυλία, το θέμα που μπαίνει και αυτό το οποίο θα έπρεπε ίσως να βγει μπροστά είναι ούτε επίσης εάν μπαίνει μέσα στο άγαλμα ή το άγαλμα είναι απ' έξω ή είναι σκηνικό το άγαλμα ή κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Είναι αν για τη συγκεκριμένη συναυλία υπάρχει θεσμικό και αισθητικό, υπήρχε θεσμικός και αισθητικός λόγος ώστε να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Το οποίο συγκεκριμένο σημείο είναι ένα συμβολικό μνημείο που μπορεί να δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς όποιες αντιδράσεις από όποιους ανθρώπους ανάλογα με το πώς το βλέπουν.
0: Mm-hmm.
2: Είναι λοιπόν απαραίτητο να βγει η διοίκηση και να απαντήσει πώς δόθηκε η άδεια. Ποια ήταν η πρόταση της παραγωγής για να δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο σημείο, εάν μπήκανε όροι και κανόνες για αυτή την εξέδρα ή για το όλο την κατάληψη του δημόσιου χώρου. Εγώ είμαι υπέρ ο δημόσιος χώρος να είναι πεδίο έκφρασης και καλλιτεχνικής έκφρασης ιδιαίτερα, αλλά και όποιες έκφρασης των πολιτών. Αλλά με όρους και κανόνες.
1: Αυτά πρέπει, τα λοιπόν... ζήτησε και η κυρία Πατσάκα στο πρώτο διαμέρισμα, η οποία παρετήθηκε χθες.
2: Ναι, είναι από την παράταξη ναι. δική μας.
1: Ναι,
2: κυρία
1: ναι,
2: Πατσάκα,
1: ναι.
2: η Ρενάτα, η οποία πολύ...
1: Η οποία βέβαια είπε ότι ήταν αφορμή αυτό και για άλλους λόγους, ναι. απλώς χθες...
2: Ναι, ναι, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται. Γιατί το σενάριο αυτό, το να ζητάμε...
1: Έχουν γίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή που ζητάτε λεπτομέρειες και δεν σας τις δίνουν από τη διοίκηση του Δήμου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό, όπως και πάρα πολλά τέτοια θέματα, δεν έχει περάσει καν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν περνάνε να εγκριθούν θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να υπάρχει νομική κάλυψη για αυτό το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι είναι θέματα που αφορούν τους πάντες. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις. Γιατί την κυρία Πατσάκα, βέβαια, διάβασα και εγώ την ανακοίνωσή της. Ήταν συγκεκριμένη στις τοποθετήσεις της και ήθελε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν τα είχε.
0: Έχει ξεσπάσει πάντως μια διαμάχη στην πόλη και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Mm. Είναι κάποιοι που λένε ότι βεβηλώνεται το άγαλμα, ξέρω εγώ, και όλοι τέτοια. Κάποιοι που το υποστηρίζουν αυτό με αυτή την παρουσία mm-hmm. εκεί πέρα. Άλλοι που mm-hmm. το υποστηρίζουν και λένε ότι δεν είναι καλό, είναι αναδεικνύεται. Και
1: ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, να σας πω κάτι.
0: Και άλλοι που θέτουν και συνολικά ζήτημα και βέβαια και το πώς οργανώνουν. Ενώνονται αυτές όπως λέτε και εσείς, έτσι,
2: κοιτάξτε,
0: αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Μην αλλάζουμε το θέμα. Ο κόσμος μπορεί να έχει τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να έχει. Από τη στιγμή που του δίνεις, είναι λογικό, θα έχει αντιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Το ζήτημα δεν είναι εκεί πέρα. Το ζήτημα είναι από τη στιγμή που η διοίκηση, αν όντως πήρε θέση, αν όντως είχε πρόταση συγκεκριμένη από το χορηγό, και έδωσε την άδεια, θα πρέπει να βγει και να υπερασπιστεί την πρότασή της.
0: Μπορεί να, έγινε, μπορεί να στήθηκε χωρίς άδεια, κυρία Χρυσίδου, εσείς ξέρετε
2: δεν
0: καλύτερα.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορώ λογικά να πάω εγώ στην παραλία να στήσω χωρίς να πάρω άδεια.
2: Λογικά πρέπει να έχει άδεια. Και άδεια.
1: Μα πώς χρησιμοποιεί κάποιος το δημόσιο χώρο χωρίς να έχει άδεια?
2: Σε αυτό σας δεν λέω. Μπορεί. Να βγει λοιπόν να μας πει ποιος έδωσε την άδεια, από ό,τι ξέρω δίνεται από το γραφείο δημάρχου, ποιος έδωσε την άδεια και ποια ήταν η πρόταση που κατατέθηκε ώστε να δοθεί η άδεια. Και ποιος την κατέθεσε επίσης. Από τη στιγμή που δεν καταθέτει, δεν βγαίνει και έτσι, θα δεχόμουν και δεν θα είχα καμία αντίρρηση, θα είχα τη διαφορετική μου άποψη, αλλά δεν θα είχα καμία αντίρρηση προς τη διοίκηση. Όντως έβγαινε και υπερασπιζόταν τη θέση της και κάλυπτε θεσμικά όλο αυτό το οποίο έχει προκύψει. Ποιος, τι κλπ. Και βγαίνει μετά, από τη στιγμή που έχουν γίνει αντιδράσεις, εκεί είναι που εξοργίζομαι, αν θέλετε, έτσι, μέσα εισαγωγικά το εξοργίζομαι, είναι ότι βγαίνει μετά ο Δήμαρχος, όταν έχουν γίνει όλες αυτές οι αντιδράσεις, να σώσει την πόλη από αυτό που έγινε, από την παραγωγή. Δεν φταίει η παραγωγή, δεν φταίει ο καλλιτέχνης, δεν φταίει ο χορηγός. Ο χορηγός ζητάει. Και βγαίνει να πει να αλλάξει η παραγωγή τη θέση. Μα εσύ την έδωσε.
1: Ναι, ο κύριος Δημαρέλος είπε αυτό, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ναι.
0: Θα δούμε πώς εξελιχθεί. Ναι.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Υποστήριξε τη θέση σου, αν όντως είναι αυτή. Υποστήριξε την. Γιατί δεν βγαίνει να το κάνει.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα έχουμε δυνατότητα να το παρακολουθούμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Η Δημοτική Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, η κυρία Έλλη Χρυσίδου, ήταν μαζί μας. Εμείς κλείσαμε. Και άρον-άρον φεύγουμε γιατί έφτασε
1: μία. Σας χαιρετούμε. Ναι, έρχεται η Βίκυ Κολτσίδα.
0: Η εκπομπή για την περιφέρεια παντού με τη Βίκυ Κολτσίδα. Είπαμε για ένα μάλαμα γιατί είχαμε παραγγελία να ακούσουμε, να σου κρατημάραμε. Λίγο θα ακούσουμε μια-δυο στροφές.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα πιο υπέροχα τραγούδια του. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στη τραπεζίτσα Κόνιτσας από το πρωί για την κατάσβεση της συνδράμων και ελικόπτερα. Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομιλικό του τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Περισσότερα από 200.000 ευρώ άρπαξαν άγνωστοι από ATM στη Στούπα στη Δυτική Μάνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, καθώς στις 4 το απόγευμα θα ανοίξει τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ήδη το Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στους χώρους της 90ης ΔΕΘ και στα περίπτερα που φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, καινοτόμα προϊόντα, εκθέσεις φορέων και πολλές παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αφιερωμένες τόσο στην ιστορία των 100 χρόνων της ΔΕΘ όσο και στον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώνει ιδιαίτερα το περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ιαπωνική κουλτούρα, τη γαστρονομία, τεχνολογία και τα νέα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εκδηλώσεις τώρα στο Ιαπωνικό περίπτερο έχουν ήδη κερδίσει το κοινό με τις ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής παρουσίασης. Σήμερα η τιμόμενη χώρα εστιάζει στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, στη σχέση μεταξύ των νέων ανθρώπων, αλλά και σε ευκαιρίες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, είναι και το περίπτερο 17, το οποίο φέτος λειτουργεί ως ενιαίος κόμβος εκπαίδευση, τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η Ακαδημία, σε συνδυασμό με το θεματικό αφιέρωμα τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας ένα χώρο με έμφαση στις σύγχρονες εφαρμογές και στις προοπτικές του μέλλοντος. Η φετινή ΔΕΘ, όπως είπες, έχει επαιδειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, αλλά και με την ευκολότερη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω του Μετρό. Αυξημένη παράλληλα είναι και συμμετοχή σε επιχειρηματικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παράλληλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της επετείου, τα ελληνικά ταχυδρομεία παρουσίασαν το συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, τιμώντας την ιστορία του θεσμού, ενώ την ίδια ώρα η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στην 100ετή πορεία της έκθεσης. Η αφήγηση ξεκινά από τον ιδρυτή της, Νικόλο Γερμανό, και μέσα από μια χρονογραμμή παρουσιάζει σημαντικούς αριθμούς ιστορίας της, συνδέοντάς τους με την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη. Η διαδρομή καταλήγει στο όραμα της νέας ΔΕΘ με ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και ένα χώρο πρασίνο 120 στρεμμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο Μόμους μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΘ, όπως είπες και εσύ, ξεκινά στις 4 το απόγευμα, μέχρι και τις 10 το βράδυ της καθημερινής ανοιχτά. Αλλά τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ προσφέρουν στους επισκέπτες ένα συνδυασμό επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4 Phantom 2 βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων εκτιμήσεων για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα συντρίμμια, το οπτικό υλικό και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Το στιγμιότυπο της πτώσης έχει καταγραφεί, όπως καταλαβαίνουμε, από δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές αλλά και κινητά τηλέφωνα. Στη διερεύνηση πρόκειται να εξεταστούν και όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Όμως η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, με ισχυρούς δεσμούς με τα πράμαντα και το πολυστάφυλλο που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Μιλώντας σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος, μετέφερε το βαρύ κλίμα στα πράγματα, κάνοντας λόγο για την απώλεια ενός δικού τους παιδιού, ενώ ανέφερε ότι ο Δήμος μάλιστα εξετάζει τρόπους για να τιμήσει τη μνήμη του. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και Αλεξάνδρα, η κηδεία του 37χρονου σμίναγου θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε βαθιές ρίζες στην Ήπειρο από την πλευρά της μητέρας του που καταγόταν από την πράμαντα των Βορείων Τζουμέρκων, ενώ η πατρική του καταγωγή ήταν από το πολυστάφυλλο του Δήμου Ζήρου στην Πρέβεζα. Διατηρούσε στενούς δεσμούς και με τους δύο τόπους, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο οδυνηρή για τις τοπικές κοινωνίες. Μαζί του ξέρουμε ότι έχασε και τη ζωή του ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσσας. Τα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανέφερες και εσύ, διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Ενώ στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θέλω να σου αναφέρω κάποια μηνύματα που από χθες όλοι οι υπηρώτες και όλοι οι βουλευτικοί φορείς έχουν αναφέρει. Πριν σε πάω σε αυτά που μας ανέφερε στην πρωινή μας εκπομπή από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, ο Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι είναι τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, σε συλληπιτήρια δήλωση ήταν για την πολεμική αεροπορία.

ουσιαστικά τόνισε ότι εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των διτέρες, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους και στους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά ανέφερε η Ήπειρος αποχαιρετά με φαθιά οδύνη ένα δικό της παιδί. Στο ίδιο ακριβώς μήνυμα ήταν και το μήνυμα που έδωσε ο Δήμαρχος Ζήτης.

0: Καλαμάτα Σαραιόπολης, στην περιοχή της Τούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στους συγχωρώτες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων.
1: Συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις.
2: Ξέρω την ίδια

0: Κάτι στέγη, σωστό.
1: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
0: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι.
1: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131
0: ωραία.
1: Επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση όμως του φόρου μεταβίβασης από το 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
0: Κώστα, μένουμε σε αυτά. Παρακολουθεί την εξέλιξη τη συνέντευξη και αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr, κυρίες και κύριοι, για να δείτε περισσότερα και πιο αναλυτικά το τι λέει αυτή την ώρα το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος μάλιστα απάντησε σε όσους είπαν πως περίμεναν να δώσει περισσότερα στους πολίτες από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα, για προεκλογικούς λόγους θα υποθήκευα.
0: Το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του ΕΡΤ News 105,8 και αντιδράσεις που καταγράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακα ο θησαυρός ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
0: ναι,
3: όχι για το παρόν. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος,
0: ναι,
3: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
0: ναι,
3: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
0: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
4: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
0: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
5: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτη οικογένεια. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
6: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
5: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτός για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: εκπτώσεις στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεσαι στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον ΕΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
2: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
1: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
3: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από την φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Και όχι με μεσοβέζικες λύσεις, αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γενέσαι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφαντικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
4: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Αμβολάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το Ριμπράντι δίπλα εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτη των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε στο σημείο αυτό την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
1: Ήταν ιδιαίτερα χαμηλό το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό, Ανδρέα.
5: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλά Τρικούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας του Καλάς, να αφορούν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών πως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής έφυγε το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπως δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον ΚΚΕ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κλπ. Αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
1: Ανδρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΦ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
4: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασό κορέα χρόνια, τραγούδια. Πον δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
1: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
4: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμάρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά και τον ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράταξη την ελπίδα του πως δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία. Ελπίζω να σκεφτεί την ιστοθυμία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
4: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
6: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί, κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Θα ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠΕ και των τεμπών υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου ο Πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος το τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό, να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν

0: Απομονώστε.
1: Ναι.
0: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Εξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει αυτόν ακόμα.
2: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας. Προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
5: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα του AfD είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Αξονίας Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
2: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
6: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του το CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε, ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια.

0: Ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AFD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ που ανήρτησε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AFD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AFD.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκλουση μεσμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές δίθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω καθένας.
1: Κρίμα, πραγματικά, βέβαια.
2: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή του Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό κατοικίας των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνηση, γιατί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλεκ.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του Στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήσαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο Νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
1: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
0: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ώρων, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζη αυτή τη φορά.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέ να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 το ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
4: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας το πρώτο μπαρέρτα αυτής εδώ της εβδομάδας. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 στα FM. Αλλά φυσικά και από όλες τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 στα FM. Και φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα αυτή τη ραδιοφωνική που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικό ή περιφερειακό. Το μπαρ ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει

ηθοποιού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Indian Queen, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2014. Όπως έχουμε πει, η Ford είναι ευρέως γνωστή για τη συμμετοχή της στους ιστείς, μάλλον, Big Good Tanya's. Ταξίδευσε στο Memphis του Tennessee για την ηχογράφηση αυτού του δίσκου του Indian Queen, συγγνώμη, Indian Ocean, συνεργαζόμενοι με τα θρηλυκά μέρη των High Rhythm Section, οι οποίοι διαμόρφωσαν το κλασικό soul ήχο της δεκαετίας του 70 πάνω σε αυτό το τραγούδι, συνοδεύοντας τεράστια ονόματα όπως ο Al Green. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ζεστή και γεμάτη συνέστημα φωνή της Ford, τη διακριτική παρουσία των χάλκινων πνεύστων και του βαθιά οργανικό groove, ενώ στοιχουργικά διαπραγματεύεται θέματα προσωπικής αναγέννησης, αποδοχής, συναισθηματικής επούλωσης, υπέρβασης των δυσκολιών της ζωής μέσα από μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και εσωτερικής δύναμης. Και φυσικά ο Σεπτέμβρης, όπως σας έλεγα πριν, είναι έτσι δύσκολος ως προς τη διάθεση την ψυχολογική, διότι τότε πέφτουν και οι πρώτες βροχές και αυτό μας το περιγράφει ένα εξαιρετικό κομμάτι που λέγεται September in the Rain, ένα κλασικό jazz standard του αυτού που λένε οι Αμερικάνοι από το Great American Songbook. Είναι μια σύνθεση του Harry Wandler στη μουσική του Al Dubin στους στίχους. Είχε γραφτεί για την ταινία Melody for Two, ενώ αποτελεί παράλληλα το τυκλοφορούμενο κομμάτι του ομώνυμου άλμπουμ που κυκλοφόρησε η θρηλυκή Αμερικανή τραγουδίστρια της jazz, των blues και της rhythm and blues, η γνωστή Dinah Washington. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 αυτά, η Washington, γνωστή ως η βασίλισσα των blues, για την εκφραστική κρυστάλλινη άρθρωσή της και το μοναδικό της ταλέντο να συνδυάζει την jazz με την pop και τα blues, επανερμήνευσε το κομμάτι με έναν εξαιρετικά ζεστό, πλούσιο και κλεπτισμένο τρόπο, πλαισιωμένη από μια ορχήστρα που αναδεικνύει την ατμοσφαιρική νοσταλγική του φύση. Στιχουργικά το τραγούδι πραγματεύεται τις αναμνήσεις ενός παρελθοντικού έρωτα, παρομοιάζοντας την αίσθηση της αγάπης με τη μελαγχολική αλλά γλυκιά ατμόσφαιρα της βροχερής φθινοπορεινής μέρας του Σεπτέμβρη. Ενώ το συνολικό άλμπουμ ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο όρημα και κομψά φωνητικά διαμάντια της καριέρας της Dinah Washington. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα και αυτή η εκπομπή, αυτό το μπαρέρτ, είναι αφιερωμένο στο Σεπτέμβρη.

Να και ένας καλλιτεχνής που δεν τον ακούς συχνά, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο ξεχασμένος. Όχι από εμάς όμως. Διότι έτσι κάπου στην άκρη του μυαλού μου το είχα αυτό το September Morn. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ρομαντικές μπαλάντες του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Neil Diamond, η οποία κυκλοφόρησε στα τέλη του 1979 ως το ομώνυμο κομμάτι του 13ου τότε άλμπουμ του. Η μουσική του τραγουδίου συντέθηκε από τον εξαιρετικό Γάλλο στάρ Gilbert Beco, ο οποίος είχε γράψει αρχικά τη μελωδία και το γαλλικό κομμάτι σε Un September. Ενώ ο Diamond πρόσθεσε τους αγγλικούς στίχους, δημιουργώντας μια νοσταλγική ιστορία για δύο πρώην εραστές που συναντιούνται ξανά και αναβιώνουν το πάθος τους μια Σεπτεμβριανή αυγή. Με την πλούσια ενορχήστρωση από πιάνο, έγχορδα και τη χαρακτηριστική φωνή του Diamond, το τραγούδι ξεχωρίζει για την δραματική του κλιμάκωση, ενώ το συνολικό άλμπουμ σε παραγωγή Bob Godio, έτσι, μεγάλη υπόθεση, συνδυάζει ευαίσθητες soft rock μπαλάντες με πιο ανεβαστικές και disco pop, τότε πειραματικές διασκευές κλασικών επιτυχιών όπως το Dancing in the Street ή το I'm a Believer. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι το βλέπουν το Σεπτέμβρη λίγο μελαγχολικά. Ένα και ένα συγκρότημα που το βλέπει λίγο πιο ανάλαφρα, διότι έκανε μια δυναμική διασκευή ενός εμβληματικού power pop κομματιού, το οποίο το έγραψε αρχικά ο Άλεξ Τσίλτον για ένα συγκρότημα που είχε βγει τη δεκαετία του 70, τους Big Star, και συγκεκριμένα το 1974. Και αυτή η διασκευή συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο και υπερεπιτυχημένο άλμπουμ των Bangles με τίτλο Different Light, το οποίο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το 1986. Αυτό το αμερικάνικο γυναικείο συγκρότημα από το LA, αποτελούμενο από τις Σουζάνα Χόφς, Βίκι Πέτερσον, Ντέμπι Πέτερσον και Μάικλ Στιλ, διατήρησε την κιθαριστική ενέργεια, τις λαμπερές αρμονίες και το μελωδικό στυλ των Beatles και των Birds, δίνοντας το τραγούδι μια φρέσκια αισθητική, βγαλμένα φρέσκια τότε, έτσι, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 80, με τα κύρια φωνητικά από την Βίκι Πέτερσον. Στιχουργικά το κομμάτι εξερευνά την νεανική ερωτική απογοήτευση, με όμως ανεβασμένους ρυθμούς εδώ, την αβεβαιότητα των σχέσεων και τη μελαγχολική επιθυμία για συναισθηματική ανταπόκριση, ενώ το ίδιο το άλμπουμ καθιέρωσε παγκοσμίως τις Bangles ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της εποχής εκείνης, περιλαμβάνοντας επίσης πασίγνωστα κομμάτια όπως το Manic Monday, το οποίο το είχε γράψει ο Prince, όπως το Walk Like an Egyptian και πολλά άλλα. Όλα αυτά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην ΕΡΤ Κομωτινής. Το Bar ΕΡΤ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ μας εκεί. Σύγχρονα σχόλια, παρατηρήσεις. Το προφίλ μας είναι ΕΡΤ Κομωτινής. Εσείς ψύχρεμα σχόλια, όπως σας είπα, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα αυτά είναι δεκτά.

Αυτό πάει να πει ατμοσφαιρική soul. Και είναι ένα κομμάτι που έγραψε και ενορχίστρωσε και ερμήνευσε βέβαια ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, ο βασιλιάς του μπάσου, Barry White, το οποίο περιλαμβάνεται στο 8ο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Barry White Sings for Someone You Love. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1977. Ο Barry White είναι πασίγνωστος για αυτά τη βαθιά μπάσα φωνή του και τις πλούσιες ορχιστρικές ενορχιστρώσεις με strings, με τρομπέτες, με χάλκινα και φυσικά με τη συνοδεία της Love Unlimited.

Orchestra, ήταν η ορχήστρα του, δημιουργήσε το τραγούδι αυτό μια γλυκιά, νοσταλγική ατμόσφαιρα και περιγράφει την πρώτη γνωριμία με ένα μεγάλο έρωτα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Η σύντομη εκδοχή του κομματιού ήταν αυτή που ακούσαμε. Συμπυκνώνει όμως το χαρακτηριστικό groove, τα έγχορδα και τα αισθησιακά φωνητικά του White, ενώ το συνολικό άλμπουμ θεωρείται ένα από τα πιο όρημα και εμπορικά αριστουργήματα της καριέρας του, συνδυάζοντας την κλασική soul με τους ρυθμούς της χρυσής εποχής της disco, αν και το κομμάτι ήταν λίγο αργό, περιλαμβάνοντας παράλληλα την τεράστια επιτυχία It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me. Θα μείνουμε εκεί στη μαύρη μουσική, αλλά θα πάμε πίσω στο χρόνο, άλλωστε αυτό μπορείς να κάνεις άνετα με το ραδιόφωνο, να ταξιδεύεις είτε σε διάφορους τόπους, νοερά, είτε στο χρόνο, πίσω. 1938. Το September Song είναι ένα διαχρονικό jazz στάνταρ που συνέθεσε ο Kurt Weill σε στίχους του Maxwell Anderson για ένα θεατρικό musical, Knickerbocker Holiday, έτσι λεγόταν το musical αυτό, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η θρυλική Ella Fitzgerald.

αφιερωμένο αυτό το Bar Earth εδώ στο Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα που διανύουμε, που είναι γεμάτος γλυκιά μελαγχολία θα λέγα εγώ. Ακούσαμε αυτό το ακουστικό ροκομμάτι της Αυστραλής τραγουδίστρια και τραγουδοποιού της Natalie Imbruglia, Come September. Συναισθηματικό και αποτελεί το καταπληκτικό τραγούδι του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ της με τίτλο Wild Lilies Island. Η Imbruglia, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 90 με την τεράστια επιτυχία, εμπορική επιτυχία, το Torn, έγραψε αυτό το κομμάτι μαζί με τον Gary Clark. Απομακρυνόμενη από τον αμυγός ανάλαφρο pop ήχο προς μια πιο όρημη σκοτεινή και εσωτερική κατεύθυνση, στιχουργικά το τραγούδι πραγματεύεται την ανάγκη για συναισθηματική επούλωση, την ελπίδα και την καρτερικότητα απέναντι στον πόνο και την αβεβαιότητα, εκφράζοντας την πεποίθηση πως όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, η αλλαγή της εποχής με τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα φέρει κάθαρση και αποκατάσταση. Τώρα άλλο ένα τραγούδι για το Σεπτέμβρη, τρυφερό ακουστικό indie rock ενός αμερικάνικου συγκροτήματος, των Sins, το οποίο τραγούδι περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Port of Morrow. Είχε κυκλοφορήσει το 2012. Ο ηθήνων νους τραγουδιστής και βασικός συνθέτης της μπάντας, ο James Mercer, έγραψε το κομμάτι ως μια ευαίσθητη οδύη στη σύζυγό του, εξιστορώντας την γνωριμία τους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συναισθηματική σταθερότητα και την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί. Με τη χαρακτηριστική μελωδική φωνή του Mercer, ανάλαφρες κιθάρες και μια ζεστή νοσταλγική ατμόσφαιρα, το τραγούδι ξεχωρίζει για την ποιητική του ειλικρίνεια, ενώ το συνολικό άλμπουμ σημείωσε μια νέα εποχή για το συγκρότημα, συνδυάζοντας την κλασική indie rock αισθητική των Synths με πιο πλούσιες όριμες παραγωγές.

Αυτή ήταν η εξαιρετική φωνάρα της Melissa Etheridge, The Late September Dogs, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και δραματικά τραγούδια αυτής της Αμερικανίδας ροκ τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, το οποίο περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο της Melissa Etheridge, ομώνυμος ως προς το όνομά της, που κυκλοφόρησε το 1988. Αυτή η βραχνάδα, η γεμάτο η πάθος φωνή και το τραγούδισμά της και η ακουστική δωδεκάχορδική κιθάρα, αλλά και η συναισθηματικά ομή γραφή της ως προς τους στίχους που συνδυάζει στοιχεία και ροκ και blues, προσφέρει σε αυτό το κομμάτι μια υποβλητική βραδιφλεγή ερμηνεία μεγάλη διάρκεια, αλλά δεν μπορούσα να το κόψω. Στιχουργικά το τραγούδι χρησιμοποιεί τη μεταφορά του γαυγίσματος των σκύλων μέσα στη νύχτα στα τέλη του Σεπτέμβριου ως ένα προμήνυμα αλλαγής και συναισθηματικής αναταραχής. Εκφράζει το βαθύ πόνο της απώλειας, τη μοναξιά και την απεγνωσμένη ανάγκη για κάθαρση και λύτρωση. Με τη συνεχή παράκληση Let It Rain, τα πρωτοβρόχια δηλαδή, μετά από ένα χωρισμό. Το ίδιο το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις λίγες μέρες, διατηρώντας ένα αυθεντικό ήχο, καθιέρωσε την Etheridge ως μία από τις δυναμικές γυναικείες φωνές της ροκ σκηνής των τελών της δεκαετίας του 80, περιλαμβάνοντας μάλιστα κλασικά κομμάτια όπως το Bring Me Some Water, το Like the Way I Do κλπ. Τώρα φτάνοντας προς το τέλος, σιγά σιγά θα πάμε σε ένα βαθιά συγκινητικό folk τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Ροζάν Κάς, το οποίο αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του άλμπουμ της Rules of Travel. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2003. Η Κάς, η οποία έχει καταγράψει μια αυτόνομη και καταξιωμένη καριέρα, συνδυάζει την country, τη folk και τη rock. Έγραψε το τραγούδι μαζί με τον σύζυγο και παραγωγό της John Leventhal και δημιούργησε ένα εξαιρετικό ντουέτο με τον πατέρα της, το θρυλικό Johnny Cash. Στιχουργικά το κομμάτι αποτελεί ένα στοχασμό πάνω στη θνητότητα, το πέρασμα των γενναιών, την αποδοχή του γύρατος και την ειρήνη που φέρνει το τέλος της ζωής, χρησιμοποιώντας το Σεπτέμβριο ως μεταφορά για τα φθινοπορεινά χρόνια του ανθρώπου. Η ηχογράφηση φέρει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς η εύθραυστη αλλά επιβλητική ερμηνεία του Johnny Cash ήταν μία από τις τελευταίες της ζωής του πριν φύγει από τη ζωή το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, του 2003 δηλαδή. Το άλμπουμ Rules of Travel, το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή της

Ρόζαν Κάς στη δισκογραφία μετά από πολυετή απουσία. Ξεχωρίζει για τον εσωτερικό όριμο χαρακτήρα του και τις εξαιρετικές ακουστικές ενορχιστρώσεις του. Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβει να παιχτεί το One September Day από την εξαιρετική ερμηνεία της Νίνα Σιμών από το 1965 και από το θρυλικό αλμπούμ από το Spell on You. Εγώ πάντως πρέπει να σας χαιρετήσω πριν σας οδηγήσω εκεί στην Οριστιάδα και μάλιστα θα σας πάω προς τη μεριά του Ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη να κάνει σήμερα νομίζω ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. Αν δεν κάνω λάθος, στο Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ τον ακούω με προσοχή και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: Είναι τέσσερις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει όπως εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παϊβία. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιάκες σε δασική έκταση κοντά στο 60-12 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή Ράχη Δράμα. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Δευτέρα στην Κόνιτσα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο 2 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα στα 7 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες, από Προμαχώνα στην ουσία μέχρι και το Ορμένιο. Αυτό το δίκτυο που κάθε μεσημέρι συντονίζεται από τις 3 μέχρι και τις 5, η πρώτη ώρα από την ΕΡΤ Κομοτηνής, 4 με 5 από

0: Την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου στη φροντίδα του ήχου η Δώρα Δασκάλου, και καλησπέριζω όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τους 101 των FM για το βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 για το νότιο, για το νομό Ροδόπης και Ξάνθης, τους 98,1 ή τους 91,2. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμας μας εντοπίζεται στους 96,3 και για το νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά, όποιοι χρησιμοποιείτε τις λεγόμενες έξυπνες συσκευές, μία ψηφιακή συσκευή του τύπου τηλέφωνο, λάπτοπ, υπολογιστή σταθερός κτλ., μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Όμως σήμερα δεν είμαστε μόνοι με τη Δώρα. Ξεκινάνε οι συνεδεύξεις, Δώρα. Ετοιμάσου. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε Κύπρο να συναντήσουμε τη Σοφία Ελευθερίου. Σας έχω μιλήσει για αυτήν, έχουμε ακούσει αρκετές φορές τη διασκευή που έγινε της όμορφης πόλης του Μίκη και του Γιάννη Θεοδωράκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτήν και για ό,τι άλλο έρχεται. Θα είναι μαζί μας ο μουσικός και ενορχιστρωτής ο Χρήστος Οδαλιάνης. Και στο στούντιο έχω έναν φίλο, γιατί πραγματικά αυτό το παιδί το θεωρώ φίλο μου, είναι τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, και είναι μουσικός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και του ούτη, σωστά Δημήτρη?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι ακριβώς ούτη, είναι το λαούτο.
0: Το λαούτο, συγγνώμη, ούτη είπα.
1: Ναι. Ναι, το τρίπτυχο.
0: Είναι ο Δημήτρης ο Αξιώτης λοιπόν μαζί μας, οπότε καταλαβαίνετε, τέσσερις στον αέρα θα είμαστε. Αν βάλουμε και την Δώρα που δεν μπορεί να μιλήσει, είμαστε πέντε σήμερα στον αέρα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, αφού κάναμε τις συστάσεις, να πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και σε λίγο ξεκινάμε την κουβέντα μας. Μείνετε εδώ.

0: από τα σπουδαία τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη. Οι αγαπητοί ακροτές θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα και το αφιέρωμα που είχα εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στο δίκτυο βεβαίως των υπολείπων σταθμών για το Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τα 5 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν έφυγε στην ουσία ποτέ. Ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει, φίλες και φίλοι, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Και λέω ανά τον κόσμο γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό και στο εξωτερικό και μέσα από την ερμηνεία βέβαια τη σπουδαία τη Edith Piaf. Σήμερα συναντά αυτό το τραγούδι έναν διαφορετικό μουσικό κόσμο, θα έλεγα. Γιατί έχουμε από τη μία τη φωνή της Σοφίας Ελευθερίου στην Κύπρο. Έχουμε το βιολί και την ενορχιστρωτική, αν θέλετε, ματιά επίσης του Χρήστου του Δαλιάνη. Βιολί Λαούτο, νομίζω ο ίδιος, θα με διορθώσει σε λίγο. Ο Δημήτρης ο Αξιώτης, που είναι δίπλα μου και τον ακούσατε λίγο πριν, στο Λαούτο. Κοντραμπάσο ο Σταύρος Μακρύς, κανονάκι Αθανασίας Σταθιά και ούτη Παναγιώτης Λοΐζος. Καλά τα είπα, Δημήτρη?
1: Λοΐζου, ναι.
0: Μπράβο, Παναγιώτης Λοΐζου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μεν διαφορετικές διαδρομές, αλλά ένα κοινό σημείο αναφοράς. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι η σχέση με το καλό ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα και στους 4.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, Δημήτρη. Είμαστε εδώ στο δίκτυο 4 περιφερειακή σταθμή προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτό εδώ το τραγούδι, που όταν το άκουσα εγώ, παιδιά... Μου επιτρέπετε που σας λέω παιδιά, γιατί
2: είμαστε,
0: θα μπορούσατε να παιδιά μου.
2: Είμαστε.
0: Λοιπόν, όταν το πρώτο άκουσα, έπαθα ένα, πώς το λένε, στα ελληνικά σοκ.
2: Λέω,
0: δεν υπάρχει αυτή η ενορχίστρωση, δεν υπάρχει. Οπότε, τι έκανα, βρίσκω τον Δημήτρη τον Αξιώτη και έτσι ξεκίνησε η επικοινωνία μαζί μας. Για να βρεθούμε σήμερα εδώ λοιπόν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μας ακούτε, ξαναλέω, από τις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών και από το rteco.gr, όπου και αν είστε, όπου γης δηλαδή. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα, δεν ξέρω, μάλλον με τη Σοφία θα ξεκινήσω. Τι ήταν αυτό έτσι που σου έκανε, Σοφία, το κλικ στη μουσική αυτού του τραγουδιού, μάλλον από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, να επιλέξεις αυτό ή να επιλέξετε καλύτερα αυτό σαν αρχή, σαν ξεκίνημα της δικής σας πορείας?
3: Αρχικά να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φιλιά σε όλους. Αυτό που με έκανε να επιλέξω το συγκεκριμένο τραγούδι, αρχικά να πω ότι μεγάλωσα με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Αυτό.
3: Όχι μόνο με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη και του Ξερχάκου. Είναι συγκλονιστικά τα έργα που έχουν γράψει. Με το συγκεκριμένο τραγούδι έχω μία λατρεία, να το πω. Είναι ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχει και μία πολύ συγκινητική ιστορία, γιατί έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης ότι ο αδερφός του, Γιάννης, έγραφε τους στίχους και τους πετούσε στο δρόμο. Δεν ήθελε καθόλου. Πίστευε ότι δεν ήταν άξιοι να γίνουν τραγούδια αυτά τα ποίηματα, τέλος πάντων. Και τα μάζευε ο Μίκης και έφτιαξε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο δίσκο, στον οποίο τραγουδάει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Το 1960, αν δεν κάνω λάθος, έγινε ηχογράφηση.
0: Θα το σεκάρω αμέσως, νομίζω 64 ήταν, αλλά
3: ναι,
0: δεν έχει σημασία τόσο. Ναι.
3: Δεν έχει σημασία η χρονολογία, έχει σημασία ότι είναι από τα πρώτα τραγούδια που τραγουδήθηκε από την ίδια φωνή του Θεοδωράκη.
0: Mm-hmm.
3: Και αυτό ήταν που με έκανε να επιλέξω το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ξέρεις τι γίνεται, θα ήθελα να μου πεις και εσύ, Χρήστο, και εσύ, Δημήτρη, τι είναι αυτό που σας κάνει να επιλέξετε Θεοδωράκη? Τι είναι αυτό που κάνει μάλλον στην ανθρωπότητα, στον νέο άνθρωπο, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη να περνάει από γενές σε γενές και να φτάνει στη δική σας γενιά που είναι πολύ πολύ νεότερη από εμάς?
2: Να απαντήσω εγώ ποιος?
0: Ναι, Χρήστο,
2: δεν
0: ναι.
2: Τα βλέπουμε.
0: Εννοείται. Δεν πειράζει Χρήστο.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
2: Να πω μια καλησπέρα ή καλημέρα στους ακροατές, ανάλογα από πού ακούνε.
0: Και να πούμε ότι ο Χρήστος είναι από την Πελοπόννησο. Έτσι, σωστά, Χρήστο?
2: Σωστά.
0: Ωραία. Η Σοφία που είναι από την Κύπρο και ο Δημήτρης που είναι ντόπιος.
2: Από εδώ. Και να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Δημήτρη που έχω καιρό τον δω. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Τον
1: αδερφέ μου, αδερφέ μου.
0: Λοιπόν, για πες μου, Χρήστο.
2: Η μουσική του Θεοδωράκη είναι καταρχάς πολύ ειλικρινής. Δεν έχει περίτεχνα στοιχεία μέσα εντυπωσιασμού. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μικής Θεοδωράκης, ο Μίκης πως λέμε, γιατί είναι ο δικός μας συνθέτης, είναι στους εθνικούς μας συνθέτες, γράφει με μια αμεσότητα και μια δωρικότητα που εκφράζει και μιλάει απευθείας στην ψυχή του Έλληνα. Mm-hmm. Οπότε έχει και ένα πολύ μεγάλο εύρος έργου, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις κάτι να σε κεντρήσει, να σε αρέσει, σύν το πολύ δυναμικό στίχο που έχει μελοποιήσει στίχους που έχουν βραβευτεί με Νόμπελ και άλλους που δεν έχουν βραβευτεί με Νόμπελ, αλλά ίσως θα έπρεπε. Mm-hmm.
0: Απλώς αναρωτιέμαι, είναι... Δημήτρη, μιας και έκανες και... Δημήτρη, λέω, Χρήστο, μιας και έκανες και εσύ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, αντιλαμβάνουμε την ενορχήστρωση, αλλά το κύριο βάρος το είχες εσύ. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι το να αγγίξεις ένα τέτοιο έργο, γιατί εδώ μιλάμε πια για ένα έργο ιερό, σε εισαγωγικά.
2: Είναι ιερό. Έχω μεγάλη εμπειρία, θα έλεγα, στην εκτέλεση των έργων του Μίκη. Mm-hmm. Οπότε ήξερα καλά το ύφος της μουσικής του. Και πάντρεψα το ύφος των κομματιών αυτών με το ηχόχρωμα της φωνής της Σοφίας και με τα ηχοχρώματα των παιδιών που φέραν το ταλέντο τους και την προσωπικότητά τους στο στούντιο για να κάνουμε αυτό που κάναμε. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένας συγκερασμός ήχων και του βιώματός μου που έχω εγώ μέσα από τη μουσική του Μίκη.
0: Ναι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάπου σε ένα σημείο τέλος πάντων σταματάει ο σεβασμός και μπαίνει και η προσωπική δημιουργία, πάντα όμως πιστά πάνω στο κυρίαρχο, μάλλον στις πρώτες, πώς το λες, στην παρτιτούρα του Μίκη.
2: Πέρα από την παρτιτούρα, τα κομμάτια αυτά είναι τόσο γνωστά που έχουν καταγραφτεί στη μνήμη μας, έτσι. Και η μουσική πρέπει να διαδίδεται, αλλά διαδίδεται από αυτούς που ζούνε τώρα, δηλαδή ο Μίκης πάρα πολύ ωραία και 5 χρόνια σήμερα συμπληρώνονται αιωνία του μνήμη, άλλο ταξίδι στην ψυχή του, αλλά η μουσική του από εδώ και πέρα θα μείνει στις επόμενες γενιές από τις επόμενες γενιές.
0: Έτσι, έτσι.
2: Οπότε εμείς είπαμε αυτό που καταλαβαίναμε εμείς από τη μουσική του Μίκη με σεβασμό στο ύφος και το ηχόχρωμα του κομματιού. Mm-hmm. Εγώ είχα και την τύχη να τον γνωρίσω, να παίξω και μαζί του στις ορχήστρες του, να δω τον τρόπο που δούλευε. Και θεωρώ ότι κάπως μπόρεσα να το μεταλαμπαδεύσω αυτό μέσα στον ήχο που βγάλαμε με τους συνεργάτες μου και της Σοφίας, έτσι, με τα παιδιά όλα αυτά που βρεθήκαμε στο στούντιο, ότι το μεταλαμπαδεύσαμε αυτό το ύφος του Μίκη που θέλει να περάσει τη μουσική του. Mm-hmm.
0: Δημήτρη, τι μπορεί να προσθέσεις, πιστεύεις, ένα όργανο στεριανό, να το πω έτσι, σαν το λαούτο, σε μια τέτοια ηχογράφηση? Γιατί εδώ εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει μια ηχογράφηση, μάλλον μια ενορχήστρωση που αγγίζει την παράδοση.
1: Ναι, πολύ σωστά. Να πω και εγώ με τη σειρά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την...
0: Μου το είπες πριν.
1: Εντάξει, πρέπει να το πω για να το ακούσουν και τα παιδιά, οι φίλοι
0: έτσι,
1: μου
0: έτσι,
1: και ο υπόλοιπος κόσμος. Κοιτάξτε, ναι, όντως είναι λίγο περίεργο το ότι μία τόσο, όπως είπε και ο Χρήστος, δωρική μουσική και από το που έχει βγει από το ντρομερό Μίκη Θεοδωράκη, τον Εφιέστατο, είναι περίεργο το να τα ακούς με τέτοιου είδους όργανα, mm-hmm. να βγαίνει από τέτοιου είδους όργανο. Τώρα, η επιλογή του λαούτου, ας πούμε, να μιλήσουμε για την επιλογή του λαούτου ή γενικότερα
0: και,
1: για τα...
0: Και για όλα τα όργανα, αλλά το δικό σου, το μέρος ήταν το λαούτο, σωστά?
1: Ναι, ναι. Το δικό μου μέρος ήταν ουσιαστικά μια... Έπρεπε κάπου να πατάει, ας πούμε, ο Χρήστος είχε το πιο σολιστικό, καθώς βιολί... το ερμηνευτικό αντίστοιχα της Σοφίας, το συμπληρωματικό με τα γεμίσματα του Παναγιώτη με το ούτι, mm-hmm. Μια σταθερή βάση με το κοντραμπάσο.
0: Πάντως είναι σαν να ακούμε μια συμφωνική ορχήστρα με παραδοσιακή παράλληλα μαζί.
1: Ναι,
0: απίστευτο.
1: Δηλαδή,
0: το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
1: Ναι, το λαούτο χρειαζόταν απλά στη θέση, ας πούμε, μιας κλασικής κιθάρας. Ναι. Απλά αυτό το ότι θέλαμε να βγάλουμε τον παραδοσιακό, σε εισαγωγικά, ηχόχρωμα σε αυτά τα κομμάτια, είναι το κάτι διαφορετικό. Και ουσιαστικά αυτό που είπε και ο Χρήστος, θέλαμε να βγάλουμε το δικό μας ήχο με τις δικές μας εμπειρίες και γνώσεις πάνω σε ένα τέτοιο κομμάτι. Mm-hmm. Το οποίο, εντάξει, εννοείται, αν δεν έδινε την ιδέα η Σοφία, δεν νομίζω να το σκεφτόμασταν.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον στα άμεσα.
0: Πάμε λοιπόν, Σοφία, να μου πει πώς αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησε, πώς βρεθήκατε εσείς από τόσο διαφορετικά μέρη ο καθένας και φτάσατε τελικά στο στούντιο. Καταλήξατε στο στούντιο. Ευτυχία.
3: Είναι μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Με τα παιδιά πέρσι, βασικά ακριβώς πριν ένα χρόνο, είχα την τιμή να με συνοδεύσουν στο μεταπτυχιακό ρεσιτάλ που έκανα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
0: ναι,
3: στον κλάδο της εθνομουσικολογίας και του παραδοσιακού τραγουδιού.
0: Ναι.
3: Να πω σε αυτό το σημείο ότι κυκλοφορούμε με τα παιδιά και το ρεσιτάλ στο Spotify και στο YouTube με τον τίτλο «Κοράς είναι τραγούδαγε». Είναι 13 ναι, τραγούδια παραδοσιακά. Και κάπως έτσι εγώ ήθελα να κρατήσω αυτή την επαφή, να κρατήσω αυτή την ομάδα που δεν θα πω ότι είμαστε συγκρότημα.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά ξέρω ότι όποτε χτυπήσω το τηλέφωνο είναι εκεί και με βοηθάνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να πειραματιστούμε λιγάκι πάνω σε αυτό, να προσεγγίσουμε τη λόγια νεοελληνική μουσική μέσα από ένα διαφορετικό ηχόχρωμα,
0: mm-hmm,
3: αυτόν της Ανατολικής Μεσογείου. Και νομίζω ότι το
0: πετύχατε,
3: το καταφέραμε.
0: Απόλυτα, δεν το συζητάμε.
1: Χρησιμοποιήσαμε τα βιώματά μας
0: αυτό
1: σε ένα...
0: Ναι. Ναι. Ήρθε και η Κούμπος από τη μια Ιθράκη και από την άλλη Πελοπόννηση και από την άλλη η Κύπρος, παιδιά, απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Έτσι, έτσι,
3: μόνο Κύπρος. Είχαμε και Θεσσαλονίκη.
0: Και Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι, απίστευτο. Πώς ξεκινάτε να δούμε λίγο την πορεία σας? Θα ξανακουβεντιάσουμε για το τραγούδι αυτό. Να δούμε την πορεία του καθενός σας. Σοφία, εσύ πώς ξεκινάς την πορεία σου σαν ερμηνεύτρια, μουσικός κτλ.?
3: Γεννήθηκα στη Λεμεσό της Κύπρου, όπως
0: ναι,
3: είπαμε. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, συγκεκριμένα με μαθήματα πιάνου. Είχα μπει και σε πολλές χοροδίες και γενικά ήμουν χοροδός.
0: Mm-hmm.
3: Σπούδασα μουσικολογία και μουσικοπαιδαγωγικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου πέρσι στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της εθνομουσικολογίας.
0: Mm-hmm.
3: Σήμερα διδάσκω τραγούδι, διδάσκω μουσική σε παιδιά και τραγουδάω σε συναυλίες κυρίως, γιατί θεωρώ ότι είμαι πιο συναυλιακή,
0: ναι,
3: ερμηνεύτρια από την παραδοσιακή, ας πούμε.
0: Δεν αυτά. Το κατάλαβα αυτό.
3: Αλήθεια, χαίρομαι.
0: Για πες.
3: Χαίρομαι, γιατί όλοι λένε ότι είμαι, πώς το λένε, σοπράνο και μέτζο.
0: Εντάξει, αυτό ναι, δεν έχει καμία σχέση όμως το ένα με το άλλο. Καλό αυτό,
3: ναι,
0: είναι
3: ναι,
0: βάση,
3: ναι.
0: Το κλασικό τραγούδι είναι βάση, όπως και να το
3: ναι,
0: κάνουμε.
3: Ναι. Καταφέρνω και τα συνδυάζω με το δικό μου τρόπο,
0: mm-hmm,
3: ας το πούμε.
0: Mm-hmm. Χρήστο, εσύ.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πριν πω την δικιά μας ιστορία, ότι αυτό που κάναμε εμείς είναι μια παράδοση που κάνανε οι ορχήστρες στο μικρασιατικό ελληνισμό και στην πόλη. Φτιάχνανε,
0: ναι,
2: τις λεγόμενες εστουδιαδίνες.
0: Ακριβώς.
2: Όπου με παραδοσιακά, ναι, όργανα ερμηνεύανε ό,τι ρεπερτόριο ήταν δημοφιλές από κλασική μουσική μέχρι ρεμπέτικα, έτσι.
0: Το σπουδαίο βέβαια παράδειγμα της Εστουδιαντίνας Βόλου, Νέας Ιωνίας, έτσι.
2: Και αυτοί συνεχίζουν μια παράδοση,
0: έτσι,
2: όπως ήρθε από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Κάτι ανάλογο κάναμε κι εμείς. Και επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε παιδεία, τώρα θα σας πω και τη δικιά μου ιστορία, όπως είπε και η Σοφία πριν, θα σας πει και ο Δημήτρης μετά, χρησιμοποίησαμε τις γνώσεις μας με τα όργανά μας ώστε να κάνουμε κάτι που να έχει την ελληνική ψυχή μέσα, αλλά και την κλασική μας παιδεία.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι λοιπόν, εγώ έχω σπουδές πάνω, πολλές κλασικές σπουδές πάνω στο βιολί. Έχω τελειώσει. Έχω δίπλωμα με τον Παντελή Δεσποτίδη στο βιολί. Έχω δίπλωμα μονοδίας από την Αθανασία την Πεζούγλη. Έχω διπλώματα θεωρητικών. Έχω γεννηθεί σε μια οικογένεια που τιμούμε την παράδοση και παίζουμε κλαρίνα και τα λοιπά, τη θεριανή παράδοση της Ελλάδας, και παίζω από παιδί σε πανηγύρια.
1: Να τονίσω σε μια πολύ όμορφη οικογένεια. Δηλαδή γνωρίζω την οικογένεια.
2: Άμα γνωρίζετε. Παράλληλα έχω παίξει και σε πάρα πολλά λαϊκά πάλκα και ρεμπέτικα και στο χώρο του έντεχνου και στο χώρο του λεγόμενες πίστες που λέμε σήμερα. Εργάζομαι και με τέτοιους καλλιτέχνες. Έχω συνεργαστεί πάνω από 10 χρόνια με την Εθνική Λυρική Σκηνή όπου τραγουδάω και τώρα είμαι κοροδία της ΕΡΤ και τραγουδάω αυτόν τον καιρό.
0: Δικό μας παιδί και εσύ.
2: Βέβαια, ναι. Συν ότι άλλο που κάνω βιολιστικά, όπως τη δουλειά που κάναμε τώρα που έχετε στα χέρια σας και άλλα πολύ ωραία που έρχονται.
0: Πάντως, για μένα ο Θεοδωράκης, ναι, γιατί το έχω κουβεντιάσει με πολλούς συναδέρφους σας, για μένα ο Θεοδωράκης δεν ήταν καθόλου μακριά από την παράδοση, παιδιά.
2: Όχι. Ήταν εμποτισμένη, όλη η μουσική του είναι εμποτισμένη με την ελληνική παράδοση. Έτσι με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, έντεχνο και αυστηρό κλασικίζων θα έλεγα, αλλά με το βήμα του ανθρώπου που την έχει βιώσει στο αίμα του την ελληνική κουλτούρα.
0: Ακριβώς.
2: Ήταν ένα πολύ πετυχημένο υβριδίο για μένα ο Μίκης, όπως και άλλοι, γιατί αναφέρθηκε και το όνομα του Σταύρου του Ξαρχάκου, του Μάνου του Χατζηδάκη, έτσι και άλλοι, για πολύ να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Αλλά το έχουν κάνει, ευτυχώς έχουμε καλούς συνθέτες που έχουν κάνει αυτό το πράγμα, να έχουν διαποτισμένοι από την ελληνική κουλτούρα, αυτοί να την αποδίδουν μέσα από την οπτική τους και συγκεκριμένα ο Μίκης που το έκανε με ένα πολύ πολύ δωρικό τρόπο και αυστηρό θα έλεγα, που εμένα μου αρέσει, μου ταιριάζει αυτό.
1: Όταν έχεις μια αυστηρή πηγή,
0: ναι,
1: μετά μπορείς να την εξελίξεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί άμα από την αρχή το απλώσεις το οτιδήποτε είναι αυτό το κομμάτι ας πούμε, δεν παίρνει περιθώρια εξέλιξης.
0: Τώρα, πάνω σε αυτό το κομμάτι που λες τώρα, θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σου πριν ακούσουμε τη δική σου ιστορία, Δημήτρη, την άποψή σας περί εξέλιξης στην παραδοσιακή μουσική του τόπου μας, του κάθε τόπου.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλο θέμα, είναι αντικείμενο διατριβής και σεμιναρίων.
0: Ωραία, ας κάνουμε διατριβή λοιπόν.
1: Επαγγελματίας στο να το εξηγήσω αυτό, Χρήστο.
2: Τώρα, ας πούμε, επιγραμματικά αυτό που είπα πριν, ότι η παράδοση που είναι ζωντανή και πληροφορείται και κυκλοφορείται από τα άτομα που τώρα την εκπροσωπούν. Ποιος την εκπροσωπεί, π.χ. εγώ, ο Δημήτρης Καλλιουράκη, η Σοφία και άλλα παιδιά που κάνουν αυτό. Ο καθένας θα βάλει το βίωμά του και αυτό που καταλαβαίνει. Η παράδοση εξελίσσεται και ανοίγουν οι δρόμοι της, γιατί πλέον εμείς δεν ανήκουμε σε στενά γεωγραφικά και μουσικά πλαίσια κατ' επέκταση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ζούσε στα Καλάβρητα, Φερρυππίν, που κατάγομαι εγώ, δεν μπορούσε εύκολα να πάει στην Ήπειρο να ακούσει αυτό το ηχόχρωμα ή δεν μπορούσε να πάει στην Κρήτη να ακούσει εκείνο το ηχόχρωμα. Εμείς σήμερα από την άνεση του σπιτιού μας μπορούμε να ακούσουμε όλα τα ηχόχρωματα του πλανήτη.
0: Σωστά.
2: Που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οπότε θέλοντας και εμείς, τα πράγματα που μας αρέσουν και μας κεντρίζουν θα μπουν και μέσα στη φυσιολογία μας και όταν εμείς αργότερα θα εκτελέσουμε τη μουσική, αυτά τα βιώματα θα περάσουν και στην εκτέλεσή μας. Οπότε το ακουστικό περιβάλλον, για παράδειγμα, ενός τύπου σαν και εμένα, που έχω την παράδοση των Καλαβρίτων πολύ καλά στην καρδιά μου και στα αυτιά μου, αλλά ταυτόχρονα ανήκει στην καρδιά μου και ο Βέρντι, ανήκει και ο Καζαντζίδης, ανήκει και ενδεχομένως η εθνική μουσική της Κίνας ή του Περού, δεν ξέρω, όλα αυτά τα έχω ακούσει στη ζωή μου. Οπότε δεν θα έχω μέσα στη μουσική μου βιβλιοθήκη την προσωπική μου, μέσα στο κεφάλι μου, έχω πολλά ηχοχρώματα διαφορετικά από τα αυστηρά που έχει κάθε περιοχή. Όμως αυτή είναι και η ομορφιά. Γιατί αν υπάρχει αισθητική και αφεντικό βίωμα της ελληνικής κουλτούρας, και όταν λέω ελληνική κουλτούρα εννοώ και τον τόπο που το γέννησε, αλλά και τη συνθήκη, π.χ. εγώ που ακόμα εργάζομαι σε πανηγύρια, τα πανηγύρια γίνονται σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Για να πάω να γιορτάσω πρέπει πρώτα να έχω εκκλησιαστεί. Για να έχω εκκλησιαστεί πρέπει να έχω νηστέψει, να έχω κάνει μια προετοιμασία. Όχι βρέθηκα στο χωριό μου, πήγα και πια ουίσκια μέχρι τις 6 το πρωί. Αυτό δεν, για μένα δεν έχει καμία συμμετοχή στο γίγνες του πανηγυριού, γιατί το πανηγύρι και η παράδοση είναι ζωντανή. Mm-hmm. Δεν την εκτελούμε μόνο η μουσική, είναι και αυτοί που ακούνε και αυτοί που χορεύουν και όλοι αυτοί που προετοιμάζουν το συγκεκριμένο γεγονός να συμβεί. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται μόνο από μένα ή τους μουσικούς, εξαρτάται από ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και αυτό που θα γίνει κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, αλλά αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε για μας είναι ότι με συνέπεια, σεβασμό και ήθος θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε το δικό μας βήμα με σεβασμό στο ηχόχρωμα και σε αυτό που θέλει να πει αυτή η μουσική.
0: Όπως ακριβώς κάνατε και εδώ, παιδιά, στην περίπτωση του Θεοδωράκη, και από ό,τι ξέρω ακολουθεί και άλλο τραγούδι, σωστά, που είχες πει η Σοφία.
3: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ακολουθεί η Νύχτα Μαγικιά και χθες συνομιλούσα πάλι με τον Χρήστο.
0: Ναι.
3: Και σκεφτόμαστε να το συνεχίσουμε αυτό το project. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι, ναι.
3: Και εγώ αυτό λέω, γιατί όχι.
0: Απλώς το θέμα είναι το τι να επιλέξει κανείς από μια τέτοια τεράστια γκάμα τραγουδιών,
2: ναι,
0: του Μίκη.
2: Γι' αυτό θα ρωτήσουμε εσάς.
0: Εντάξει, εδώ είμαι εγώ.
2: Τι θέλετε, δηλαδή.
1: Έτσι, πασούλα.
3: Που
2: ακούσατε τη δουλειά μας και έχετε ακούσει και τη φωνή της Σοφίας, που έχετε και γνώσεις σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, τι μας προτείνατε για τη φωνή της Σοφίας να διασκευάσουμε μετά?
0: Τώρα στον αέρα δεν λέγονται αυτά, θα κάνουμε μια άλλη στιγμή.
2: Γιατί όχι, για να μας πούν τηλεθεατές.
0: Ναι.
3: Να ψηφίσουν.
0: Μιας και το αναφέρεις τώρα, Χρήστο, η Σοφία έχει μια φωνή που πραγματικά είναι τόσο εντυπωσιακή, και θα ήθελα να μου πει, Σοφία, έτσι, ένα τραγούδι που το είπε ο Μίκης, το είπες και εσύ άλλωστε στην αρχή, το είπαν τόσο σπουδαίες ερμηνεύτρες στο παρελθόν. Έφτασε στο εξωτερικό να το ερμηνεύει σπουδαία επίσης το Σπουργητάκι μας, η Edith Piaf, έτσι. Και έρχεσαι κι εσύ και το παίρνεις και το κάνεις κατά δικό σου.
3: Πραγματικά κατά δικό μου. Το απόλαυσα εκείνη τη στιγμή.
0: Μα αυτό είναι, να το ευχαριστηθείς κιόλας.
3: Ναι.
0: Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εντάξει, η φωνή της Σοφίας είναι, για μένα τουλάχιστον, ενώ έχει τραγουδήσει και παραδοσιακά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά
0: στα αναγνωρίσματα που άκουσα, Σοφία, είσαι καταπληκτική.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να βρεις τη δική σου φωνή μέσα σε τόσες φωνές που έχουν πει τα συγκεκριμένα κομμάτια.
3: Ναι, και είναι και ρίσκο, γιατί μπορεί να πέσεις και σε...
0: Ρίσκο πάντα είναι. Όταν καταπιάνεσαι με ένα τέτοιο συνθέτη, ρίσκο είναι πάντα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Εκεί στεκόμαστε.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και
2: χαιρόμαστε,
3: να πω ότι ήταν και πολύ δύσκολο για μας, γιατί βρισκόμαστε όλοι από πολύ μακρινά μέρη. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούμε. Όλο αυτό έγινε μέσα σε μία νύχτα.
0: Αλήθεια, τι λέτε τώρα? Και το
2: βίντεο. Ναι, πραγματικά.
1: Όλα.
0: Και το βίντεο
2: και όλα. Όλα, όλα, μια μέρα
0: όλα. Τι λέτε τώρα? Αυτά δεν γίνονται,
3: πάντα, ρε, όλα.
0: Καλά, έχω η Δωροθέα που είναι απέναντί μου στην φροντίδα του ήχου. Είναι και αυτή και μουσικός, είναι και ερμηνεύτρια, είναι και σε διάφορα project.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παθαίνει λίγο όταν κουβεντιάζουμε και τέτοια και λέμε σε μία νύχτα έγιναν όλα αυτά.
1: Ναι.
3: Πραγματικά σε μία νύχτα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε όλοι για δεύτερη και τρίτη φορά. Και τα παιδιά έβαλαν όλο τους το είναι και το μεράκι για να βγει όλη αυτή η δουλειά. Βέβαια ο Χρήστος, να τα λέμε και αυτά, πήγε και δεύτερη και τρίτη φορά στο στούντιο μέχρι να ολοκληρωθεί το project. Αλλά και η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση γίναν το ίδιο βράδυ.
0: Κατάλαβα. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε διάλειμμα. Δεν θα κάνουμε όμως τώρα. Αν μας μείνει ο χρόνος, δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε αργότερα τα μηνύματα.
3: Θα μπορούσα να αναφέρω τα παιδιά της βιντεοσκόπησης. Είναι ο Πάνος Ηλιόπουλος, η Ειρήνη Ανδρουλάκη, τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Φραγγέλη για την ηχογράφηση και την επεξεργασία και που μας άνοιξε.
2: Το Soundhouse Studios, έτσι.
3: Ναι. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Παναγή για την εικαστική επιμέλεια.
0: Mm-hmm. Τώρα, αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης αυτής της βραδιάς, όπως είπατε και εσείς, γιατί, και δεν εννοώ ότι τεχνικά, θέλω να πω ποιο ήταν εκείνο το σημείο που λέτε τώρα πρέπει να σταματήσουμε, ρε παιδιά, να σκεφτόμαστε το Μίκη, πρέπει να αφήσουμε το τραγούδι να μιλήσει για μας ή εμείς να μιλήσουμε μέσα από τη φωνή του Μίκη.
1: Νομίζω έγινε αυθόρμητα.
0: Αυθόρμητα,
1: Ναι, νομίζω πιο γρήγορα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό το πράγμα.
0: Απίστευτο.
2: Το αντίθετο πρόβλημα είχαμε, ότι κάποια στιγμή έπρεπε να μειωθούν να μειωθεί η εισρωή των ιδεών.
1: Ακριβώς, είχαμε πάρα πολλές
2: ιδέες. Ήταν τόσες πολλές που δεν γινόταν, δηλαδή έπρεπε να μην ατάξει αυτό το πράγμα.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Γιατί όλοι τα παιδιά είναι ταλαντούχα, είναι επαγγελματίες.
1: Ακολουθήσαμε αφαιρετική μέθοδο εκείνη την στιγμή. Ναι, γιατί όλοι πήγαμε και έγινε ένας βομβαρδισμός ιδεών και λέμε: όπα, όπα, να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη.
2: Και να πω ότι και μετά στο στούντιο που πήγα, αφαίρεσα τα 3/4 των πραγμάτων. Η Σοφία ήταν μπροστά, το είτε.
0: Τι αφαίρεσες?
2: Τα 3/4 των πραγμάτων που είχαν παιχτεί, αφαίρεσα. Είχαν επεκτείνει τόσα πολλά.
0: Τόσο κοντά.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχε μπουκώσει πολύ ο ήχος, ήταν υπερβολικό. Και εμείς θέλαμε να το κρατήσουμε όσο πιο λιτό γινότανε.
2: Άρα το πρόβλημα λοιπόν ήταν ανάποδο, ότι ο αυθορμητισμός έπρεπε. Υπήρχε πολύ αυθορμητισμό, να μαζευτεί και να μπει σε μια ροή. Και ευτυχώς η συνεργασία μας νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά και ομαλά.
0: Τι ωραία. Αυτό είναι, παιδιά, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει που λένε, αλλά από την άλλη το αποτέλεσμα δείχνει τελικά και την ποιότητα και των δικών σας χαρακτήρων, αλλά και της μουσικής γνώσης που έχετε για να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο τραγούδι.
2: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Να πούμε ότι πέρα από το απεριόριστο ταλέντο που έχουν τα παιδιά που συμμετείχαν, και ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολούθησαν και ακούσαν τις οδηγίες μου, να πούμε ότι υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο. Όταν βρεθήκαμε, χαρήκαμε που βρεθήκαμε. Υπήρχε και αυτή η χαρά της συνέβρεσης και της ομάδας. Οπότε η μουσική άρχισε να ρέει εύκολα, θα έλεγα εγώ.
0: Κατάλαβα.
2: Τουλάχιστον από την πλευρά μου. Έτσι το βίωσα.
0: Τώρα, για να έρθουμε ορεστιάδα. Για να ακούσουμε την ιστορία του Δημήτρη, εδώ του φίλου μου, του Δημήτρη του Αξιώτη.
1: Εντάξει, πάνω κάτω λίγο.
0: Εντάξει, άσε τι ξέρω εγώ, οι φίλοι ακροτές δεν ξέρουν.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, γέννημα θρέμα.
0: Ναι.
1: Ορεστιάδα.
0: Ξέρετε, παιδιά, με τον Δημήτρη δεν ξέρω πώς συνέβαινε. Κάθε φορά που κατέβαινα στην Αθήνα, συναντιόμασταν στην Ερμού. Ναι,
1: στο μετρό, στην Ερμού.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, ναι.
2: Κάρμα.
0: Κάρμα, ναι, ναι, ναι, ναι. Τυχαίο.
2: Θα τον κάνει το ραδιοφωνικό παραγό.
0: Αν μείνει, ναι. Έχει και μια χαρά φωνή.
2: Θα δώσετε του κίνητρο να μείνει.
1: Έτσι. Εγώ τέτοια ραδιοφωνική.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Γέννημα θρέμα Ορεστιάδας. Με το που τελείωσε το σχολείο, κατευθείαν Κύπρο.
0: Ναι.
1: Στο Πανεπιστήμιο.
0: Δεν έπαιζα παραγγελό και γόνος γιατρός σαν τους γονείς, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν, δεν ακολούθησα τώρα, δυστυχώς, ευτυχώς.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 4 χρόνια εκεί πέρα. Με το φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος συμμετείχε και εκείνος στη συγκεκριμένη δουλειά. Επιστροφή, έπρεπε κάτι να... ανέκαθεν είμαι ανήσυχος, οπότε δεν μπορούσα να μείνω μόνο εκεί πέρα. Ναι, γιορτές, σχολείο, ποιος θα τις αναλάβει κλπ. Εντάξει, είναι το μικρόβιο. Οπότε κατέληξα στην Αθήνα, όπου και γνώρισα τα παιδιά, μέσω δηλαδή του μεταπτυχιακού, που και εγώ αντίστοιχα παρακολούθησα το μεταπτυχιακό της Εθνομουσικολογίας και Μουσικής Πράξης. Εγώ με ειδίκευση στο Λαούτο, αντίστοιχα. Και οι επαφές, οι γνωριμίες, το ένα το άλλο έφερε το να συναντηθώ με όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά. Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε φίλοι.
0: Και ένα σωρό άλλους καλλιτέχνες.
1: Ναι, και ένα σωρό. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, γνωστούς.
1: Αλλά εγώ το τονίζω πάντα. Πρώτα είναι η επαφή, η φιλία.
0: Σωστά.
1: Και έρχεται και η δουλειά. Αλλά όταν πάμε στο πλαίσιο της δουλειάς, εκεί πέρα σοβαρεύουν και πρέπει να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Αφού θέλουμε να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αλλάζει το πλάνο. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε όλη αυτή την επαφή, την καλή και την τη φιλία που έχουμε, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα.
0: Παιδιά,
1: γι' αυτό και βγαίνει και ένα
0: αυτό
1: τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτό.
0: Έτσι, έτσι, αλλιώς δεν γίνεται, ναι. Είναι ένας τρόπος έκφρασης τελικά το να είσαι μουσικός.
2: Σίγουρα.
1: Εννοείται.
0: Τι άλλο πέρα από έκφραση είναι?
2: Δουλειά. Εργασία.
0: Μπορεί ένας μουσικός, μια και είπες δουλειά. Μπορεί, Χρήστο, ένας μουσικός στην εποχή μας να πει ότι τελικά ζω μόνο από αυτό το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί μουσικοί?
2: Πάντα υπήρχαν πολλοί μουσικοί, ευτυχώς, και πάντα εύχομαι να υπάρχουν, και εύχομαι και όλοι αυτοί που θα υπάρχουν να είναι και καλοί, γιατί έτσι ανεβαίνει το επίπεδο και γινόμαστε και εμείς καλύτεροι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που είπατε, γίνεται να ζει ένας μουσικός από τη μουσική, όπως όλα τα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που περνάει αυτή τη δυσχέρεια που περνάει, που οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα νοικοκυριό με μία εργασία. Έτσι κάπως θα λέγανε και ο μουσικός, όπου με μία δουλειά μόνο είναι λίγο δύσκολο να συντηρήσεις ένα νοικοκυριό. Πρέπει να κάνεις 2-3 δουλειές, αυτό που πώς έλεγα εγώ πριν.
0: Σωστά, σωστά, καταλαβαίνω τι λες, ναι.
2: Εργάζομαι στην ΕΡΤ, παίζω στη νύχτα, στις πίστες, παίζω όπου μπορώ, έτσι, αυτό κάνω, γίνεται, με το ανάλογο κόστος βέβαια στην προσωπική ξεκούραση και τον προσωπικό χρόνο και όλα αυτά. Και αυτό που είναι λίγο πιο δύσκολο, θα έλεγα πλέον, είναι ότι δεν δίνονται τόσο εύκολα επίσημες χορηγίες για να μπουν πιο νέοι άνθρωποι στη δουλειά που έχουν όραμα, όπως είναι η Σοφία, η Ελευθερίου, ένα τέτοιο άτομο, που θα έπρεπε να μπορούσε να πάρει μια καρδική επιχορήγηση, να παρουσιάσει τη μουσική του Μίκη σε κάποιους χώρους που μόνη δεν μπορεί να πάει. Είχε σε ένα αρχαίο θέατρο, γιατί όχι, ή να πάει σε ένα δημοτικό, θέατρο, κατάσταση, πιθανότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα έπρεπε να μπορούσαν να γίνουν αυτά. Υπάρχει μια δυσχέρεια αυτή τη στιγμή και δημοσιονομικά στην Ελλάδα, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Πολλά θέατρα κλείνουν ή δεν έχουν συντηρηθεί ή δεν τηρούν κανόνες ασφαλείας, οπότε δεν υπάρχουν και εύκολα και αυτοί οι χώροι. Οπότε, ναι, μπορεί να ζήσει κανείς με την ίδια δυσχέρεια ίσως που μπορεί να ζουν και τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Και να σημειώσω κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι εμάς η δικιά μας η δουλειά πάει όπως είναι και η διαθέση του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος ζει άνετα, ζει μια εφημερία, πάμε εμείς πολύ καλά.
0: Έχεις απολύτω δίκιο.
2: Ο κόσμος φοβάται λόγω πολέμων δεν ξέρω τι. Και εμείς δεν πάμε καλά. Θα είναι το μαγαζί, θα είναι αδιανόηση. Να βλέπω που θα παίζουμε, θα είναι από κάτω το 1 τρίτο το θεάτρου γεμάτο. Και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις αυτό... κάτι, η μουσική είναι αγάπη πάνω απ' όλα, είναι αγάπη και είναι και δρόμος για μένα, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, δεν μπορείς να προχωρήσεις, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
2: Όλα είναι αγάπη. Όλα είναι αγάπη, έτσι. Οτιδήποτε δεν αγαπάς δεν μπορείς
0: σωστά,
2: να γίνεις καλός.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: και άμα
0: ναι, ναι.
2: δεν μπορείς να γίνεις καλός, ότι μην το κάνεις. Δεν υπάρχει
0: ναι.
2: λόγος.
0: Ναι, σωστά,
2: είναι αυτό
0: σωστά.
2: που έλεγα πριν, ότι θέλουμε συναδέλφους καλούς, να ανεβαίνει το επίπεδο. Αυτό θέλουμε εμείς. Να ανοίγουν δρόμοι στη μουσική, να υπάρχουν και άλλες Σοφίες και άλλοι Δημήτριδες και άλλοι Χριστοί, να υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι, να κάνουν πράγματα, να γεμίσει ο κόσμος μουσική και ή δυνατόν καλή μουσική ή τέχνη γενικότερα. Η τέχνη πάντα λειτουργούσε σαν καταφύγιο και σαν διέξοδο σε εκπιεσμένους καιρούς.
0: Μα και ακόμη λειτουργεί, Χρήστο, όπως και να το κάνουμε.
2: Ναι.
0: Στις δύσκολες και ευχάριστες στιγμές μας, τι έχουμε, την μουσική, ας πούμε, έτσι, που είναι μία μορφή τέχνης. Πόσες άλλες υπάρχουν. Βέβαια, εδώ στην επαρχία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, που είναι στο κέντρο, που έχει ανταλλακτικές. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμη και ένας άνθρωπος επαρχίας μπορεί και να ψάξει και να βρει ανταλλακτικές, προκειμένου να γεμίσει τη ζωή του από τέχνη.
2: Σίγουρα, και εδώ έρχομαι και σε κάτι άλλο, γιατί η πόλη έχει προφανώς πολλές και πολλές δυνατότητες διεξόδου πάνω σε αυτό. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, όπως και εσείς, που αντιλαμβάνεστε αυτή την έλλειψη, θα σας παρακαλούσα, αν μπορείτε, να βάλετε τις δυνάμεις σας με άλλους αντίστοιχους που είναι σαν και εσάς, και να κάνετε έστω μία φορά το μήνα μία εκδήλωση που θα λειτουργεί σαν διέξοδο και για εσάς. Καλέστε μια αντίστοιχη Σοφία να τραγουδήσει, ένα Δημήτρη που τον έχετε εκεί πέρα να σας παίξει. Αν έτσι και βρείτε πέντε ανθρώπους, κάνετε μια πολύ ωραία εκδήλωση να εφρανθεί το πνεύμα και η ψυχή σας. Από εμάς εξαρτάται. Η τέχνη είναι, όπως έλεγα και πριν για την παράδοση, είναι δικιά μας υπόθεση. Mm-hmm. Δεν πρέπει να περιμένουμε για πολιτεία, ας πούμε, να ασχοληθεί με την παράδοση. Όχι, παράδοση είμαστε εμείς, πολιτεία είμαστε εμείς. Άρα, εμείς πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε δράση, αν ρωτάτε εμένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρω ότι ετοιμάζεται όμως και κάτι ακόμη από εδώ και πέρα. Για ποιο τραγούδι μιλάμε?
3: Μιλάμε για τη Νύχτα Μαγικιά, επίσης στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη.
0: Αναστενάζεις, και εγώ το ίδιο. Το οποίο είναι ολοκληρωμένο, παιδιά.
3: Είναι ολοκληρωμένο, έχει ολοκληρωθεί και θα ανέβει, θα κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβριο, ελπίζουμε.
0: Τι να πω. Και στο, πάντως, συμβουλή αν θέλετε. Καλό θα ήταν αυτό που λέγαμε και κουβεντιάζαμε λίγο πριν και μου κάνατε και πρόταση να σας πω τραγούδια κτλ. Θα μπορούσατε άνετα η δική σας παρέα να σκύψει σε ακόμη, ξέρω εγώ, 5-6 τραγούδια και να βγει ένα άλμπουμ κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν χρειάζεται να είναι άμεσα.
3: Αυτή
0: που θα
3: είναι,
0: ο Θεοδωράκης αλλιώς, με τη δική σας ματιά.
3: Ναι, αυτή είναι η σκέψη, και επίσης έχουμε και σκέψη για κάποια συναυλία.
0: Μπράβο.
3: Ελπίζουμε το καλοκαίρι.
0: Που έρχεται.
3: Ωραία. Που έρχεται.
0: Και επειδή εμείς εδώ θα ανακαινιστούμε πλήρως, να, για κάτι που δεν ξέρουν οι φίλοι ακροατές, και θα έχουμε και αμφιθέατρο φρέσκο του χρόνου, θα το εγκαινιάσουμε εδώ. Να λοιπόν, ευκαιρία να κάνουμε και μια ωραιότατη συναυλία με εσάς.
1: Γιατί
0: εδώ.
1: Όχι.
2: Θα έρθουμε να το παρουσιάσουμε σε εσάς, άμα είναι έτσι.
0: Ναι, γιατί όχι. Θα το δούμε αυτό. Ναι, μόλις
3: ολοκληρωθούν.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια ωραία φόρμη να δουν.
0: Ναι.
2: Τώρα, αυτό, να κολλήσω αυτό που έλεγα πριν πάνω σε αυτό που λέτε. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε αυτό που, μια ολοκληρωμένη δουλειά με μια συλλογή τραγουδιών, ας πούμε, του Μίκη, να τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτό είναι το κόστος. γιατί σωστά. Η σοφία, ας πούμε, αυτό κάνει αυτοδιάθεση.
0: Σωστά, σωστά,
2: που ακούσατε
0: σωστά,
2: είναι ναι. μια αυτοδιάθεση της σοφίας. Mm-hmm. Ο κάθε μονάδα δεν έχει πεπερασμένη δύναμη για να κάνει κάτι τέτοιο. Και ειδικά σε ένα έργο σαν του Μίκη που είναι τεράστιο, ας πούμε. Θα πρέπει κάπως να υπάρξει μια βοήθεια προς καλλιτέχνες σαν τη Σοφία
3: ναι.
2: που θέλουν να πούνε τα έργα αυτά με τη δικιά τους φωνή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς μπορεί να

0: στήριξη σε ανθρώπους που έχουν τέτοια οράματα και εύχομαι και η Σοφία και όλοι οι άνθρωποι που έχουν τέτοια υγιή οράματα και καλά για την κουλτούρα του τόπου να έχουν τη δύναμη, την υγεία και την ευλογία να τα κάνουν.
1: Ωραία. Πέρα από το Θεοδωράκι, είναι κάτι ανακοινώσιμο από τον καθένα σας για την προσωπική σας πορεία?
0: Τι να σας πούμε. Εγώ δεν θα ήθελα να καλέσω από τώρα ανθρώπους σε εκδηλώσεις της χοροδίας ΣΕΡΤ, γιατί νομίζω θα βγουν και στο site της χοροδίας.
1: Που κάνει εξαιρετική δουλειά. Πέρσι τους απολαύσαμε και εδώ. Ο σταθμός έκλεινε, Χρήστο, δεν το γνωρίζεις προφανώς, δεν ήσουν, έκλεινε 60 χρόνια από την ίδρυσή του και ήταν εδώ η χοροδία της ΣΕΡΤ με τα μουσικά σύνολα της ΣΕΡΤ και ήταν μια καταπληκτική βραδιά πέρσι σαν... 2 Σεπτέμβρη ήταν, ναι.
0: Η πρώτη συναυλία του.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ναι.
0: Θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Τι έλεγες?
0: Γίνει με πιάνο, θυμάμαι. Μπράβο. Με πιάνο μας είχαν συνοδεύσει.
1: Όχι πιάνο. Ήταν ολόκληρη η ορχήστρα. Όχι με πιάνο. 2 Σεπτέμβρη του 20. Τι έχουν τώρα, 6? Το 25. Πέρυσι.
0: Α, ναι, ήταν ολόκληρο.
1: Ήταν ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, ήταν όλοι εδώ. Ήταν όλοι εδώ. Ήταν όλοι εδώ. Ο φίλος μου ο Λουκάς δεν ήταν, αλλά δεν πειράζει, δεν τον παρεξηγώ. Του Πανουριά, λέει ο Λουκά.
0: Ο Πανουριά, ένα εξαιρετικό τενόρο να πούμε.
1: Εξαιρετικό, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οπότε, για το χειμώνα που έρχεται, τα σχέδιά σας τα πούμε, έτσι πριν κλείσουμε.
2: Ωραία. Να πω πρώτα εγώ.
1: Να πει, Σοφία, ναι.
2: Ωραία. Εγώ προς το παρόν έχω στην Αθήνα μια παρουσίαση στο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ με μια κυπριακή ομάδα 9 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικά κινούμε περισσότερο κάτω στο νησί. Έχουμε εδώ συναυλίες και παραστάσεις. Θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία με τον Τσέρτο, αν δεν κάνω λάθος, πάνω σε τραγούδια της παλιάς Αθήνας.
1: Ναι.
2: Ελπίζω σύντομα να κάνουμε κάτι με τα παιδιά στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό είναι μέσα στα μέσα σχέδιά μου.
1: Μακάρι. Μακάρι όλα να πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς σας σκέφτεσαι, Δημήτρη.
3: Τα μαθήματά μου... σε διάφορα σχήματα πολύ πιθανόν να είμαι, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο.
1: Ναι, είναι καλοκαιράκι.
3: Ναι, και ειδικά στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα κατά καλό καιρό.
3: Ο Σεπτέμβριος είναι λες και είναι Αύγουστος.
1: Έτσι, ναι.
3: Οπότε, ναι, και εγώ ουσιαστικά οτιδήποτε προκύπτει θα είναι ανακοινώσιμο από αντίστοιχα το προφίλ μου.
1: Ωραία. Με μια φράση θέλω να κλείσουμε από τους τρεις σας, μάλλον με μια λέξη συμπλήρωμα σε μια φράση. Αν η όμορφη πόλη... Μάλλον η όμορφη πόλη, για σένα Δημήτρη, για σένα Χρήστο και για σένα Σοφία. Τι είναι, τι θα λέγατε?
0: Πρέπει να βάλετε μια σειρά ποιος να μιλήσει πρώτος.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε από τη Σοφία.
2: Η όμορφη πόλη, για μένα τι είναι? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Να η ευκαιρία λοιπόν. Πέρα από ένα τραγούδι που συναντήθηκες μαζί του κάποια στιγμή και μπήκες και στο στούντιο μάλιστα και ηχογράφησες.
2: Ναι. Ίσως να είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο.
1: Ενδιαφέρον.
2: Μάλλον.
1: Χρήστο.
0: Για μένα που ζω στην Αθήνα, γεννήθηκα μεγάλο στην Αθήνα, που είναι μια άσχημη πόλη.
1: Όχι, αλλά μόνο,
0: μια...
1: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μην το λες αυτό.
0: Αλλά με μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία που... τη θαυμάζω και τη μελετάω όσο μπορώ και καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Και ο Μίκης εκφράζει και αυτή την πλευρά της πόλης αυτής. Θέλω να... Η όμορφη πόλη είναι η πόλη που διατηρώ εγώ στην καρδιά μου με το βασιλικό και τον Αυσβέστη, που τόσο ωραία έχει πει ο Μίκης και έχει σχηματίσει τη μουσική του. Με την ιστορία που τη θαυμάζουν όλοι οι λαοί που έρχονται να τη θαυμάσουν. Και το βίωμα του ήλιου και της καλοκαιρίας που... έχει αυτή η πόλη παρόλο την κίνησή της και την φασαρία της.
1: Έτσι.
0: Έχει και όμορφες πλευρές.
1: Έτσι, έχει πραγματικά. Δημήτρη?
3: Εγώ το σκέφτομαι σαν μια τελείως νέα δημιουργία. Ναι, μεν είναι του Θεοδωράκη, αλλά λόγω της
1: συγκυρίας
3: να συναντηθείτε με τα παιδιά. Είναι μια όμορφη μουσική πόλη που χτίσαμε μες στην καρδιά μας, μεταξύ μας δηλαδή, με τα παιδιά.
1: Και εύχομαι πραγματικά από
3: καρδιά. Ελπίζω να γίνει άλμπουμ κι εγώ.
1: Να γίνει, να συνεχίσει αυτό, γιατί αξίζουν τέτοιες προσπάθειες. Θέλω

0: Επίσης από καρδιάς να σε ευχαριστήσω και τους τρεις που ήσασταν σήμερα εδώ στο δίκτυο.
1: Πολύ.
0: Θα ξαναβρεθούμε. Άνω τελεία βάζουμε. Έτσι φαντάζομαι.
2: Και εγώ το ελπίζω.
0: Άνω τελεία. Να είστε καλά όλοι σας. Καλό φθινόπωρο, δεν θέλω να πω παιδιά, ακόμη καλοκαίρι.
1: Καλό φθινόπωρο. Μπήκε φθινόπωρο επισήμως. Μετά την εφημερία τα λέμε.
0: Σωστά. Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ και πάλι.
3: Δημήτρη,
0: Χρήστο και Σοφία. Να είστε καλά όλοι σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθούν και πολλές άλλες συνεντεύξεις. Ενημερώνεστε έτσι κι αλλιώς. Είχαμε μία παύση τις προηγούμενες μέρες και αυτό λόγω του ότι καλοκαίρι ήταν. Υπάρχουν οι συναυλίες, υπάρχουν όλα αυτά. Ξέρετε καλύτερα και από μένα. Ήταν ο Χρήστος Δαλιάνης μαζί μας, ο Δημήτρης Αξιώτης και η Σοφία Ελευθερίου. Στη φροντίδα του ήχου η Δώρα Δασκάλου. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Κερλίδης. Για τους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς. Το αυριανό μας ραντεβού φυσικά, και έρχονται πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις το επόμενο διάστημα. Γεια χαρά σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες μέχρι το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Έμπαιγμο χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο. Πολλές και από το ΚΚΕ για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογράμμισε η Ελλάς σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσος πλην σαφώς και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας ότι γνωρίζει την προσωπική του ευθύνη για τη χώρα και είναι αποφασισμένος να ανταποκριθεί σε αυτή. Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας, προχώρησε η πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη, στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ένα πρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τα μέλη του πληρώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά του ξενοδοχείου και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρχές. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη σε όλη τη χώρα για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και μετά από ένα psycho killer, Σαββατοκύριακο, εδώ είμαστε, Δευτερούλα, Τσάγκαρο Δευτερούλα, και μ' αρέσει στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου που λέω και διαβάζω και βλέπω αυτά, έτσι τα διαβάζω και θέλω να σας τα μεταφέρω. Αν κρίνω, λέει, από την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο γυρίσατε όλοι, αλλά φέρατε και άλλους μαζί σας. Σωστό γι' αυτό. Από την άλλη, λέει, βρε μαμά, τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα. Το ξέρω, αλλά πάτε εσείς σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3 και πολύ χαίρομαι που ήδη στην παρέα μου είναι αυτά τα όμορφα κορίτσια, και η Στέλλα και η Γεωργία και η Ελισάβετ και η Νατάσα, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εννοείται ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο full 90ης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι είμαστε σε ρυθμούς εκθέσεως γενικότερα και όλη την εβδομάδα, και εννοείται του τέστιν έχουμε και κίνηση και τα συμπαρομαρτούντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα και στην Πολυτεχνείου και στην Κουντουριώτου, αλλά έχουμε και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Από το ύψος της Πηλαίας βλέπω μέχρι και την Τριανδρία. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις», το χαλαρωτικό ευελπιστούμε καθημερινό μαγκαζίνο σας, 5 με 7. Εκτάκτως σήμερα μέχρι και τις 6, λόγω του γεγονότος ότι θα συνδεθούμε, γιατί έχουμε εννοείται και το περίπτερο της ΕΡΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ακούσουμε εκτάκτως επίσης μία εκπομπή το απόγευμα 6 με 8 με τους Τριανταφυλλίδη και Παπαθανασίου. Λοιπόν, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, γιατί δεν έδωσα εγώ τα διαπιστευτήριά μου. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το τρελό αγόρι. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στον έτερο Χρήστο, τον Χρήστο το Σιδερίδη, εννοείται. Hello, Χρήστο Σιδερίδη, εδώ σύσσωμη όλη η παρέα του 102, αλλά και παρέα του 958, Μαρία Βλαχοπούλου, διότι μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα στον 958 στις 7 με 8 είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά, που ήρθε και η Αθηνά στην παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε, στο Viber στο 6930-078-228. Δευτέρα σήμερα, είπαμε, δεν είναι μια καθιερωμένη Δευτέρα, είναι η Δευτέρα της εκθέσεως και όλη την εβδομάδα θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Σήμερα πάντως, 7 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει Κασιανή ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα, ο Σόζον εαυτό ο Θήτο. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι σήμερα Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Εθνική ημέρα σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Not on the broccoli λοιπόν, αφού είναι Εθνική ημέρα σαλαμιού, και πάμε να συνεχίσουμε με Evanescence και Everybody's Fool. Καθόλου δεν σας ξεγελάμε, μόνο αλήθειες εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Ελάτε στην παρέα σήμερα, εκπομπή Σφινάκι, μέχρι και τις 6 θα είμαστε κοντά σας.

Γεια σου Χρήστο Χριστίδη, εντάξει, το διορθώσαμε. Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, Χρήστο Σιδερίδης, σύσσωμη παρέα εδώ του 102, είμαστε μια όμορφη παρέα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, σε μια εβδομάδα έτσι στους ρυθμούς της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Του τεστ την έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης και στους περιφερειακούς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης και φυσικά 102 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού εν συντομία. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο κυμαίνεται από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη που μας λέει πότε θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός, το καλοκαιρινό μας λέει σκηνικό θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν κατά τόπους τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μεταβολή του καιρού, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην Ιταλία αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα. Και το πρώτο κύμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογες βροχοπτώσεις, διότι το σύστημα θα κινηθεί περισσότερα προς τα βόρεια. Παράλληλα όμως θα υπάρξει σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου και ενίσχυση αυτής της φθινοπορεινής αίσθησης που δεν ξέρω αν τη θέλουμε τελικά αυτή τη φθινοπορεινή αίσθηση περισσότερη. Πάντως εσείς κρατήστε ότι σήμερα και γενικότερα όλη την εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια και ενδεχομένως λοιπόν από την άλλη Δευτέρα να αρχίσει σιγά σιγά το φθινοπορεινό αυτό σκηνικό. Πάντως μεταξύ μας το καλοκαίρι του 2026 αναδείχθηκε ως το έκτο θερμότερο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το έτος 1960 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τις κανονικές για την εποχή τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Νομίζω το καταλάβαμε. Μέσα σε όλα τα άλλα, εντυπωσιακό ντεμπούντο έκανε η 90η ΔΕΘ που από την πρώτη της ημέρα αλλά μέχρι και σήμερα καταγράφει αυξημένη ροή επισκεπτών. Οι εικόνες των γεμάτων διαδρόμων στα περίπτερα, με επίκεντρο φυσικά αυτό της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου και ο πολυθεματικός χαρακτήρας της διοργάνωσης που καλύπτει ευρία γκάμα ενδιαφερόντων σε συνδυασμό και με τον επαιτειακό της χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ. Παράλληλα και η εύκολη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω και του μετρό αφήνει ήδη το δικό της αποτύπωμα. Εννοείται ότι ασφυκτικά γεμάτο είναι το περίπτερο της θυμόμενης χώρας, όπου εκεί ο κόσμος έρχεται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα. Φυσικά έχουμε και εμείς εκεί το περίπτερο της ΕΡΤ και όπως σας αναφέραμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αργότερα στις 6 θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ και θα ακούσετε μια έκτακτη εκπομπή 6 με 8. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της rock and roll, ο Buddy Holly. Πάμε να συνεχίσουμε και αλλάζουμε μουσική ρότα. Πάμε σε rock and roll μονοπάτια για τη συνέχεια.

Buddy Holly, that will be the day. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Buddy Holly το 1955 είδε τον Elvis Presley να τραγουδάει και επηρεασμένος φυσικά από τον Elvis άρχισε να πειραματίζεται στο rockabilly, αναπτύσσοντας όμως ένα δικό του ξεχωριστό στυλ. Και παρά το γεγονός ότι η καριέρα του κράτησε μόνο ένα χρόνο, θεωρείται ένας από τους καλλιτέχνες που επηρέασε βαθύτατα την εξέλιξη της rock and roll μουσικής σκηνής. Εδώ είμαστε, ακουναδείς, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, δεν είναι μια οποιαδήποτε Δευτέρα. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 ΔΕΦ και μετά από ένα πολύ δυναμικό, που σας λέγαμε νωρίτερα, Σάββατο Κύριακο, η 90 ΔΕΦ καλεί το κοινό να επισκεφθεί και να απολαύσει την εμπειρία της και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι έως και στις 10 το βράδυ. Viral φυσικά έγιναν οι Ιάπωνες, μιας και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, που χόρεψαν κόρτσαρι και σέρα μπροστά στο Λευκό Πύργο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά, ανέφερε μάλιστα ο Ιάπωνας ο καθηγητής Πανεπιστημίου Φουγκούντα Κοσούκε. Μπορούν, λέει, οι Ιάπωνες να χορέψουν ποντιακά, να τραγουδήσουν, να παίξουν ποντιακή λύρα. Η απάντηση δόθηκε στον Λευκό Πύργο μπροστά, όπου εκεί μια ομάδα από Ιάπωνες απέδειξαν την αγάπη τους για την ποντιακή παράδοση και όχι μόνο. Εκεί βρέθηκε και ο καθηγητής που σας είπα πριν, ο Φουκούντα Κοσούκε, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κέρδισε ήδη τις εντυπώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προσκεκλημένος του Ποντιακού Συλλόγου Ημίθρη της Καλαμαριάς. Επισκέφθηκε, σου λέει, για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύλλογο το 2020, όπου άρχισε να μαθαίνει τους ποντιακούς χώρους και την παράδοση. Και όταν επέστρεψε στην Ιαπωνία, να τα, αυτά είναι που μας αρέσουν. Μετέφερε την αγάπη του για τον ποντιακό πολιτισμό, δίδαξε τους χορούς και σε άλλους συμπατριώτες του, έμαθα, λέει, ποντιακή διάλεκτο στο σύλλογο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά. Λέξεις όπως καλατσεύω, λελεύω, απλές λέξεις, ανέφερε ο Φουκούντα Κουσούκε, ο οποίος μίλησε και σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του συμπατριώτες, χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν λύρα, ποντιακούς χορούς, σέρα, κότσαρι και φυσικά και τραγούδησαν, λέει, και το γνωστό ποντιακό τραγούδι. Εσείς που είστε και πόντι τα ξέρετε και καλύτερα, το 40 μίλα κόκκινα από την περιοχή της Τραπεζούντας, παίζοντας ταυτόχρονα ποντιακή λύρα. Μ' αρέσει όμως ότι ο συγκεκριμένος επισκέφθηκε την χώρα μας το 2020, γύρισε στην Ιαπωνία και συνεχίζει και εκεί να τους μαθαίνει και ποντιακούς χορούς και ποντιακές λέξεις. Και φυσικά επανήλθε δρυμύτερος. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την Αμερικανίδα Gloria Gaynor, διότι έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε στις 7 του Σεπτέμβρη του 1943 ή τη Σβήνη. Τα 83 κεράκια, το πιο έτσι, για μένα τουλάχιστον, ένα από τα πιο σημαντικά της τραγούδια, το οποίο έτσι είναι και για λίγο μότο της ζωής μας, είναι το «I will survive», έτσι, «First I was afraid» και τα λοιπά. Έγινε δημοφιλή στις δεκαετίες 70 και 80 με επιτυχίες τραγούδια όπως το «Never can say goodbye» και φυσικά αυτό που ακούμε, το «I will survive», το οποίο το 1980 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Disco Recording. Να στείλω και τώρα που είπα disco, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει τον Δισκόβιο εκεί στην Καβάλα. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102. Πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Πασαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, με το φυσικό αέριο να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2022. Περίπου 33 αλλοδαποί διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Μέχρι αύριο στις 10 το πρωί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για την εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1957 ο Αμερικανός soul τραγουδιστής ο Sam Cooke κυκλοφορεί το πρώτο του single με τίτλο You Sent Me, εσύ με στέλνεις δηλαδή. Ακούσαμε το What a Wonderful World, κάτι τι πειραγμένο. Μας αρέσουν τα πειραγμένα. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, να στείλω τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στη Δράμα και στην Καβάλα και στις Σέρες και στα Τρίκαλα, στο φίλο μου τον Άρη. Ο Άρης μας λέει σήμερα ότι γιορτάζει το χωριό του, το Περιβόλι, και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Περιβόλι Γρεβενών. Να σε καλά, φίλε Άρη, πάντα μας λες τα καλύτερα και μας στέλνεις και όμορφες εικόνες εκεί από τα αγαπημένα και από τα Τρίκαλα και από το Περιβόλι Γρεβενών. Να το χαίρεστε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είσαι στην όμορφη παρέα μας. Φυσικά να ευχαριστήσω και το φίλο τον Αντώνη για τα όμορφα του λόγια. Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας, στο Viber του 102, στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. 7 του Σεπτέμβρη σήμερα, εννοείται ότι έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι ως γνωστόν κινούμαστε σε ρυθμούς 90 ΔΕΘ. Ήταν έτσι δυναμικό και το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση και στο κέντρο της πόλης, στις βασικές οδούς και Τσιμισκή και γύρω από τα δικαστήρια, βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου, αλλά σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα, στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος περίπου της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριαδρία, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Φυσικά, τα έχουμε ξαναπεί, εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε αν είστε στους δρόμους της πόλης, ενημερώστε μας για το τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή και εσείς. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, αναφέρομαι στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και μουσικό, την Chrissy Hyde. Γεννήθηκε στις 7 Σεπτέμβρη του 1951 και με έναν γρήγορο μαθηματικό υπολογισμό θα σας πω ότι σβήνει τα 75 κεράκια. Είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Pretenders από το 1978 μέχρι και σήμερα, αλλά θα έλεγε κανείς ότι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πολλά, το Back on the Chain Gang, το Middle of the Road, το Don't Get Me Wrong. Αλλά εμείς θα σταθούμε σε αυτό το πολύ όμορφο, το γλυκό, τρυφερό τραγούδι I'll Stand By You για τη συνέχεια. Χρόνια πολλά στην Chrissy Hyde. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο και μου λέει: δεν γίνεται να μην μου πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά στην Chrissy Hyde που έγινε έθλια σήμερα, γίνεται 75 ετών. Εδώ είμαστε, στεκόμαστε πλάι σας καθημερινά. Άκου να δεις τον 102, 5 με 7, αλλά σήμερα εκπομπή σφινάκι, διότι μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σας. Μας φαίνεται ήδη ότι πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα, διότι στις 6 θα συνδεθούμε με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η ΔΕΘ και εκεί θα ακούσετε και τον Αλέξανδρο Τριανταφύλλη και την Γκέλη Παπαθανασίου σε μια έκτακτη εκπομπή από τις 6 έως τις 8 και αυτό θα συμβεί όλη την εβδομάδα. Μιας και είπα για το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην έκθεση, οι σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ΕΡΤ παρουσιάστηκαν το Σάββατο που μας πέρασε 5 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ και ανέδειξαν την εντυπωσιακή πορεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις αλλαγές που έχουν γίνει με επίκεντρο την πλήρη αναβάθμιση του δικτύου τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εκπομπής σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τη ριζική ανανέωση των ψηφιακών της πλατφορμών. Μεγάλο επίσης ήταν και το ενδιαφέρον για το Netflix, την πιο δημοφιλή ψηφιακή ελληνική πλατφόρμα, την οποία την έχετε αγκαλιάσει όλοι, η οποία έχει εξυγχρονιστεί περαιτέρω, προσφέροντας μάλιστα στους επισκέπτες μία πρωτοποριακή εμπειρία θέασης. Μάλιστα, ήταν πολλοί εκείνοι που με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στο περίπτερο της ΕΡΤ δημιούργησαν λογαριασμό στην πλατφόρμα της, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εφαρμογές για την αποθήκευση περιεχομένου σε κινητές συσκευές για θέαση χωρίς σύνδεση γονικού ελέγχου και πολλά πολλά άλλα. Στο περίπτερο της ΕΡΤ δυναμική ήταν και η παρουσία του ΕΡΤ News, του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης με έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών. Επρόκειτο για ένα virtual studio, το οποίο προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρεθούν στον αέρα του υπερσύγχρονου στούντιο της ΕΡΤ και οι πολίτες είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τηλεοπτική παραγωγή, να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία μετάδοσης της ειδησεογραφίας. Οπότε, αν πάτε σήμερα και επισκεφτείτε την 90η ΔΕΘ, περάστε και από το περίπτερο της ΕΡΤ και για την Netflix και φυσικά για το ραδιόφωνο του 102 και μόνο και εννοείται και για το ERT News και όχι μόνο επίσης. Θα συνεχίσω διαφορετικά τώρα, θα συνεχίσω με Doors μουσικά, διότι σαν σήμερα το 1968 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Doors με το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Waiting for the Sun. Είναι το πρώτο και μοναδικό νούμερο ένα άλμπουμ του συγκροτήματος στο Billboard, περιέχει το δεύτερο νούμερο ένα τραγούδι τους στις ΗΠΑ, το Hello I Love You, αλλά εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε αυτό.

0: της ΔΕΘ, αλλά επιτέλους ήρθε αυτό το υπέροχο αγόρι, επιτέλους. Έχω κάνει, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας αυτή την πρόσκληση εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αλλά καταλαβαίνω και το φόρτο εργασίας, και μόνο το ότι πέρασε να μου πει μία καλησπέρα και ίσα να σας πει και εσάς μία καλησπέρα ο φίλος μου ο Λάζαρος ο Θεοδωρακίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά.
1: Και το κουδούνι.
0: Έχω και τα κουδούνια μου εδώ, μου έχουν κρεμάσει κουδούνια.
1: Καταπληκτικό.
0: Όπως βλέπεις.
1: Για το αγόρι που έλεγες, μάλλον σε άλλο να αναφερώσουν.
0: Όχι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όχι, σε σένα αναφέρομαι, Λάζαρε, φίλε Λάζαρε. Να πούμε και για τον Blender.
1: Κατευθείαν. Ό,τι θέλετε.
0: Blender, καθημερινά, 12 με 1 στο FM 100.
1: Ναι, ναι.
0: Θες να πω και για τη Βόρεια, να πω και για τη Βόρεια.
1: Όχι, τίποτα να μην πεις.
0: Να πω το ότι σε παρακαλώ εδώ και τόσο καιρό να κάνουμε από τότε που έφυγε το άλλο ραδιοφωνικό μου ήμιση. Θυμάσαι εκείνο το παλικάρι που κάναμε μαζί εκπομπή. τον Άρη τον Παναγιώτη.
1: Δεν προλαβαίνει. Τον είδα προχθές τον περίπτερό σας στην ΕΡΤ.
0: Και εγώ τον είδα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό, γι' αυτό έλεγα τώρα, για τον περίπτερο στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι. Καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Το ψηφιακό είναι σε άλλο κόσμο. Είναι.
0: Σε άλλο επίπεδο, ναι.
1: Εντάξει, ότι η ΕΡΤ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, το παρακολουθούμε χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
0: Και φαίνονται και
1: το λέω εγώ
0: της...
1: που έχω φάει ψωμί από την ΕΡΤ και ως ρεπόρτερ και ως σύμβουλος διοίκησης που έχω υπηρετήσει από πολλά μεταρρύθμια.
0: Και το αποδεικνύουν αυτό και οι θεάσεις. Έτσι, ναι. Και τόσο στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και γενικότερα στα προγράμματα της ΕΡΤ, στις σειρές, στα ντοκιμαντέρ και όχι
1: και
0: μόνο.
1: Υπάρχει μια λεπτομέρεια σε όλο αυτό που πρέπει να το λέμε κάθε φορά, γιατί νομίζω αξίζει να το λέμε και είναι free.
0: Ναι.
1: Το free έχει μεγάλη σημασία σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε.
0: Έτσι.
1: Εγώ πάντως πέρασα έτσι από την Αγελά, γιατί ήμουν τώρα στην έκθεση, συντόνιζα ένα.
0: Επιτέλους όμως.
1: Με το Υπουργείο Εξωτερικών και το λιμάνι. Και μιλούσαμε για την εξωστρέφεια, για όλα αυτά τα επιχειρηματικά, τους διαδρόμους. Και λέω, ας πω μια καλησπέρα, γιατί θα τη χρωστάω και δεν θέλω να χρωστάω. Και θα χρωστούμε, να είπαμε, τα περιορίζουμε.
0: Το ξέρω
1: σιγά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που με ακούς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για το Σιδερίδη που κλειδερνίζει τον ήχο, τον Τάστο Τριανταφύλου.
0: Εδώ είμαστε μια όμορφη παρέα. Εδώ
1: και
0: στο...
1: με τον Τάσο έχουμε δουλέψει στο Real παλιά, οπότε είναι αγαπημένος από παλιά.
0: Είναι όλοι είμαστε μια αγαπημένη παρέα.
1: Όλοι είστε.
0: Εδώ.
1: Και πετάτε. Εντάξει. Και η εκπομπή σου την ακούει, το ξέρεις. Συχνά πυκνά. Και γιατί είναι τα τραγούδια που μας αρέσουν, όπως είπες.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου αρέσει που ήρθες και στην εκπομπή Σφινάκι. Γιατί σήμερα, ένα κατά της εκθέσεως, έχω μέχρι τις 6 εκπομπή. Δηλαδή, ούτε να το ήξερες γι' αυτό. Κανονικά έχω 5 με 7. Αλλά επειδή συνδεόμαστε μετά με το περίπτερο της ΕΡΤ, έχουμε 6 με 8 όλη την εβδομάδα, έτσι θα πάει. Και λέω την εκπομπή Σφινάκι, γιατί.
1: Ωραία. Να κάνεις χωρίς τρανταϊμένες στη μέση, έτσι, ωραία.
0: Οπότε ήρθες ακριβώς στο photo finish.
1: Εγώ εύχομαι να πάει καλά και αυτή η σεζόν, ούτε
0: εννοείται για όλο τον κόσμο.
1: Χάρηκα πολύ για το δίδυμο που σχηματίστηκε στην πρωινή σεζόν, γιατί ο Βασίλης ο Πεκλάρης είναι αδελφός μου, δεν είναι φίλος μου.
0: Αγαπημένος.
1: Και η Έφη Τσαβάζη, χρόνια συνάδελφος, φίλοι. Και από τον FM 100,
0: επόμενη στάση ενημέρωση καθημερινά 11 με 1.
1: Και χαίρομαι πολύ για όλους σας. Εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς.
0: Όλοι
1: να ακουγόμαστε.
0: Να
1: εσείς θα ακούτε τον Blender, εγώ θα ακούω την Τόνια.
0: Θα βοηθάμε ένας τον άλλον, έτσι πρέπει.
1: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Για μας, αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι η πρωτοχρονιά μας εισαγωγικά είναι ο Σεπτέμβρης. Γιατί τότε ξεκινάνε.
1: Αμάν, πάω να στολίσω.
0: Να στολίσεις. Λοιπόν, επειδή σήμερα στα πλαίσια των μουσικών Events Live της 1ης ΔΕ θα ακούσουμε και Σταβέντο και Ντάφλι Ρόνις και Μαρσό, πάμε λίγο να ακούσουμε Μαρσό για τη συνέχεια, να πάρουμε έτσι μια ιδέα.

Μην ξεχνάμε και τις συναυλίες φυσικά της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα η Σταβέντο με τη Δάφνη Λόρενς σε live εμφάνιση και η Μαρσό ανεβάζουν την ένταση εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στα Music Events Live της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, προσκαλώντας και προκαλώντας, αν θέλετε, το κοινό σε μια συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9.30, πάντα με το εισιτήριο της εισόδου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, να είπαμε, να σας βάλουμε σε mood και σε ρυθμό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Είπαμε, εκπομπή Σφινάκι σήμερα, διότι συνδεόμαστε μετά τις 6, μετά τις ειδήσεις, με το περίπτερο της ΕΡΤ στην ΔΕΘ, με Γκέλη Παπαθανασίου και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ό,τι σαρτάμ δεν έχεις κάνει, πες όλη την ώρα, την έκανες τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Άκου να δεις, και αύριο κοντά σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της εβδομάδας, και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας, όπου νωρίτερα ήχησε το 112. Δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη και στο πεδίο βολής Αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων, βρίσκεται η πυρκαγιά στη Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική και Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στη κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η αντιπολίτευση καταλογίζει τον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Για ψέματα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Νατσιός κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ψίχουλα και υποσχέσεις που παραπέμπονται στα επόμενα χρόνια. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη της AfD. Στις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Το κόμμα υπερδιπλασίασε τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και για πρώτη φορά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα ακροδεξιό κόμμα με νεοναζιστικές αναφορές θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σε συνέντευξή του στην Bild δήλωσε ότι η νίκη της AfD έχει κλονίσει το κόμμα του στη θέμελα, προσθέτοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούν να συνεχίσουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner αναχώρησαν από την Ουκρανία με τρένο έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η Ουκρανική Προεδρία ανακοίνωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι φοβάται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το φετινό χειμώνα, επικαλούμενος την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευτεί απευθείας μαζί του. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, κάλεσε το Ιράν σε επανέναρξη του διαλόγου με τον οργανισμό. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, ο Εποπτικός Φορέας Πυρηνικής Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει πρόσβαση στις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά τον 12ήμερο πόλεμο, τον Ιούνιο του 2025, με τα Ισραηλινά και Αμερικανικά πλήγματα να είχαν στόχο αυτές τις τοποθεσίες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες πτώσης της 13χρονης από ξενοδοχείο γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ερευνούν το πώς βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με έναν νεαρό αλλοδαπό. πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε την ανηλικότητα του κοριτσιού, τόσο εκείνη όσο και ο νεαρός προσπάθησαν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας το σωλήνα της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεση της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές θα προσέλθουν στα 13.842 σχολεία της χώρας για τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Εδώ μαζί μας η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Καλησπέρα και όλοι μαζί. Είμαστε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από το στούντιό μας της ΕΡΤ. Στους χώρους εδώ της ΔΕΔ για μια ακόμη χρονιά 102 της επάλξης, όπως κάθε χρόνο.
0: Στο κλασικό περίπτερο της R3, που είναι σταθερός πυλώνας ενημέρωσης και αναφοράς για τα συμβαίνοντα στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα της περιφέρειας.
1: Όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ, 6 με 8. Να το ξέρετε, να μας ακούτε και να έρθετε να μας δείτε επίσης. Αν επισκεφτείτε την έκθεση, σας περιμένουμε για μια καλησπέρα, για ένα καλό μεσημέρι, για ένα καλό βράδυ, για ένα και σχόλιο.
0: Τι δεν ακούμε.
1: Για ό,τι θέλετε.
0: Εδώ προηγουμένως ακούγαμε τον Μπέλα Τσάο από τη μια, είχαμε και από την άλλη, και μου θυμίζει ένα ονειρεμένο, αγαπημένο και κινηματογραφικό αλλά και μουσικό μήνυμα, Δημήτρης Χόρν, Μάρκο Ντου, πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Αυτό παίζανε προηγουμένως τα παιδιά, που ήταν εκπληκτικό, είναι ο 102 FM, είναι η R3, είναι σταθερά εδώ, θεσμός για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα της περιφέρειας, για την Ελλάδα που από εδώ στέλνει μηνύματα προς το κέντρο, προς την Αθήνα, προς την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα του απόδημου ελληνισμού.
1: Βέβαια.
0: Και που θέλουμε να πιάσουμε, έτσι, να πιάσουμε τον παλμό, τον αχό της 90ης, παρακαλώ, Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Τα 100 χρόνια είναι.
0: Όμως, άρα είναι 90.
1: Δεν έχουν γίνει κάποιες λόγω κατοχής
0: ναι.
1: και λόγω κορονοϊού πρόσφατα. Ναι. Χάσαμε μία, οπότε είναι η 90η δέθαση.
0: Θυμάσαι πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Όχι βέβαια. Εντάξει. Πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρή.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια. Λέμε τώρα.
0: Εμείς που είμαστε μπαμπάλες, είσαι ένα κορίτσι ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιάννης Οδέλκος, που είναι ο κινηματογραφιστής μας, ο τηλεσκηνοθέτης μας. Ήρθανε τώρα εδώ Δημήτρης Ντόζης. Την αγάπη μας, ο επικεφαλής μας, ο συντονιστής μας, μαζί με την Μπέλα Θεριού, ο οργανωτικός εγκέφαλος όλης της, την αγάπη μας. Λέμε λοιπόν πότε ήρθα.
1: Ο καλός συνάδελφος.
0: Ο Γιάννης Οδέλκος, ο οποίος είναι διάρκεια.
1: Βέβαια, είναι διαχρονική αξία.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν, ήτανε τα 2 χρόνια του Μαύρου της ΕΡΤ, μέσα στα κτίρια της ΕΡΤ και ο Γιάννης Οδέλκος, δεν ξεχνώ.
1: Και πάντα,
0: 13-15, δεν ξεχνώ. Θέλω
1: και
0: να πω
1: πάντα
0: εξής,
1: ήταν εδώ ο
0: και
1: Γιάννης
0: πάντα
1: Οδέλκος.
0: Ήταν εδώ. Αγαπάει, είναι αυτό που λέμε η αγάπη για το σπίτι μας, για την ΕΡΤ3.
1: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι στον ήχο μας.
0: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι
1: στη Λοβάτη,
0: εδώ, φυσικά. Σημείο αναφοράς και λοιπά.
1: Και στη συνέχεια θα έχουμε και τον Απόστολο Κοσμόγλου. Βεβαίως, ναι. Και τον Απόστολο Κοσμόγλου.
0: Και εδώ και η Μαρία Σιώτη είναι από πίσω. Και την βλέπουμε, όλος ο καλός ο κόσμος. Και ακούγαμε και τον Μπέλα Τσάο. Θα μου πεις πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Ήμουν πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Εγώ να σου πω που ήμουν αρκετά προς τα πίσω. Θα το θυμάμαι, ειλικρινά. Είχε μια μαυρό-άσπρη τηλεόραση. Άκου να δεις τώρα πώς η ιστορία έκανε. Και κοιτάω και βλέπω τον εαυτό μου, φεύγω. Και ξανακοιτάω πάλι και βλέπω τον εαυτό μου και λέω τον πατέρα μου σχορέτη. Λέω, με δείχνει.
1: Κάτι σαν αυτό που μπορούν να κάνουν και
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι εκπληκτικό.
1: Εδώ.
0: Ναι, με δείχνει. Όχι, του λέω, παπά, με δείχνει.
1: Ενθουσιάστηκες.
0: Ναι, ναι, μικρό παιδί, ή 6-7 χρονών. Χρόνων.
1: Μπορούν να έρθουν εδώ και όσοι θέλουν να μας επισκεφθούν στο περιπτερό και να κάνουν αυτό που λες, να δούνε.
0: Έτσι.
1: Μέσα τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Και
0: να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς. Και ο Ντόζης πρέπει να το έχει κάνει. Αυτό που κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια και σκουντούσαμε τον πατέρα μου και λέγαμε, μπαμπά, με δείχνει. Βλέπω μαυρό άσπρα τότε, δεν υπήρχε έγχρωμη. Μπαμπά, με δείχνει.
1: Καλά τώρα, όταν ήμουν εγώ υπήρχε έγχρωμη.
0: Κορίτσι, με εσύ είσαι νέο κορίτσι, δεν έχεις σχέση. Τι
1: τώρα.
0: Κάνετε,
1: ο γενικός μας διευθυντής. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, ο γενικός μας διευθυντής.
0: Καλά είσαι, όλα καλά.
1: Τι κάνετε.
0: Όλα καλά. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, μωρέ, μια χαρά.
1: Όχι,
0: ζωντανά, όλο ζωντανά, σπαρδαράει.
1: Βέβαια.
0: Είπαμε, ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είμαστε εδώ. Σε λίγο έχουμε κανονική ροή. Θα έχουμε τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον Κώστα τον Κουλέκα. Στη συνέχεια που πήγε για την αυριανή ημέρα ο Βασίλης Σογάκης. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Γιάννα Χορμόβα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό touch. Mm-hmm. Δηλαδή εργοδότες, επιχειρήσεις και τα νέα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά έρχονται σε επαφή για να δουν αν το όλο τους το... το βιογραφικό κλπ. Ταιριάζει και μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Έχουμε ημέρες καριέρας την Παρασκευή.
0: Αυτές είναι
1: και άλλες εκδηλώσεις έχει ενδιάμεσα η ΔΥΠΑ τώρα. Στις 7 η ώρα είναι η πρώτη εκδήλωση.
0: Έτσι.
1: Και καθημερινά έχουν εκδηλώσεις εδώ.
0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον εργατολόγο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο για να μας κάνει και αυτός μια, τη δική του ανάγνωση των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Είναι η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης και σήμερα ήταν και η εξειδίκευση των μέτρων.
0: Επομένως, το μεσημέρι από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη.
1: Και με τον...
0: Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά. Ναι, γιατί ακούγονται αρκετές κριτικές φωνές. Και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος. Και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Γιαννητσών, πατρίδα.
1: Πατριώτης μας.
0: Ναι, ναι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, γιατί οι τρίτεκνοι περιμέναν να εξομοιωθούν με τους πολύτεκνους, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε προς στιγμήν. Θα δούμε αν θα γίνει στην πορεία με τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης.
1: Όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Σε ένα βαθμό.
0: Θα πούμε κι άλλα. Θα πούμε και άλλα, είχαμε και το πρωί αναλύσεις, αναφορές, ιστορίες κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Πάμε ένα τραγουδάκι εγώ θα έλεγα.
0: Θα πάμε, ναι, θα πάρουμε μια ισχυρή μουσική ανάσα. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ναι, ναι. Τηλεσκηνοθεσία είναι ο Γιάννης Δέλκος.
1: Για δύο ώρες μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί σας. Ναι. Να σας κρατήσουμε παρεούλα και να μας κρατήσετε κι εσείς.
0: Κι εσείς, ναι βέβαια.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και πού πάμε?
0: Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, που είναι στη τηλεφωνική μας
1: καλησπέρα,
0: γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, τι σύμπτωση, και εγώ είμαι μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεις του Θεσσαλονίκης.
1: Δεν έρχεστε από εδώ.
0: Το ξέρουμε, τον βγάλαμε από πάνελ.
1: Α, τον βγάλαμε από πάνελ. Όχι, εντάξει.
2: Ήμουν σε ένα πάνελ που μιλούσαμε, αλλά είχαμε κλείσει το ραντεβού και χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Τώρα ποιος φιλοξενεί ποιον, εδώ η Διεθνής Εκθέσεις. Αλληλοφιλοξενιόμαστε τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Στους φιλόξενους.
1: Έτσι. Λοιπόν, λέγε Γκέλη.
0: Ναι.
1: Έχεις το γενικό πρόσταγμα.
0: Εγώ έχω το γενικό πρόσταγμα.
1: Άντε,
0: ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, σήμερα είχαμε και την εξειδίκευση των μέτρων που ακούστηκαν χθες και προχθές από τον Πρωθυπουργό. Τα οικονομικά μέτρα από τον Κυριάκο Πιερακάκη, και έχουν και πολλές αντιδράσεις όμως από την αντιπολίτευση. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κατηγορούν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γενικότερα ότι δεν έδωσε όσα τελικά περίμεναν ότι θα δώσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει. Όμως η απάντηση που παίρναμε και χθες στη συνέντευξη, που ήταν σταθερή: όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεν θα ξεφύγουμε, γιατί θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια.
2: Αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι όσοι ξέρουν να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ξέρουν πάντοτε ότι χαρακτηρίζεται από μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν απλώνει τα πόδια πιο πέρα από εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Το να είναι κανείς ευχάριστος στην πολιτική είναι εύκολο. Να μπορεί όμως να είναι αξιόπιστος και να μπορεί αυτά που λέει να τα κάνει. Και εδώ πράγματι, αν κανείς πάρει τα προεκλογικά προγράμματα τόσο του 19 όσο και του 23, αλλά αν δει και κάθε χρόνο τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα αυτά τα οποία είπε τα τήρησε, και εγώ θα σας έλεγα έτσι τα περισσότερα με μαθηματική ακρίβεια. Ακριβώς γιατί πρώτον ήταν μέσα στις δυνατότητες που μας δίνει η εθνική οικονομία, και δεύτερον διότι είναι πολύ σημαντικό πια να καταλάβουμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Το τι μπορείς να κάνεις και όχι απλώς να είσαι ευχάριστος. Γιατί πριν από λίγες μέρες, και δεν κατάλαβα γιατί έκανε αυτό το τόλμημα ο κύριος Τσίπρας, μας παρουσίασε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι ένα άλλο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα το 2014 πριν έρθει στην εξουσία, που το 2014 παρουσίασε 11 δις ένα πακέτο. Τώρα ήταν μεγαλύτερο το πρόγραμμα, αλλά όταν ήρθε το 2015-2019 με μια άνετη πλειοψηφία μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τότε όχι μόνο δεν εφήρμοσε τίποτα από αυτά που είπε, αλλά έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Είχε πετασχεί στο μνημόνιο και μας φόρεσε καπέλο ένα νέο μνημόνιο αχρίαστο με πάνω από 120 δις κόστος για τον ελληνικό λαό, υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία, πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις, έκλεισε τις τράπεζες. Όλοι θυμόμαστε εκείνες τις τραγικές εικόνες με τους συνταξιούχους να κλαίνε έξω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, τα ATM. Και ξαφνικά κάναμε ένα δημοψήφισμα που ο κύριος Τσίπρας έλεγε, ξέρετε, πάμε και πείτε ναι στο δημοψήφισμα να βγούμε από την Ευρώπη. Και όταν τελικά το δημοψήφισμα έγινε, θυμάμαι τον κύριο Βαρουφάκη που τότε ήταν ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Τσάρος Οικονομίας επί Αλέξη Τσίπρα, που λέει: δεν έχω δει πιο θλιμμένο άνθρωπο από τον Τσίπρα το βράδυ μετά το δημοψήφισμα, με τα αποτελέσματα του 68% του ελληνικού λαού να έχει πει ναι να βγούμε από την Ευρώπη. Και έκανε την διεθνώς πλέον γνωστή ως ελληνική λέξη την κολοτούμπα. Άρα η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται από τα έργα του, όχι από τα λόγια του. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς βλέπουμε τώρα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης τον κατήγγειλε ότι, ξέρεις, μας κλέβει τα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, αυτό το οποίο πράγματι θέλουμε να δούμε είναι επιτέλους τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εμείς από την πλευρά μας λοιπόν παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό, είναι ένα πρόγραμμα καταρχήν 2,2 δις. Δεν καταλαβαίνω σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να μας κατηγορήσουμε ότι δώσαμε λίγα. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά που δώσαμε είναι αυτά που επιτρέπει η εθνική οικονομία, Και εδώ επαναλαμβάνω αυτό που σημειώσατε κι εσείς, που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι δηλαδή δεν θα βγω ποτέ έξω από τα όρια που με επιτρέπει η εθνική οικονομία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πόσο αξιόπιστα είναι, όπως σας είπα, και τα υπόλοιπα. Θυμάμαι, ας πούμε, την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε θα δώσουμε 13η σύνταξη, όταν προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες. Και είπε, ωραία, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη που θα τη δώσεις. Άρχισε να τα αναμασά χωρίς να δώσει απάντηση. Όχι, δεν εννοούμε ακριβώς, θα δώσουμε ένα μέρος της σύνταξης και θα δώσουμε αργότερα το υπόλοιπο μέρος. Όπως θυμάμαι την πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία με μισθούς 5 ημερών. Mm-hmm. Και ξαφνικά ήταν στελέχη της Κοινωνικής Επιτροπής του Πασόκ, οι οποίοι είπαν αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Αν μου επιτρέπετε να έρθουμε, να φύγουμε λίγο από την τρέχουσα από πολιτική κουζίνα και να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε στα καλά του καθουμένου. Είχαμε αυτές τις σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε και παρέμβαση από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αρκετός κόσμος, πρέπει να πω ένας από αυτούς που αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που κάνουν, γιατί καθημερινά πολλοίς κόσμος και για λόγους υγείας πηγαίνουν έρχεται σε αυτόν τον άξονα Μέγαρο Μουσικής, Μακεδονία, Παλάς και αντίστροφα. Λοιπόν, και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό τώρα, γιατί βάζουν σκαλοσιές πάνω και όλα, όχι δίπλα, πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσείς είχατε γνώση, δώσατε άδεια για αυτό το πράγμα?
2: Καταρχήν δεν είναι άδεια, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς, δεν δίνει άδεια το δικό μας
1: Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα. Φαντάζομαι οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος κτλ.
1: Ποια, η κυρία Μενδώνη δηλαδή?
2: Όχι, λέω ότι σε αυτά δεν ερωτάται κάποιος άλλος παρά μόνον οι τοπικές αρχές. Είναι λογικό.
1: Οι τοπικές αρχές, μια... ποιες τοπικές αρχές όμως?
2: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος δίνει την άδεια αυτή, αλλά για να καταλάβεις ένα δημόσιο χώρο, όπως είναι ο χώρος εκεί στο πλακόστρωτο της παραλίας,
1: ναι,
2: όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί κανείς να πάει να καταλάβει την πλατεία.
1: Ο κύριος Αγγελούδης επομένως, να τον ψάξουμε τον κύριο Αγγελούδη.
2: Δεν
1: να
2: ξέρω,
1: τον βρούμε,
2: λέω όμως ότι οι τοπικές αρχές, φαντάζομαι ο κύριος Αγγελούδης, η αστυνομία κτλ., είναι αρμόδιοι να δώσουν την άδεια.
1: Οι αστυνομικοί οι οποίοι περνάνε τώρα από εδώ, αλλά να είναι πάλι η αστυνομία αρμόδια για... Μισό λεπτό, αν πήγαινε κάποιο ένας χορηγός που είχε αναψυκτικά και κολούσε πάνω στο αυτό ο στρατιλάτης, ο Μέγαρς Αλέξανδρος έπινε μπόκα κόλλα, να μην πω. Δηλαδή δεν θα πήγαινε κάποιο να προστατεύσει τον πολιτισμό μας, την παρουσία μας, γιατί είναι σημείο αναφοράς ο Μέγας
2: Αλεξάνδρος. Θα πήγαινε, αλλά ξέρετε και εσείς, επειδή είστε πολιτικός άνδρας αυτής της πόλης, όλοι έχουμε την ευθύνη μας απόλυτα, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να δίνουν τις άδειες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο πρόεδρος της Βουλής να ασχοληθεί και να πει τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν είναι όμως ο αρμόδιος να δώσει την αρχή. Αυτό σας εξηγώ, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες αρχές όταν καταλαμβάνει κάποιος δημόσιο χώρο για να οργανώσει μια εκδήλωση οτιδήποτε, και πολύ περισσότερο όταν αυτό που περιγράψατε τώρα, πάνε και βάζουν τις καλοσχές πάνω από το μισό λεπτό εδώ, γιατί έχουμε μία μπάντα.
0: Την είχαμε και εμείς.
1: Την είχαμε και εμείς.
2: Συνηθισμένη. Αν ακούτε με μουσική υπόκρουση,
1: δεν μας πειράζει.
2: Είναι εσείς μια πάντα εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να
1: ρωτήσω, εσείς πότε το πληροφορηθήκατε?
2: Ένα λεπτό λίγο για να σας απαντήσω πρώτα και μετά. Λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε κάνει μια δημόσια εκδήλωση, εμπροκειμένου δηλαδή η συναυλία του δημοφιλούς αυτού του τραγουδιστή, του συμπατριώτη μας, του Αντώνη Τουρέμου,
1: πρέπει να είναι πάρα πολύ, το μαθαίνω, από εσάς,
2: πάρα πολύ προσεκτικός. Έτσι, γιατί με την ίδια λογική που το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως έχει γίνει πολλές φορές για το θέμα της Ακρόπολης και τα λοιπά, εκεί έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να δώσει την άδεια, έτσι κανείς για να καταλάβει έναν δημόσιο χώρο θα πρέπει να πάρει την άδεια από τις τοπικές αρχές. Τώρα από εκεί πέρα η αστυνομία, ο Δήμος και τα λοιπά είναι αυτοί
1: που
2: έχουν
1: εντύπωση,
2: την εποπτεία για τους δημόσιους.
1: Εσείς πότε το πληροφορείτε? Επειδή ο Κώστας Γκουλέκας είναι δημοσιογράφος, είναι βουλευτής, είναι δικηγόρος. Ζει τον παλμό της πόλης τα τελευταία 40-50 χρόνια. Μην πω και η ηλικία. Λοιπόν,
2: ναι, απλώς είναι... ο Γκιουλέκας δεν φοράει στολή χωροφύλακα και
1: όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θέλω.
2: Δηλαδή, μην κάνουμε υπέρβαση.
1: Κύριε Γκιουλέκα,
2: κύριε Γκιουλέκα, κύριε Γκιουλέκα,
1: αγαπητέ Κώστα, δεν θέλω να σου χρεώσω κάποια ευθύνη. Λέω όχι, ότι είμαστε όλοι Θεσσαλονικείς.
2: Και ο κάθε Θεσσαλονικιός ασφαλώς και ενοχλείται.
1: Ναι.
2: Όταν βλέπει παρεμβάσεις και υπερβάσεις,
1: έτσι,
2: τέτοιου είδους. Αλλά
1: εσείς
2: λέω,
1: πότε το πληροφορηθήκατε αυτό,
2: ρωτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν το δημόσιο χώρο, δίνουν και τα σχέδια, τι πρόκειται να κάνουν ή όχι, λογικά.
1: Έτσι. Και
2: δεν μπορεί
1: κάποιος,
2: δηλαδή εγώ ξαφνικά να πάω να βάλω ένα ικρίωμα μπροστά στον λευκό πύργο,
1: πότε...
2: γιατί θέλω να δείξω ότι είμαι και να κρύψω ένα μνημείο της πόλης.
0: Από ο Κώστας ο Γκιουλέκας εδώ είχαμε ανακοίνωση από την πρόεδρο
2: ο
0: της
2: Κώστας
0: πρώτης
2: ο Γκιουλέκας, κύριε
0: Τιανταπηλή,
2: το πληροφορήθηκε όποτε πληροφορήθηκατε και εσείς και ο καθένας σε αυτή την πόλη.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε σε μια μπανανία, ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που υπάρχουν οι αντίστοιχες αρχές.
1: Ναι.
2: Που είναι επιφορτισμένες να δίνουν τις σχετικές άδειες. Αυτό λέω.
1: Μπράβο.
2: Ότι
0: είχαμε,
2: εμένα με ενοχλεί
0: λοιπόν,
2: οτιδήποτε γίνεται
0: ότι
2: στην πόλη και
0: δήλωση,
2: παραβιάζει, αν θέλετε, τις αρχές μας, αξίες μας, οτιδήποτε. Αυτό βεβαίως. Αν πήγαινε κάποιος λοιπόν αύριο, επαναλαμβάνω, να καλύψει το επταπύργιο ή να καλύψει οτιδήποτε,
1: έτσι,
2: θα είχαμε όλοι ξεσηκωθεί. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την αντίδραση που θα εκδηλωθεί από τους ανθρώπους αυτούς που δώσαν την άδεια. Προφανώς οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είχαν πληροφορηθεί.
0: Δεν ξέρανε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό ήθελα να σας πω. Είχαμε δήλωση από την Άννα την Ακριβάκη, την πρόεδρο της πρώτης Μαντικής Κοινότητας του Δήμου. Λέω ότι έχουμε δήλωση της Άννας της Ακριβάκη, που είναι πρόεδρος της πρώτης Μαντικής Κοινότητας του Δήμου, και είπε ότι ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον Αντώνη Ρέμο, του ζήτησε να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η αστοχία μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές.
0: Υποθέτω
1: κινήσεις.
0: Ότι δεν είχαν γνώση του τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει.
1: Δεν
0: μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές μέρες εκεί και προφανώς τα είδαν και αυτοί όπως τα είδαμε και εμείς.
1: Συγγέλη, συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, θα πάω εκεί να. Λοιπόν, δίνεις ένα σχέδιο, ένα περίγραμμα.
2: Αυτό
1: θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και του
2: όταν
1: λέει αυτό ναι,
2: κάτι,
1: αυτό
2: πρέπει
1: όχι.
2: Να πεις και τι θα κάνεις.
1: Φαντάζομαι ότι
0: πρέπει.
2: Στο σχέδιο που υπευλήθη
1: διαχειρίζεσαι μια πολιτισμική παρουσία του στρατιλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη που τον γέννησε, την πόλη που δόξασε, που μεγαλούργησε κλπ. Ο Μέγας Αλεξάνδρος είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι, είναι σαφές.
2: Είναι, κύριε Τεδεφιλίδη, ακριβώς είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτό βρίσκει ευαίσθητους πολίτες όπως εσάς, όπως εμένα,
1: έτσι,
2: όπως όλους, αντίθετους. Αλλά και πάλι σας λέω ότι εδώ δεν μπορεί ο καθένας να αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής
1: του άλλου,
2: και να τις παίρνει μόνος του αφαίρετα. Εδώ οι αρχές αυτές,
1: έτσι,
2: οι οποίες προφανώς αυτό που υποθέτω ότι θα συνέβη, θα είναι ότι,
1: έτσι,
2: δεν είχε υποβληθεί
1: μετά θα την
2: όλα αυτά.
1: Θα σας κατηγορούσα για εισπίδηση.
2: Τώρα που είπατε ότι η πρόεδρος του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος,
1: έτσι,
2: ήδη σας είπε ότι ο κύριος Αγγελούδης παρενέβη.
1: Η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Θα γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις. Και ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα.
1: Έτσι, η Γκέλη Παπαθανασίου ορθοτόμησε.
0: Ναι.
1: Δημοσιογραφικά έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Τελικά εκλογές θα έχουμε την άνοιξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ελπίδα ή περιπέτειες. Και το σημείο, η λέξη κλειδί είναι η λέξη σταθερότητα. Αυτό σχετίζεται με τις περιπέτειες. Για να μην έχουμε περιπέτειες, χρειαζόμαστε και αυτό τον οδικό χάρτη. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και βέβαια θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη των λεγόμενων μου. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τριπλό έβγε. Έβγε για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για ανθρώπους που είτε αντιμετωπίζουν λέμφωμα, είτε αντιμετωπίζουν λευχαιμία, που είναι εκεί αγκονάροι, γιατροί, νοσοκόμες κλπ. Σε πολύ καλές συνθήκες και δίνουν τη μάχη για τη ζωή, τη μάχη για την ελπίδα και για την προοπτική.
2: Και να πούμε ότι πραγματικά αυτό το αιματολογικό κέντρο είναι
0: αυτό και
2: το μοναδικό αυτού του επίπεδου εννοώ προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα υπερσύγχρονο από ό,τι μας εξηγούσε εκεί και η διευθύντρια του κέντρου.
1: Κυρία Σαγκελάρη, κυρία Σαγκελάρη.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς μας εξήγησε ότι αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αυτό όμως το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας, είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στη χώρα και ήταν απαραίτητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το απέκτησε η Θεσσαλονίκη μαζί και με το παιδιατρικό. Σκεφτείτε ότι περίπου 500 παιδιατρικά περιστατικά κατά μέσον όρο αναγκαζόμασταν να τα διακομίσουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι ελλείψεις συμπληρώνονται. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα να γίνουν αλίμονο. Αλλά είναι σημαντικό ένα-ένα να μπαίνει στη θέση του. Όπως το μετρό δηλαδή που ήταν κάποτε ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη, έτσι γιοφύρι της Σάρτας και τώρα μπήκε στην
1: Τώρα είναι ομορφιά.
2: Το κλάδος της Καλαμαριάς.
1: Μπήκα από την Ομαρχία, μπήκα από τη στάση Ομαρχίας, βγήκα στο Συντριβάνε και ήρθα εδώ για την εκπομπή και πραγματικά Κώστα Γκουλέκα θυμήθηκα. Το 1990, τότε πρέπει να ξεκινήσαμε μαζί, εσείς στην TV100, εγώ στην TV Μακεδονία.
2: Όχι, εγώ ξεκίνησα το 1978.
1: 78! Μα μ' άρεσε η Κώστα τόσο μεγάλη.
0: Μικρό δείχνει πολύ, μη σε ξεγελάει.
1: Εγώ έλεγα για την εκπομπή που είχαμε και είχαμε τηλεφωνικά τον Στέφανο Μάνο, τον αείμνηστο πλέον, και έλεγε το μετρό της Θεσσαλονίκης θα γίνει πιο μπροστά από το μετρό της Αθήνας. Ναι. Δεν ευτύχησε αυτό, αλλά τέλος πάντων, αυτό το ότι έγινε και ολοκληρώθηκε και έγινε και η Καλαμαριά και λοιπά, είναι πολύ
2: και τώρα
1: πολύ
2: βέβαια
1: μεγάλη.
2: Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η επόμενη κίνηση προς τα δυτικά.
1: Δυτική.
0: Και είναι πάρα απαραίτητο. Πολύ σημαντικό που προκρίθηκε η επέκταση προς τα δυτικά και πολλοί γκρινιάζανε και έλεγανε να πάει προς αεροδρόμιο. Οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι τον λόγο. Αλλά ο κόσμος εκείνος ο ταλέπορος που μένει στα δυτικά, δηλαδή πραγματικά ταλαιπωρείται πάρα πολύ καθημερινά.
1: Και να ευχαριστήσουμε θερμά για τις πρωτοβουλίες του Κώστα του Γκουλέκα.
2: Και δεν μπορεί να είναι μια πόλη που να αναπτύσσεται ανισόρροπα, δηλαδή η μία πλευρά της να αναπτύσσεται, η άλλη να μην αναπτύσσεται.
1: Πέστε το αυτό για το ανισόρροπο.
2: Και αυτό πλέον είναι δέσμευση επίσημη από τον ίδιο τον
1: Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ Μακεδονία Στράγκη, να έχει η ΑΕΚ το δικό της γήπεδο, ο Ολυμπιακός το δικό του, ο Παναθηναϊκός το δικό του. Γιατί ξέρω ότι πήρατε πρωτοβουλία και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ειδικά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και είπατε, ρε παιδιά, εντάξει, τέλος, νησάφι, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε το γήπεδο. Δεν γίνεται άλλο, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Και
2: είναι
1: νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον Κώστα τον Γκουλέκα αυτή την ιστορία και αυτή την παρέμβαση.
2: Οι ανάγκες της Θεσσαλονίκης και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή είναι μεγάλες, γιατί οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές και είναι πολύ σημαντικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες τέτοιο. Και αυτό που έγινε είναι μόνο το ξεκίνημα, γιατί φυσικά και ο Άρης από τη δική του πλευρά έχει αυτός τα δίκαια, πολύ δίκαια αιτήματά του, και ο Ηρακλής, έτσι μιλώ τώρα για τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες, ο Απόλλων Καλαμαριάς επίσης, ο οποίος ανεβαίνει και είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα, μιλώ για τις τέσσερις ομάδες που παίξανε στην Α' Εθνική, έτσι υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές ομάδες, αλλά αυτές οι τέσσερις είναι ομάδες οι πιο ιστορικές και τα λοιπά, ο Μακεδονικός επίσης, είναι ομάδες που πραγματικά γίνονται πολλά στο χώρο του αθλητισμού και τα οφείλουμε στους ανθρώπους, στους παράγοντες, στους παίκτες αυτών των ομάδων διαχρονικά εννοώ. Ποιος δεν συγκινήθηκε όταν φέρνανε τίτλους σε αυτές οι ομάδες, ποιος δεν θυμάται τις δόξες, θυμάμαι κάποτε όταν έπαιζε ο Νίκος Ογκάλης και τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, έτσι. Εκείνης της ιστορικής ομάδας του μπάσκετ, όλη η Ελλάδα, όχι όλη η Θεσσαλονίκη,
0: όλη η Ελλάδα
1: νέκρωνε. Εγώ πάω να το σπρώξω προς τον ΠΑΟΚ και αυτός γυρνάει πάλι στον Άρη. Πάλι στον Άρη γυρνάει. Εγώ θέλω να το σπρώξω εδώ πέρα στην Τούμπα. Αυτός εκεί στον Άρη.
0: Είπαμε, το γήπεδο θα γίνει.
2: Δηλαδή έγινε το βήμα, έτσι το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε και για τον Άρη όμως ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το επόμενο.
1: Καλά, και ο Γεραπετρίτης είχε πει, ρε παιδί μου, ότι θα κάνει για το αυτό. Εντάξει, μακάρι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Αν και μας στενοχώρησαν χθες και τρεις οι ομάδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Πόντο σύνολο 10-0 ήταν.
0: Μην το πιάσουμε.
1: 10-0.
0: Όχι 0. Βάλαμε κι εμείς ένα.
1: Α, ναι, 11. Ήταν 3 ο Παναθηναϊκός. 5 η ΑΕΚ και 2 ο ποιος.
0: Στον Ηρακλή πώς.
1: Στον Ηρακλή 2. Α, σήμερα.
0: Ο Ηρακλής σήμερα παίζει.
1: Αυτό γιατί ο Κουγιουμτζόπουλος ή έλεγε
0: το 3-3-5-2. Παιδάκι μου.
1: Όχι, μισό λεπτό. Ο Κουγιουμτζόπουλος.
0: Ο Τσίπας μας μπέρδεψε.
1: Ναι, ακριβώς. Τι είπε.
0: Άντε πάμε τραγούδι και θα σου πω.
1: Τι θα μου πεις τώρα.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, κοντά σας, καθημερινά μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την έκτακτη διωρή εκπομπή, 6 με 8, κάθε απόγευμα, για όλη την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι αφιερωμένη βέβαια στην Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή της Έκθεση, που φέτος γιορτάζει τα 100 της χρόνια, με την 90η διοργάνωση, το είπα πριν να μην το εξηγήσω
1: τα
0: πάλι.
1: Τα 10 χρόνια, ναι.
0: Είναι. Τα 10 χρόνια είπαμε, λόγω κατοχής και λόγω κορονοϊού, μία διοργάνωση αναβλήθηκε.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα πολιτικά δρόμενα που εκκίνησαν με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και την επενέργειά τους και λοιπά την συζητάμε σήμερα, καθώς εξειδικεύτηκαν και όλα τα μέτρα από τον Υπουργό Οικονομικών. Βλέπουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται,
0: στο πλαίσιο
1: και γίνονται πάρα πολλές και πολύ σημαντικές και ουσιαστικές. Πολύ
0: γεια
1: σημαντικές.
0: Σας,
1: γεια σας, τι κάνετε? Yeah. Μπράβο, yeah. Μπράβο. Φτου, φτου, φτου, φτου. Πανέμορφα, κουκλάκια, κουκλάκια.
0: Υπέροχες και οι τέσσερις και οι μαμάδες.
1: Και οι μαμάδες. Λοιπόν, έχουμε αυτή την εκδήλωση, το touch αυτό που λέμε, mm-hmm. από τη μια επιχειρηματίες εργοδότες και από την άλλη τα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά, που έχουν βιογραφικά, που έχουν πολύ σημαντικά βιογραφικά και θέλουν να δουν αν θα διασταυρωθούν, και αυτή τη δουλειά την κάνει η ΔΥΠΑ, δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης της ανεργίας mm-hmm. και ευρέσεως θέσεως εργασίας. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση, η οποία
0: είναι πολύ σημαντική mm-hmm. και γίνεται
1: Μέρες Καριέρας,
0: κάθε
1: λέγεται.
0: Χρόνο. Οι Μέρες Καριέρας είναι την Παρασκευή, έχουμε όμως καθημερινά εκδηλώσεις και τώρα στις 7 η ώρα επίσης έχουμε μια σημαντική εκδήλωση, αλλά νομίζω είναι ο πλέον αρμόδιος, να μας τα πει, ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ,
1: ναι, ναι, ο κ.
0: Βασίλης Γεωργιάδης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ενημέρωση καριέρας, career corner έχουμε.
2: Η μέρα καριέρας mm-hmm. στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή και το Σάββατο, στο χώρο του λιμανιού, στην αποθήκη Γάμα, με τη συμμετοχή πάνω από 150 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 1000.
1: Mm-hmm.
2: Δίνει οι μέρες καριέρας για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Οι μέρες καριέρας ουσιαστικά είναι η σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων. Έρχονται οι,
1: mm-hmm.
2: έρχονται οι επιχειρήσεις και προσφέρουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες αναζητούν.
1: Έτσι.
2: Και οι ενδιαφερόμενοι έρχονται με το βιογραφικό τους και κάνουν εκείνη την ώρα επιτόπου συνέντευξη με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρονται και για τις ειδικότητες τις οποίες ενδιαφέρονται.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιο ραντεβού, κάποιο κάτι να κλείσουν.
2: Δεν χρειάζεται κανένα ραντεβού. Mm-hmm. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έρθει με το βιογραφικό του.
1: Με τις αποσκευές του. Τις αποσκευές του. Έτσι. Τι έχει κάνει στην πορεία του, στην ζωή, τη συγκρότησή του, τον εξοπλισμό του, τον επιστημονικό, τον παραγωγικό κλπ. Και το σημαντικό, κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ο ένας δρόμος, ο γνωστός, είναι αυτό που λέει τα παιδιά, έχεις κονέ, έχεις κάποιον βουλευτή γλύψιμο να σε τακτοποιήσει κάπου, να σε βάλει στην πυροσβεστική, στο λιμενικό εδώ και κλπ. Και ο άλλος δρόμος της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας είναι αυτός εδώ που προτείνεται. Δηλαδή, όμορφα, καθαρά, πάνω από το τραπέζι, εργοδότης, εργαζόμενος. Μου κάνεις, σε παίρνω. Δεν μου κάνεις, πάμε στον επόμενο. Αυτό νομίζω είναι ο έντιμος και καθαρός δρόμος για να βρεις δουλειά.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Τσικοπάνογλου, και στα υπέροχα παιδιά σας. Με συγχωρείτε.
1: Χαίρετε, κύριε.
0: Περνάει ο συνάδελφός μας από εδώ. Είναι είμαστε ζωντανοί.
1: Ο κύριε Τσικοπάνογλου με τα δύο κουκλάκια του.
0: Τα υπέροχα παιδιά.
1: Να τα επισκεφτείτε.
0: Πείτε μου λίγο, έχουμε κάποια στοιχεία έτσι πάνω κάτω, δεν θέλω ακριβείς αριθμούς, για το πόσα παιδιά κατάφεραν να βρουν δουλειά με αυτό.
1: Μισό λεπτό, μην παρακάμπτεις το ερώτημά μου και την επισήμανσή μου.
0: Δεν
1: θέλει να πει
0: έκανες,
1: κάτι, όχι, την έκανα. Κάτσε να μας πει πρώτα σε αυτό πάνω που είπα ο κ. Γεωργιάδης.
2: Πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης φέρνει πιο κοντά τις επιχειρήσεις με τους ενδιαφερόμενους.
1: Έτσι.
2: Αυτή η τακτική έχει ξεκινήσει από το 2021, οι μέρες καριέρας έχουν ξεκινήσει από το 2021.
1: Μπράβο.
2: Και έχουν αγκαλιαστεί τόσο από τους συμπολίτες μας, όσο και από τις επιχειρήσεις.
1: Μπράβο.
2: Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δηλαδή για πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι μέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο ανέργους που αναζητούν μια θέση εργασίας, αφορούν και εργαζομένους οι οποίοι μπορεί είτε να θέλουν να αλλάξουν επιχειρηματική στέγη, είτε μπορεί να θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους.
1: Κινητικότητα λέγεται αυτό, έτσι.
2: Έτσι,
1: κινητικότητα στον χώρο εργασίας.
2: Και αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε μέσω της μείωσης της ανεργίας, καθώς βγήκανε και τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου και για μετά από πάρα πολλά χρόνια είμαστε κάτω του 8% από την ΕΛΣΑΤ. Είναι 7,9 η ανεργία στο τελευταίο τρίμηνο. Αυτή είναι η πραγματική επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κυβέρνησης, το ότι έχει δημιουργήσει τόσες θέσεις εργασίας, οπότε αυξάνει και τον ανταγωνισμό.
1: Έτσι.
2: Άρα υπάρχει δυνατότητα και σε κάποιον εργαζόμενο να αναζητήσει καλύτερες απολαβές. Έτσι επιχειρήσεις.
1: Πέστε μου και λίγο, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Αυτές οι 150 επιχειρήσεις για τις 1000 θέσεις εργασίας. Γκέλη, μήπως ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση?
0: Όχι, απλά πήγε να μου απαντήσει σε αυτό που ρώτησα νωρίτερα.
1: Καλά, τότε απαντήστε και στην ερώτηση της Γκέλης και μετά θέλω.
2: Θα τα απαντήσουμε όλα. Έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πάνω από 3.000 επιχειρήσεις και έχουν βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας πάνω από 14.000 συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε και την Παρασκευή και το Σάββατο αρκετοί συμπολίτες μας να βρουν και αυτή η δουλειά.
1: Όταν λέτε συμπολίτες μας, εννοείται Θεσσαλονικής.
2: Θεσσαλονικής. Από τη στιγμή που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, βέβαια δεν αποκλείουμε.
1: Εντάξει, όχι να το διευκρινίσουμε.
2: Από κάποιον άλλο νομό να προσέλθει, οι μέρες καριέρας είναι ανοιχτές για όλους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αυτές οι 150 επιχειρήσεις.

0: λίγο, πού εξειδικεύονται αυτές οι θέσεις.
1: Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για χίλιες θέσεις εργασίας, ότι αφορούν όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες. Ναι. Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει μέσα στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και μάλιστα. να δει ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν, αλλά και ποιες είναι οι ειδικότητες τις οποίες αναζητούν. Εννοείται τα τεχνικά επαγγέλματα πως έχουν τη μερίδα του λέοντος.
0: Έτσι.
1: Καθότι είναι οι ειδικότητες τέτοιες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όπως μπορεί να καταλάβει κανένας, όταν μιλάμε για χίλιες θέσεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για σχεδόν το σύνολο των ειδικοτήτων της αγοράς εργασίας.
2: Και
1: αυτό
2: που...
1: είναι πάρα πολύ ευχάριστο για το λόγο το ότι και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω της οποίας μπορούν να καλύψουν τα κενά.
0: Ωραία.
1: Τα οποία έχουν.
2: Αυτή Ωραία. Η εκδήλωση που έχετε τώρα στις 7, στο περίπτερο 15, στάν 33, για το μέλλον της εργασίας, τι αφορά?
1: Αυτή είναι μια εκδήλωση που ουσιαστικά είναι το μέλλον της εργασίας. Θα είναι μια κουβέντα μαζί με ακαδημαϊκούς και ανθρώπους της αγοράς. Προκειμένου, ξέρετε, η αγορά εργασίας εξελίσσεται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς.
2: Βέβαια.
1: Και καταλαβαίνετε το ότι πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις τις οποίες έρχονται. Πλέον στις εποχές που ζούμε, όλοι θα εργαστούν σε μίνιμουμ, με βάση των μελέτες που έχουμε κάνει, 4 με 5 διαφορετικές ειδικότητες. Πριν μια 15ετία ξεκινούσε δάσκαλος και έβγαινε δάσκαλος.
2: Ναι.
1: Δεν σταματούσε.
2: Είναι φοβερό αυτό.
1: Παίρνω ένα παράδειγμα.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Είναι η εξέλιξη της αγοράς εργασίας.
2: Είναι αυτό που λέμε εμείς συνήθως, λέμε καταιγιστικές εξελίξεις, το λέμε ως κλισέ δημοσιογράφη, αλλά εδώ είναι αληθινό.
0: Και αυτό ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Και εμείς ξεκινήσαμε
2: τώρα,
0: φιλόλογος
2: όμως,
0: καθηγητής και μετά, για πότε έγινες δημοσιογράφος, λόγω αδιοριστίας. Αυτό έχει επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες που μας παίρνετε. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, ταυτόχρονα, ξέρετε, γίνεται διάφορα εδώ.
2: Ενσταντάνε.
1: Το καταλαβαίνω, ούτως ή άλλως, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια ζωντάνια πραγματικά, οπότε είναι σημαντικό.
0: Εμείς να πούμε τον κόσμο να έρθει 7 η ώρα που...
2: 7 η ώρα στο περίπτερο
1: 15.
2: Στο περίπτερο 33.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περίπτερο
1: 15.
0: Στο
2: στάν 33.
0: Στο στάν 33.
2: Για το μέλλον της εργασίας.
0: Όχι στο κελί 33.
1: Στο
0: Σταν 33.
1: Στο Σταν 33.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Και σας περιμένουμε, εννοείται, και την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι.
0: Και να πούμε όλα τα παιδιά. Όχι, αυτό εδώ θα γίνει και μία, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και στις εκπομπές μας και στον 102, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο να είμαστε χρήσιμοι, το δημόσιο ραδιόφωνο να κάνει αυτό το touch. Δηλαδή να πληροφορείται ο νέος άνθρωπος ότι γίνεται αυτή η μέρες καριέρας. Τώρα στην αποθήκη Γάμα θα είναι, στο Ολύμπιον θα είναι, σε κάποιο χώρο τέλος πάντων. Ψάχνει για δουλειά. Να βρει, να δει, να αλλάξει δουλειά, κινητικότητα κλπ.
2: Να είναι ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο
0: Γεωργιάδη.
1: Και την κυρία Χορμόβα.
0: Και την κυρία Χορμόβα, η οποία μας βοήθησε πολύ.
2: Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε και μερικά πράγματα για τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Γιατί πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχουμε μία υλοποίηση δράση με συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες και σύνδεση απαντήσεων με θεματικούς χάρτες GIS της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, με διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες πρόληψης. Νομίζω και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο για την υγεία του. Μέχρι τις 8 είναι αυτό, στο περίπτερο 14 από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας.
0: Έτσι.
2: Και επίσης έχουμε, όπως κάθε χρόνο, εμείς που έχουμε πιο μικρά παιδιά σε σχέση με εσάς, τα ξέρουμε, κάθε χρόνο πηγαίνουμε.
0: Εμείς ξεπαιδιάσαμε.
2: Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στο περίπτερο 13, που είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αχα. Κάνει παιχνίδια bowling, ελάτε να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, ειδικά Ωραία. Διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Τα παιδιά χτυπάνε με την κορίνα για να πετύχουν έναν τους στόχους της κλιματικής.

0: ουδετερότητας. Ωραία. Και επίσης υπάρχει και σε συνεργασία με το Απιθύτα διαγωνισμός ζωγραφικής εκεί για τα παιδιά, όπου ζωγραφίζουν κάθε χρόνο κάποιο θέμα σχετικό με το κλίμα, το περιβάλλον και όλα αυτά. Πέρσι ήταν η ρήπα στη θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Φέτος δεν έχω πάει ακόμα, δεν πρόλαβα. Ναι. Θα πάω όμως οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ωραία. Η Γκέλη τα λέει καταπληκτικά. Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Και ο Αλέξανδρος επίσης.
1: Στο δεύτερο μέρος, όπως σας έχουμε πει, ήδη θα έχουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Τριτέκνων, για να μας πει αν η κυβέρνηση έτεινε ευήκον ους στα αιτήματά τους για την εξομοίωσή τους με τους πολυτέκνους, ή τι άλλο θέλουν, διεκδικούν, ζητούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά όμως μετά το δελτίο ειδήσεων των 7. Περνούν βέβαια και κάποιοι φίλοι, οι οποίοι θα τους δούμε. Πέρασε ο Δημήτρης Οριζούλης από την εφημερίδα Δημοκρατία. Ήταν ο Γεωργιάδης, ο κ. Γεωργιάδης από τη ΔΥΠΑ και δεν αυτό. Αν δεν έχουμε και έχουμε μουσική λοιπά, παπ, το πιάσαμε. Κάθισε εδώ και ο Φώτσο Μπίμπασης. Γιατί θα μπορούσε να έρθει εδώ και να καθίσει.
0: Όλος ο κόσμος είναι στη δέντηση, ναι, από ό,τι βλέπω.
1: Τον κύριο Παναγιωτίδη, πώς το βλέπεις τον κύριο Παναγιωτίδη?
0: Ο κύριος Παναγιωτίδης είναι ωραιότατος. Λοιπόν, να πάμε, εγώ λέω, σιγά σιγά με ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7. Έτσι. Με τον συνάδελφο τον Χρήστο Χατζημίση. Και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
1: Έτσι. Ο Άρης Παναγιωτίδης, να πούμε, να διευκρινίσουμε, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ. Σε αυτόν αναφερόμαστε. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει.
0: Στις επάλξεις.
1: Στις επάλξεις είναι στο στούντιο. Γιατί εδώ ταυτόχρονα έχουμε ραδιοφωνική εκπομπή έξω, τηλεοπτική εκπομπή μέσα. Είναι 2-1, ας πούμε. Και πάμε καλά. Πάμε.

0: Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη μακρικά Παευίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων, βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Απέκλεισε όμως τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τι ωραία μουσική είναι αυτή, αδελφέ. Ε, δυνατά. Όμορφα, από εδώ, από την 90η Διεθνή Έκθεση

0: Θεσσαλονίκης.
1: Εκτός από όλα τα άλλα βάζουμε και ωραία μουσική.
0: Σε παρακαλώ. Από το περίπτερο της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Και Αλέξανδρος Στρατοφυλλίδης.
0: Είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 για να δώσουμε τον παλμό, το σφιγμό, το αποτύπωμα, τις πρωτοβουλίες, τις δράστης, τις καινοτομίες. Άρη να μην καπνίζεις. Είμαστε ενάντια, είμαστε το αντικαπνιστικό κίνημα. Λοιπόν, κάτσε, λέμε τις απόψεις μας. Τι είτε, αν μας κόψετε και το αντικαπνιστικό τώρα, δεν κατάλαβα καλά.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Μα το είπα, θα τον βγάλω στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο τώρα, ναι. Μια σκέψη για καινοτομίες. Έχουμε πολύ ωραία, μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τι ωραία εκδήλωση
1: που
0: έχουμε.
1: Που αφορά. Το περίμενε λίγο κάτι με τα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια. Πού είναι ρε. Συνεργασία πιθύτα Ιαπωνικών Πανεπιστημίων για το μέλλον. Συνδέοντας λέει τα μυαλά.
0: Τα μυαλά.
1: Ναι. Τα Ιαπωνικά μυαλά με τα ελληνικά μυαλά.
0: Ωραία.
1: Δεν ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό που μας είπε η Μπέλα Ιθεριού θα μου άρεσε πολύ να το δούμε. Αν επικοινωνούν οι κουζίνες. Αν δηλαδή η Ιαπωνική κουζίνα έχει κάποια σχέση.
1: Αύριο
0: η κυρία,
1: ο αντιδήμαρχος πολιτισμού θα μας τα πει αύριο.
0: Ναι. Όχι, και έχουμε και μία κυρία η οποία είναι σεφ. Το μικρό της όνομα
1: θα
0: είναι
1: και
0: Μίνα.
1: Την κυρία Μίνα τη σεφ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε σειρά εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ μέσα στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα μπορείς να πας στο περίπτερο του Δήμου,
0: ναι,
1: και να γευτείς δέσματα τα οποία τα ετοιμάζουν εκείνη την ώρα οι σεφ,
0: ναι,
1: και τα οποία παντρεύουν τρόπον τεινά την κουζίνα την ελληνική με την ιαπωνέζικη.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συνδέεται όμως. Ένας δικός μου, ξέρεις, ένας δικός μου πόντιος,
1: ναι,
0: ο Παναγιώτης ο χοροδιδάσκαλος, αυτός που μίλησε με τον πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, και του είπε, είναι καλός. Λέει, είναι καλός, λέει, χορεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Άρη μου, έλα, Άρη. Ο Άρης Παναγιωτήδης. Λοιπόν, να φορέσεις, σε παρακαλώ, τα ακουστικά. Λοιπόν, τώρα σε λίγο.
2: Ωραία.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, ο κύριος Άρης Παναγιωτήδης.
2: Κύριος
0: ο συνάδελφός μας, ο Άρης Παναγιωτήδης.
1: Ο συνάδελφός μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε ανθρώπους οι οποίοι.
0: Σάρκα από τη σάρκα της ΕΡΤ3.
2: Ανθρώπους οι οποίους τους βρήκα και δεν με βρήκανε. Τώρα είναι δυνατόν.
0: Πράγματα.
2: Τι κάνετε,
0: είναι λόγω ηλικίας.
1: Όλα καλά, να καθίσει και το κορίτσι.
2: Α, καθίσει, καλή ροή, κάτσε δίπλα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχω να σε μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Καθόλου δεν σε μοιάζει.
2: Ναι.
0: Σταγόνα.
2: Τι να κάνω.
0: Ο κορισμένο έτσι μοιάζει.
1: Είναι
0: οι καλοί
1: κουκλά.
0: Άνθρωποι, κόρε, κανάστο. Εδώ σου μιλάει και εγώ κόρη.
1: Για του άντρε εννοείται αυτό. Ναι. Έτσι.
2: Καλή, ωραία.
1: Για τι γυναίκε δεν ισχύει.
0: Και τα δύο.
1: Για τι γυναίκε δεν ισχύει. Καλοί άνθρωποι, κάνουν.
0: Παναγία μου, μια κουβέντα είπα. Πέσατε να με φάνε.
2: Εννοείται. Εννοείται.
0: Εννοείται.
2: Ωραία, εννοείται. Λοιπόν, σα μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Για πε το.
2: Ω Πόντιο τρελάθηκα που την είδα. Πριν από λίγο στο. Έτσι ακριβώς, για να ξεκινήσουμε σε πράγματα έτσι που είμαστε πιο κοντά.
1: Από εκεί που πρέπει, από το ποντιακό στοιχείο.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο 13, αν δεν κάνω λάθος, τη θυμόμενη χώρα που είναι η Ιαπωνία, βλέπω πολύ κόσμο μαζεμένο. Λέω, θα είναι κανένα μάξι, θα κάνει κάποιο ένα.
0: Κάτι. Το πει τώρα, το πει.
2: Κάτι. Και βλέπω, ξέρεις, δεκάδες κινητά,
0: ναι,
2: και δύο τύπους να χορεύουν σέρα.
0: Σέρα.
1: Δεν στο είπα εγώ ότι κάτι άκουγα ποντιακό. Ναι, και μου λες όχι, δεν είναι ποντιακό.
0: Γιατί πάλι.
2: Οι Άπωνες.
0: Να τελειώσει πρώτα, όταν τελειώσει θα σου πω.
2: Οι Άπωνες.
0: Ότι από πίσω ο δάκτυλος. Όχι να το πενευτώ, ας πούμε.
1: Μην πεις ότι έμαθες τους Άπωνες να
0: πούνε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο χοροδιδάσκαλος.
1: Α, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης.
2: Είναι φιλοσού.
0: Ναι. Έκανα το κονέ. Μέσω, δεν θέλω να πω ποιου, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα συνάδελφός μου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γνώριζε τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο. Από εκεί βρήκαμε κονέ και πήγε ταξίδι, βρήκε το Γιαχιμότο Τακαχάτσου, πώς το λένε.
2: Ναι,
0: ο οποίος κάποια στιγμή του είπε... Καλά, δεν ξέρεις να χορεύει σέρα.
1: Αλήθεια,
0: είναι δυνατόν.
2: Που είναι και τόσο απλός χορός, ας πούμε.
0: Και τόσο εύκολος. Που εμείς δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Εμείς είμαστε πόντι, δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Δεν ξέρει σέρα.
2: Απορώ...
0: Και τους έμαθε σέρα.
2: Απορώ με τη σέρα. Τώρα το θέμα ποιο είναι ότι πηγαίνουμε ή προτρέπουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, να πάνε σε γυμναστήριο. Γιατί λέμε ότι θέλουμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε τη ζωή μας όταν θα γίνουμε πολύ μεγαλύτεροι. Νομίζω για έναν πόντι ο οποίος αν ξυπνήσει το πρωί και χορέψει μία σέρα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το έχει πετύχει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό ορίστε. Που παίζει τα γόνατα κάτω και τα λοιπά.
1: Η πρόταση.
2: Και τα θεωρώ ότι οι παραδοσιακοί χοροί όντως βοηθάνε, ρε παιδί μου.
0: Αυτό λέγαμε κάποια στιγμή με τον Εμίλιο Τσαπρανίδη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και εγώ, οι τρεις μας. Ναι, ο Παναγιώτης Κουστάκης θα ήταν ο συντονιστής. Λοιπόν, ναι. Τότε πήγαμε στην πρώτη φορά που λειτουργήσε η Μονή της Παναγίας Σουμερά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και θα σας πω μια ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή. Εμείς, η R3 έδειξε το 2010 την πρώτη λειτουργία μετά από 70 χρόνια σιωπής. Και κατεβαίνει ο οικουμενικός μας Πατριάρχης στην Τραπεζούντα με το αεροπλάνο. Και είναι μόνη τηλεόραση η R3.
2: Ισχύει.
0: Και το μικρόφωνο. Και λέει τη συγκλονιστική φράση: επιστρέφω στη γη των πατέρων μου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
2: Ναι, ήταν.
0: Και βέβαια δεν κοιμηθήκαμε τρία βράδια, ήμασταν σε κατάσταση αυτή. Δηλαδή ήταν μέθεξης με την ιστορία. Όποιος, το κάναμε ζωντανά παντού.
2: Όποιος δεν το έχει δει αυτό.
0: Έτσι.
2: Αρχικά, ξέρεις τι, ο τηλεθεατής βλέπει ένα αποτέλεσμα. Βλέπει κάποιον με ένα μικρόφωνο, ακούει μια φωνή όταν κάνει μια περιγραφή. Αλλά ειδικά η Παναγία Σουμελά σε επίπεδο παραγωγής. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το στήσιμο και το να ανεβείς και να κατεβείς. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι αυτά τα.
0: Έτσι. Και πρέπει όραση. Να το έχεις ζήσει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Τουλάχιστον μία φορά.
0: Δεν είναι project με την τρέχουσα έννοια του όρου.
2: Όχι.
0: Δηλαδή πρέπει να σε αγγίζει και κάτι για να μπορείς να το κάνει και να έχει και γνώση, όπως η γνώση που έχει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, όπως την έχει ο Εμίλιος Σαπρανίδης.
1: Και όλοι.
0: Άσε με εμένα, γιατί η R3 έχει κάνει εκπληκτικές εκπομπές και έχει στο αρχείο της του Νίκου του Ασλανίδη.
2: Του Παντελή του Τσαβίδη.
0: Είναι συνωμοσία στο φως του Αστρακιόρκη κάποια στιγμή. Ήταν συνωμοσία, δεν
2: είναι. Σε κάποια φάση είχε πολύ πόντο, πολύ Κατερίνη.
0: Κατερίνη, έτσι.
2: Σε κάποια φάση, πολύ Κατερίνη όμως.
0: Ναι.
1: Και πολύ.
0: Και πολύ Πέλα.
2: Και πολύ Πέλα. Κοίτα να σου πω κάτι, η πάντα.
1: Να μπούμε κι εμείς κάπου μέσα, ρε παιδιά, δηλαδή.
2: Ισχύει. Εντάξει, οκ.
0: Κορίτσι μου, εσύ.
2: Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις τι, ρε παιδί μου, εγώ στην R3 είμαι από το 2001, έτσι, έχουμε τώρα 2026. Είναι τόσες οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τόσες οι αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι για πρόσωπο, ούτε για κυβερνήσεις, αυτό είναι εντάξει, επόμενο. Αλλά είναι σε επίπεδο προετοιμασίας, παραγωγής, λήψης σήματος. Δηλαδή θυμάμαι όταν πήγα εγώ, ρε παιδί μου, ο Αλέξανδρος ήδη ήταν ένα brand name στην τηλεόραση με την εκπομπή του συγκεκριμένη.
0: Η οποία
2: είχε μια συγκλονιστική έτσι, πρωτιά για την ελληνική τηλεόραση τότε. Ήταν μια εκπομπή του ενός. Έτσι. Δηλαδή ο Αλέξανδρος συναντούσε τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό στο στούντιο. Τον βλέπαμε κάθε μέρα να τρέχει πάνω κάτω με ένα πάκο εφημερίδων, κάτι χαρτιά, καθόταν σε ένα γραφείο μόνο του.
1: Αυτά ακόμα τα κάνει.
2: Ναι, αλλά είναι γεγονός αυτό. Τότε όμως το να βγάλει ένα ζωντανό κάποιον ή το να κλείσει ένα στούντιο στην Αθήνα
0: έτσι.
2: Ή να πρέπει οι τεχνικοί μας να ανεβούν σε μια ταράτσα και να στήσουν ένα link γιατί έχω κλείσει ένα καλεσμένο αλλά δεν μπορεί να έρθει στο στούντιο και κάποιος να το βγάλω. Ήταν διαδικασία.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τώρα που βλέπεις έναν οπερατέρ με μια ζώνη στην οποία ζώνη έχει κάτι κάρτες, ας πούμε 5G και βγάζει ο παντού σήμα γιατί είναι άλλη τεχνολογία. Τώρα στο πέρασμα των χρόνων αυτών προφανώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι και ο Αλέξανδρος θυμάται σίγουρα καταστάσεις που κατέβαινε στο στούντιο και έβλεπε ένα συνάδελφο τεχνικό με ένα πιστολάκι στο βίντεο γιατί είχε υγρασία.
0: έτσι,
2: ας πούμε.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Έτσι.
2: Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτό το καθεστώς, αν θες το τεχνολογικό, σε εκλογική αναμέτρηση, αφού είμαστε και σε περίοδο που σιγά σιγά μπαίνει το κλίμα έτσι μέσα μας, η R3 με τους τοπικούς ΟΤΕ τότε, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άλλο, έβγαλε σε μία βραδιά μέσα ένα απόγευμα γύρω σε 100 με 120 συνδέσεις.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι μια ιστορία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, επειδή μου ότι σιγά σιγά πλησιάζει ακόμη μια επέτειος της R3 σαν κανάλι αυτόνομο, ότι πρέπει να κάνουμε. Το σκέφτομαι αυτό, έτσι. Μία σειρά τριών ντοκιμαντέρ, στο οποίο να έχει και την άποψη των δημοσιογράφων και παλιών και νέων, και την άποψη των τεχνικών, και την άποψη των προτεργατών αυτού του καναλιού, γιατί αυτές οι ιστορίες νομίζω είναι ιστορίες που είναι πολύ ωραίες και μας αφορούν όχι μόνο εμάς που τα ζήσαμε, αλλά κάποιες, σε κάποια φάση που και ο κόσμος να το ξέρει.
1: Άρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτό που μόλις περιέγραψε ο Άρης Μαναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της R3, είναι αυτό που ορίζουμε ως το κοινό μας σπίτι. Η ΕΡΤΡΙΑ διαχρονικά το αντιμετωπίζαμε. Ο καθένας, ρε παιδί, μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Να είναι εδώ, να είναι εκεί, πάνω, κάτω, κόκκινα, πράσινα, μπλε, οτιδήποτε. Αλλά, το σπίτι. Να προστατεύσουμε το σπίτι. Ότι αυτό είναι το... Και όταν λέμε σπίτι, η ΕΡΤΡΙΑ, αυτό λέγαμε, είναι το σπίτι μας. Ότι είναι το σπίτι του φορέα που εκπροσωπεί και αντανακλά το μόνο τηλεοπτικό φορέα που είναι εκτός του Αθηναϊκού Κέντρου, που εκπέμπει για όλη την Ελλάδα και είναι. Για την περιφέρεια, για την εκκλησία, για την παράδοση, για τα χωριά, για το Κυριακή στο χωριό που είχαμε την ιστορία.
2: Απλά ξέρεις, λοιπόν, το θέμα είναι ότι...
1: Και με κίνδυνο, συγγνώμη, με κίνδυνο να ξεφτυλιστώ δημοσίως τώρα, θα σας πω ότι το έχω πάθει, παιδιά, το έχω πάθει και όχι μία φορά, να φτάσω μπροστά στην πόρτα και αντί να πατήσω το κουμπί, να βγάλω τα κλειδιά από την τσάντα του σπιτιού και να πάω να ανοίξω.
2: Λοιπόν, τώρα που είμαστε εδώ μαζεμένοι.
1: Αυτό που λες στο σπίτι μου. Το νιώθω στο σπίτι μου.
2: Τώρα που είμαστε εδώ μαζεμένοι.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πολλά χρόνια πίσω, με κάτι συναδέλφους από τη ροή του προγράμματος της ΕΡΤΡΙΑ, είχαμε έτσι ένα πρόβλημα κεφαλικό και μαζεύαμε αυτά που θεωρούσαμε εμείς μαργαριτάρια. Γιατί παλιά, επειδή ακριβώς δεν ήταν η τεχνολογία έτσι και δεν ήμασταν όλοι. Ξέρεις, κάναμε διάφορα. Σε κάποια από τις επόμενες μέρες θα καλέσει τον κύριο Τριανταφυλλίδη στο γραφείο για να δει και δύο-τρία δικά του μαγαριτάρια.
1: Ο Αλέξανδρος
2: είχε κάποια θέματα με τον ήχο, με την εικόνα. Δηλαδή έβλεπε δύο φορές τον εαυτό του ή μιλούσε με σένα που εσύ είχες.
0: Ναι.
2: Να πει κανείς τίποτα, ας πούμε. Και είναι μεγαλειώδεις στιγμές.
0: Εμίλια Τσαρουχάς, Εμίλια, την αγάπη μας.
2: Γιατί έχουμε ζήσει, έχουμε ζήσει.
0: Όχι,
2: δεν διακόπτεται καθόλου.
1: Να βάλουμε και κάποια από αυτά.
2: Ναι, κοίτα, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιες ιστορίες. Δηλαδή μου λέει ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι σύνταξη τώρα. Μου λέει, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Είναι στην του Μητσοτάκη του
1: Πατρός.
2: Μπαμπά, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι με συνεργείο της ΕΡΤ στην Καστοριά. Έτσι, ωραία. Τότε όμως δεν ήταν η κάμερα που έγραφε και τον ήχο, ήταν τα παλιά, τα U-Matic που ένας κουβαλούσε την κάμερα, άλλος κουβαλούσε τον ήχο. Δηλαδή ήθελε τέσσερα άτομα να κουβαλάνε μόνο τα πράγματα. Έτσι.
0: Κασέτες, ναι.
2: Λοιπόν, και πάνε σε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο ένας υπουργός, ο οποίος κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Η κάμερα κανονικά. Λαμπάκι, όπως βλέπει τώρα ο Αποστόλης εδώ, τα λαμπάκια που αναφοσβήνουν και σου λέει κάτι, έχω ήχο και ακούει βέβαια. Τότε δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα ταυτόχρονα. Με αποτέλεσμα, ενώ έδειχνε ότι έγραφε, ρε παιδί μου, όταν πάνε να δουν μετά, του λέει γύρνα το λίγο πίσω. Δεν έχει τίποτα. Μετά, τότε ήταν μόνο η ΕΡΤ όμως. Έτσι, λοιπόν, μετά αυτός είχε σε ένα σχολείο κάτι. Σου λέει μεταξύ τους τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε γράψει τίποτα. Δηλαδή και αρχίζουν και σκέφτονται αυτά τα πράγματα που σκεφτόταν οι άνθρωποι πιο μεγάλοι από μας. Πού θα πάω τώρα, ξέρεις τι θα γίνει, τον αντάλλο. Του λέω άλλος, κοίτα να δεις. Θα πάμε και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Θα πάμε. Λέει, μα δεν θα γράφει. Ας δείχνει ότι γράφει. Τι να κάνουμε τώρα. Στημένη δική μας που λες. Στημένη δική μας. Το λαμπάκι κόκκινο κτλ. Έτοιμη, παιδιά.
0: Ναι,
2: λέει, υπουργός,
0: πάμε.
2: Έτοιμη, κύριε Υπουργέ. Ξεκινάει. Τα έργα αυτά εκείνα. Και την ώρα που κάναν τις δηλώσεις. Προσγειώνεται ελικόπτερο να πάρει τον υπουργό από εκεί, γιατί είχε πέσει κυβέρνηση. Και λέει έτσι σωθήκαμε.
0: Το σώσαμε.
2: Αυτό, αν στο λέει ο ίδιος ο άνθρωπος τώρα, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας.
0: Αυτό είναι γραμμένο.
2: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάτω στο αρχείο. Αυτά τώρα, αυτό είναι ιστορία.
0: Αυτό μεγάλη ιστορία.
2: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πρωτεργάτες με τη ΣΕΡΤ, οι παλαιότεροι για παράδειγμα, εμείς τώρα βρήκαμε τα πράγματα λίγο πιο άνετα.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε και μια ροή, έχουμε κάποιους άνθρωπους να βγάλουμε εδώ πέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Θα μείνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα έρθω όμως μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή έτσι γιατί το ραδιόφωνο το λατρεύω. Να πω δύο πράγματα μόνο για το.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Ναι, έτσι, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Και
1: σένα σου λείπει.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο πράγματα και όσον αφορά για το ραδιόφωνο και να κλείσω. Δεν θα πω το πείμα μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, είμαστε πολύ περήφανοι. Ο 958 πλέον είναι στο DAB, στο σύστημα και στο DAB Plus.
0: Το άκουσα και που το σημαίνει είδα και είναι πραγματικά
2: ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει.
1: Εμείς πότε θα πούμε.
2: Λοιπόν, εμείς έχουμε τη λογική του βήμα-βήμα. Έτσι, λοιπόν.
0: Τι βήμα-βήμα. Μπήκε ο 958, 102, πότε θα μπει. Το να αρχίσω να ουλιάζω τώρα.
2: Στηρίζουμε τον πολιτισμό. Λοιπόν.
0: Γιατί εμεί είπαμε εμεί. Μισό λεπτό.
2: Απολύτιστοι.
0: Σοσιαλισμό. Πού είναι ο Ντόζη. Ντόζη, άκουσε τι είπε. Σοσιαλισμό είναι βαρβαρότητα. Δηλαδή εμεί είμαστε η βαρβαρότητα 102 και ο σοσιαλισμό είναι 58. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Γενικά τελείω σα συγχωρώ, αλλά προχωρώ. Λοιπόν, το άμεσο επόμενο βήμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει και οι συνάδελφοι μεταξύ μας πολλά χρόνια και είναι και αίτημα και των τεχνικών και νομίζω ότι είναι και δίκαιο αίτημα, γιατί είναι πολύ καλό να αισθάνεσαι ότι η δουλειά σου τουλάχιστον ή βλέπεται ή ακούγεται.
0: Έτσι.
2: Στο άμεσο προσεχές διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη και της διοίκησης θα ξεκινήσουμε λίγο να ξαναδούμε το ζήτημα της, του πώς να ακούγεται το 102 σε μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Και
0: επειδή
2: ξέρω το ξέρεις το θέμα,
0: είχε γίνει κουβέντα και επειδή έχω προσωπική γνώση για τη δουλειά που γίνεται στο 958, τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ο 958 έχει εκπομπές διαμάντια. Διαμάντια.
2: Είναι το μοναδικό πολιτιστικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Διαμάντια, και το υπερασπιστήκαμε με νύχια και με δόντια.
2: Ναι, ισχύει.
0: Ξέρετε τις δύσκολες εποχές κλπ. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Λοιπόν, ο 958 έχει σήμερα που μιλάμε, έχει και είχε και έχει εκπομπές διαμάντια.
2: Έχει και φανατικό.
0: Και μπράβο
2: κοινό,
0: που έχει προτεραιότητα κλπ.
2: Όχι, δεν είναι. Να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα προτεραιότητας. Και μπορεί να πεις και είναι θέμα επιλογής κτλ. Η επιλογή ήταν να βάλουμε το 958, σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να μπει και ο 102, γιατί νομίζω το αξίζει. Είναι και το θέμα και της τηλεόρασης ταυτόχρονα, γιατί σου λένε ότι εγώ σε ένα μπουκέτο ακούω τα ραδιόφωνα, αλλά δεν ακούω τα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης. Αλλά για μας, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι είναι ντροπή.
0: Έτσι.
2: Και για κάθε άνθρωπο που πέρασε πριν από μένα και αν δεν το καταφέρω και μετά από μένα, δηλαδή και εγώ μέσα θα είμαι σε αυτό το κομμάτι, να μην μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος Θεσσαλονικιός και όχι μόνο που θα πάρει την οικογένειά του ή μόνος του ή μόνη της να πάει στη Χαλκιδική να μην έχει τη δυνατότητα να ακούει το δημόσιο
0: ραδιόφωνο. Να πρώτον, ακούει τον 102.
2: Πρώτον και δεύτερον, αν το δω και εγώ και ωφελημιστικά ως Γενική Διεύθυνση, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε πάρα πολύ άνετα να πουλήσουμε, όχι σε ιδιωτικονομικούς όρους, να πουλήσουμε σαν πρόγραμμα το πηγαίνω και το έρχομαι από τη Χαλκιδική με την παρέα μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας
0: και τα πάντα. Είναι και αυτό.
2: Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν είναι το θέμα.
0: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να γίνει και αυτό. Λειτουργούμε και με όρους οικονομίας και αγοράς.
2: Ναι, το θέμα δεν είναι να πουλήσεις μια εκπομπή. Ενώ ρε παιδί μου να το δώσεις στον κόσμο, να το παρουσιάσεις και να το πουλήσεις με τον τρόπο το δικό μας.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ που ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είπε στον Πρωθυπουργό, και εδώ είναι ο 958 στον ΤΑΒ. Μου άρεσε αυτό το στιγμιότυπο, δηλαδή που τραβούσε. Και εδώ είναι ο 958, είναι σταθμό πολιτισμού από τη Θεσσαλονίκη.
2: Σε κάποια στιγμή θα σας πω και την ιστορία αυτού του πράγματος. Γιατί ξέρετε, είναι καλό να μιλάς με ανθρώπους που αρχικά ακούνε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Ωραία.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, μας στέλνουν μηνύματα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά. Νομίζω ότι μπορώ να ξανάρθω έτσι κανένα Σαββατοκύριακο, έτσι να κάνουμε
1: κανένα. Κάθε μέρα.
0: Για την επόμενη εβδομάδα.
1: Για την ευρότητα του γενικού.
2: Αλέξανδρε, το ραδιόφωνο για μένα.
0: Λέγει. Αυτό δεν το συζητήσαμε, δεν το πούμε στον αέρα.
2: Το ραδιόφωνο για μένα είναι.
0: Τώρα θα νομίζει ότι
1: ήταν
0: δεν
1: είναι. Είναι μια ωραία ιδέα, βρε. Θυμάμαι, να σου πω κάτι.
0: Θα συζητήσουμε για τις ομάδες όμως.
2: Θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά στην Αγγλία να ψάχνω τα βραχαία για να ακούσω ένα πρόγραμμα. Έτσι. Και αυτό έχει μείνει μέσα μου σαν εικόνα. Το ραδιόφωνο το λατρεύω. Και τους ανθρώπους, γιατί έχουν και ένα ρομαντισμό για το μέσο. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να σε καλά.
2: Μπορείτε αυτή τη στιγμή
0: καλά.
2: Να αποχωρήσετε και θα συνεχίσουμε εμείς με τους καλεσμένους.
1: Ωραίος, βέβαια.
0: Ωραίος, νάτος. Μας φέρει και τη δουλειά.
1: Άντε, λοιπόν, πάμε.
0: Να σε καλά, ρε μου. Σας ευχαριστούμε, κυρία μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Είμαστε πάντα εδώ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είχαμε μια ανατροπή, έτσι. Ναι. Κάναμε μια ανατροπή τώρα.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γκέλη Παπαθανασίου.
0: Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Να είναι και... καλά ο Απόστολος. Που μας ανέχεται και μας αντέχει.
0: Βέβαια, ναι. Και όπως πάντα είμαστε εδώ όπως κάθε χρόνο 6 με 8 έκτακτη εκπομπή από την Διεθνή Έκθεση. Mm-hmm. Και τώρα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος αλλά και πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Γιάννητσών, τον κύριο Αντώνη Διούδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με τον οποίο θα σχολιάσουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες και προχθές για τους τριτέκνους από τον πρωθυπουργό.
1: Να χτυπήσουμε κατευθείαν στο κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Και να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Διούδη, αγαπητέ μου συμπατριώτη, να καλησπερίσουμε τα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν και να ρωτήσω...
2: Καλησπέρα.
1: Να ρωτήσω κύριε Διούδη, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν εξομοίωσε τους τριτέκνους με τους πολυτέκνους, το οποίο είναι διαχρονικό αίτημα με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα τα δεδομένα. Αν δεν το έκανε τώρα, πότε θα το κάνει?
2: Πραγματικά δεν μπορούμε κι εμείς να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν προχωράει στην πολυπόθητη εξομοίωση.
1: Έτσι.
2: Η κατάσταση δημογραφικά είναι τόσο χάλια.
1: Έτσι.
2: Να φανταστείτε ότι κάθε χρόνο 60.000 γεννήσεις λιγότερες από θανάτους. Δηλαδή κάθε χρόνο μία πόλη 60.000 κατοίκων χάνεται.
1: Έτσι. Αυτό.
2: Είναι πάγιο αίτημα δικό μας. Δεν είναι μόνο βέβαια αυτό. Απλά είναι η αρχή, είναι μια βάση για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια σωστή δημογραφική πολιτική για τη χώρα. Mm-hmm. Τα μέτρα έτσι όπως τα ακούσαμε εγώ για να μεταφέρω με τρεις λέξεις επειδή δέχτηκαμε από το Σάββατο βράδυ χιλιάδες σχόλια στα social media της Συνομοσπονδίας από τους τρίτεκνους οικογενειάρχες. Τρεις λέξεις υπάρχουν: απογοήτευση, αγανάκτηση, εμπαιγμός.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο εσείς ζητήσατε και δεν ευωδόθηκε, κυρίως γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα προφανώς. Κάτι που σας απογοήτευσε ιδιαιτέρως?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο χρόνια λένε ότι θα κάνουμε σύγκληση, θα κάνουμε εξομοίωση, θα κάνουμε χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτεκνείς και είμαστε πάντοτε στο περίμενε και πάντα απογοητευόμαστε. Εκτός αυτού, πριν 5 μέρες είχαμε συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη. Εμείς του επισημάναμε το ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά. Δεν πρέπει να πάμε όπως ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια στο να δίνουμε κάποια ψυχουλάκια ή κάποια ελάχιστα πράγματα. Αυτό δεν είναι δημογραφική πολιτική. Ζητήσαμε να υπάρχει αξιοπρεπή εργασία με αξιοπρεπή μισθό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα ένας οικογενειάρχης. Επισημάναμε το εξής, ότι πρώτα πρέπει να πείσουμε τον νέο ότι μπορεί να κάνει οικογένεια και να τη ζήσει. Είναι η πρώτη απόφαση για τον νέο, ο οποίος θα κάνει 1-2 παιδιά. Mm-hmm. Και μετά η επόμενη απόφαση είναι να τον στηρίξουμε στεναρά ώστε να προχωρήσει το τρίτο παιδί. Και γιατί λέμε τρίτο παιδί? Γιατί όλες οι διεθνείς μελέτες για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη λένε ότι εάν η πλειοψηφία των οικογενειών σε μια χώρα έχει 3 τέκνα, τότε καταφέρνουμε να εξισορροπήσουμε τον πληθυσμό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή την κατάρρευση, μείωση του πληθυσμού. Γι' αυτό έχει τόσο κομβικό, τόσο κομβικό σημείο το τρίτο παιδί.
0: Αυτό τώρα που ανακοινώθηκε για τον αμηδενισμό του φόρου μέχρι τις 20.000 και για τους τριτέκνους που θα ισχύει πλέον... Για τους αγρότες και για τους τριτέκνους.
1: Και για τους τριτέκνους.
0: Αυτό δεν το θεωρείτε σωστό βήμα?
2: Είναι ένα σωστό βήμα.
1: Δεν είναι επαρκές.
2: Όμως δεν είναι επαρκές. Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή πώς θα έπρεπε να είναι?
2: Πόσες οικογένειες τριτέκνων ξέρετε εσείς που μπορούν να επιβιώσουν με 20.000?
1: Να χαιρετήσουμε την ομάδα του Ηρακλή. Να πούμε παιδιά, ο Ηρακλής κερδίζει 2-0. Το ποδοσφαιρικό. Ναι, να το πούμε και στον αέρα.
0: Άντε,
1: τώρα.
0: Μπράβο, γιατί
1: έχουμε από πίσω τον Μπεκλάρη. Θα μας φάει. Θα μας φάει ο Μπεκλάρης από πίσω. 2-0 λοιπόν ο Ηρακλής.
0: Μπράβο, ρε,
1: Και περνάει τώρα η ομάδα του Ηρακλέους που είναι στο χάτμπολ. Χάτμπολ. Ναι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Λαλίδης Γιάννης, τελείως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Αγαπητέ κύριε Ντιούδη, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ζωντανό το, ξέρετε, το πρόγραμμα και είμαστε εδώ στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου της ΕΡΤΡΙΑ, ταυτόχρονα έχουμε και αυτές τις παρεβάσεις, τις παρεκβάσεις, τις παρεμβολές κλπ. Με την καλή έννοια.
2: Είναι ωραίες παρεμβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Πάμε λοιπόν.
2: Όσον αφορά για το ζήτημα που ανακοίνωσε για τον Κουμπάρα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των τρίτεκνων οικογενειών σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ζητάει βοήθεια από τους παππούδες στο τέλος του μήνα για από τις συντάξεις, να τους λες για αποταμίευση?
1: Έτσι.
0: Εντάξει, αν δεν μπορούν να την κάνουν, δεν θα την κάνουν. Αλλά αυτός που την κάνει, γιατί να μην διπλασιάζεται? Δηλαδή, γιατί είναι αυτό κακό?
2: Δεν είναι κακό. Απλά αφήνουμε τα σοβαρά. Δηλαδή,
0: αυτό σας ρώτησα. Πείτε μας ποια είναι τα πλέον σοβαρά που εσείς θέλατε και δεν γίνονται.
2: Τα πλέον σοβαρά είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα οικογενειάρχη. Πρέπει να
0: αυτό ισχύει για όλους, για τους τρίτεκνους ειδικά.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια είδαμε συνολικά ο Έλληνας οικογενειάρχης να έχει αυξήσει τα εισοδήματά του γύρω στο 25-30% και το κόστος διαβίωσης να εκτινάσεται στο 80%. Αυτή είναι η ψαλίδα που πρέπει να κλείσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει ο Έλληνας οικογενειάρχης να πάρει απόφαση να κάνει κι άλλο παιδί.
1: Ωραία, να το πω, κύριε Ντιούδη. Αυτό που
2: όλα
1: λέει.
2: Αυτά είναι τα περιφερειακά.
1: Μισό λεπτό.
2: Περιφερειακά,
1: τα σοβαρά να πιάσουν.
0: Δεν φτάνουν λίγο, τα λεφτά.
1: Αυτό που λέει η Γκέλη Παπαθανασίου είναι το εξής. Λέμε τώρα, γενικό μότο, να εξομοιωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Ποια είναι εκείνα τα δύο σημεία που έχουν οι πολύτεκνοι, πάνω από 4 παιδιά, που αν είχαν εξομοιωθεί οι τρίτεκνοι, αυτά τα δύο σημεία θέλουμε να μας πείτε, που θα λειτουργούσε πραγματικά λυτρωτικά και θα είχαμε κίνητρο για να κάνουν και τρίτο παιδί. Για πέστε μας.
2: Δεν υπάρχουν με το χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτεκνοί. Σας είπα, δεν λύνεται το δημογραφικό.
0: Μα δεν μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για αυτά που θέλουν οι τρίτεκνοι.
1: Αυτό
0: σας ρωτάμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θέλετε, ζητάτε και δεν γίνεται.
1: Και δεν γίνεται. Για να το ακούσουν πιο πάνω και να
0: δουν άλλο θέμα
1: αν θα μπορέσουν να το κάνουν.
2: Κάποια από τα αιτήματά μας είναι και βασικά, οι βασικές διαφορές αυτές τη στιγμή που υπάρχουν με τους πολυτεκνούς είναι η μείωση στις μεταφορές, πολύ μεγάλο για όλους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά, είναι κάποια θεσμικά ζητήματα που έχουν οι πολυτεκνοί όσον αφορά στα εργασιακά, στις μεταθέσεις, στις μετατάξεις είναι μεγαλύτερο το πλέγμα προστασίας και στις προσλήψεις. Όσον αφορά για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην εργασία, σε σταθερή εργασία. Και ύστερα είναι το κοτ γάμα, σε εργαστική πολιτική. Είναι όλα αυτά σημεία τα οποία είμαστε πιο πίσω από τους πολύτεκνους, τα οποία θα δώσουν όθηση στην τρίτεκνη οικογένεια.
1: Κύριε Ντιούδη, μισό λεπτό. Γιατί θέλουμε να παίρνουμε και αφορμή από το προσωπικό βίωμα, γιατί δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, είμαστε αυτό που κάνουμε. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είχε 3 παιδιά. Έτσι. Η αδελφή μου, ο αδελφός μου και εγώ που είμαι ο μικρότερος. Εγώ και ο αδελφός μου κάναμε οικογένεια με 1 παιδί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό, τουλάχιστον ό,τι με αφορά, είχε γίνει και για το γεγονός ότι δεν είχαμε πού να αφήσουμε το παιδί. Δηλαδή, εξέλιπε η μία μάνα για λόγους γιαγιά, έτσι, για λόγους υγείας, και η άλλη δεν μπορούσε γιατί κοίταζε τον κατάκητο πατέρα μου. Επομένως, δηλαδή, κάνουμε μια προσομοίωση και βλέπουμε ότι τι ήταν το ζητούμενο. Υπάρχουν οι χώροι υποδοχής που μπορούν να στηρίξουν τη μάνα η οποία θα κάνει και δεύτερο και τρίτο παιδί, ή θα πει, ρε παιδιά, εγώ με το ένα παιδί και τράβηξα της ψυχής μου τον τάρχο, πώς θα κάνω δεύτερο και τρίτο παιδί? Δεν είναι και αυτό ένα πρόβλημα?
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, εκεί είναι, απλά να τα βλέπω.
2: Αυτό προσπαθώ να σας πω είναι ότι είναι συνδυαστικά η δημοκρατική πολιτική. Είναι πολλά πράγματα συνδυαστικά. Δηλαδή, είναι σταθερή εργασία, είναι στεγαστική πολιτική, φιλική προς την οικογένεια. Είναι ενεργειακή πολιτική, φιλική προς την οικογένεια. Είναι παιδική σταθμή. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση όταν συναντηθήκαμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η οποία είναι μια βοήθεια για την Ελληνίδα μάνα. Όποια Ελληνίδα μάνα θέλει να κάτσει τα πρώτα δύο χρόνια να μεγαλώσει το παιδί της, είτε εργαζόμενη είτε μη εργαζόμενη, mm-hmm. να εισπράττει ένα επίδομα τύπου επιδόματος ανεργίας, mm. για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της, και για αυτό θα έχει αντίκτυπο και στη συμπεριφορά του παιδιού, γιατί και από διάφορες μελέτες ιατρικές έχουμε δει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη μάνα μεγαλώνουν διαφορετικά.
0: Ναι. Είναι ειδικά του τρίτου παιδιού.
2: Όλα αυτά τα συνδυαστικά πράγματα. Όλα αυτά μαζί.
0: Εντάξει, άμα είναι, έτσι και από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό, γιατί να γίνεται μόνο στο τρίτο?
2: Όχι, από το πρώτο παιδί είναι η πρότασή μας να γίνεται αυτό.
0: Από το πρώτο παιδί να
2: ναι, η πρόταση μας στον Πρωθυπουργό είναι από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό και να συνεχίζει αναλογικά από το τρίτο παιδί και πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας να αυξάνονται και τα ποσά. Αυτό έχουμε προτείνει στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αλλά πρέπει όλα αυτά τα πράγματα συνδυαστικά να λειτουργήσουν, ώστε να μπορέσει να νιώσει εμπιστοσύνη ο Έλληνας οικογενειάρχης για να δημιουργήσει οικογένεια, να πάει από το πρώτο στο δεύτερο παιδί και μετά να πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το τρίτο. Και λέω μεγάλη απόφαση γιατί τα έξοδα όταν θα κάνεις από το δεύτερο στο τρίτο παιδί δεν αυξάνονται αναλογικά. Mm-hmm. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Για να
1: περάσουμε σε λίγο, σε ένα λεπτό, στον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για να πάρουμε τον αχό από επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους
0: και αυτοί γκρινιάζουν,
1: οι οποίοι, οι οποίοι φιλοξενούνται και σε όλα τα περίπτερα, έτσι, τα περίπτερα είναι επιχειρηματίες και λοιπά. Κύριε Διούδη, την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά.
1: Τους χαιρετισμούς μας, τα γιανιτσά μας που μας ενώνουν, έτσι, να το λέμε και αυτό. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι θα έχουμε σε ένα λεπτό και τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον έχουμε τώρα, ναι. Γιατί και οι επαγγελματίες γκρινιάζουν.
1: Όχι, ήτανε συγκεκριμένοι
0: Από αυτά που ακούστηκαν από τον πρόεδρο.
1: Εγώ πώς θα την πω, θα πω ότι ήτανε συγκροτημένοι, συγκεκριμένοι και θα την έλεγα και συγκρατημένη η κριτική τους. Είπε, τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, δεν μας βλέπει, είπε. Όταν μιλάει ο Καβαθάς, δεν μιλάει ο Καβαθάς ως πρόσωπο.
0: Δηλαδή είναι η ένστασή σου.
1: Όχι, άσε με να ολοκληρώσω. Δεν μιλάει ως πρόσωπο. Είναι η φωνή των επιχειρηματιών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι είδαμε την επόμενη μέρα που έχουμε πάρει και μια απόσταση χρονική από τις ανακοινώσεις και λοιπά. Δεν υπάρχει ορατότητα, δηλαδή τι δεν βλέπει η κυβέρνηση.
0: Λέει
1: και κάτι άλλο.
0: Λέει και κάτι άλλο.
1: Να το πω και διαφορετικά. Δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε, αυτά είναι παιδιά τα λεφτά, 2,2, κόψτε το κεφάλι σας, δεν έχω άλλα, τέλος.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η απογοήτευση, η απαισιοδοξία και η οργή δεν φεύγουν όσες μέρες και να περάσουν. Γιατί η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι έχουν τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητά τους. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα για το μέλλον. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το πρώτο μέτρο που θα έχει εφαρμογή. Θα είναι το καλοκαίρι του 2027 και θα φτάνουν τα μέτρα μέχρι το 2032.
1: Και μ' άρεσε αυτό που είπατε. Αυτό πάντα γίνεται. Ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις, θα αυξήσουμε 1.000 ευρώ με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Αυτά που θα αυξήσουν δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση, ούτε ο κρατικός μνημόνιος. Οι εργοδότες πρέπει να τα πληρώσουν.
2: Κοιτάξτε, είναι το οξύμορο στην Ελλάδα να έχουμε τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση, να είναι εργαλείο πολιτικής στα χέρια των κυβερνήσεων. Και όντως με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Όμως οι αυξήσεις που εγώ είμαι υπέρ των αυξήσεων των μισθών, όχι στην ονομαστική του στιγμή, αλλά στην πραγματική αγοραστική δύναμη που πρέπει να έχουν οι μισθοί.
0: Παγίως το λέτε αυτό εσείς, κύριε Καβαθά.
2: Ναι.
1: Διαχρονικά.
2: Ξέρετε, καμία οικονομία δεν μπορεί να πάει καλά αν η κοινωνία δεν πάει ίδια καλά. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση, αναπτύχθηκαν προσδοκίες από τις θέσεις που διατύπωναν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τελικώς άνθρακας ο θησαυρός.
1: Να ρωτήσω τον κύριο Καβαθά που ήρθε Θεσσαλονίκη και έκανε μια βόλτα στη Τζιμισκή και είδε ότι στα τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό και το αντίστοιχο σκηνικό είναι και στην Εγνατία οδό και στους παράδρομους κλπ. Ποια ήταν η εικόνα του, δηλαδή όταν ρώτησε και τους συνεργάτες του κλπ. Από εδώ από την Θεσσαλονίκη κλπ. Τι γίνεται ρε παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν ξέρω πόσο εναρμονίζεται με αυτό που λέμε ανάπτυξη και ιστορίες κλπ.
2: Όχι, η ανάπτυξη είναι στους δείκτες της οικονομίας και αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, θα έλεγα και σε μεγάλο κομμάτι της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας.
1: Κρατικοδίαιτης, μάλιστα.
2: Αυτοί που πήραν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πήγαν δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν ανάγκη δανειοδότησης, γιατί είχαν πρόσβαση στην αδειοδότηση μέσω των τραπεζικών οργανισμών, είχαν δυνατότητα να αντλήσουν πόρους από το χρηματιστήριο, από ομολογιακά δάνεια που μπορούν να εκδώσουν, ενώ η μικρή επιχείρηση, η οποία είναι αποκομμένη από κάθε τραπεζικό δανεισμό, από κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, λόγω των γνωστών ετήσεων μονάδων εργασίας που αποκλείουν το σύνολο της αυταπασχόλησης και το 75% των ατομικών επιχειρήσεων, που η αναπτυξιακή τράπεζα που θεσμοθετήθηκε πριν το 19 ως τράπεζα, αλλά μόνο σαν τράπεζα δεν λειτουργεί, συνεχίζει να είναι ταμείο, να μεταφέρει πόρους στις συστημικές τράπεζες, και άλλωστε είναι κάτι που εξαγγέλθηκε και προχθές στη ΔΕΘ. 1,5 δισεκατομμύριο για δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μέσω από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω των συστημικών τραπεζών. Άρα πάλι 65.000

0: Ναι. Αν λοιπόν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν γίνει τράπεζα, και μάλιστα τράπεζα ειδικού σκοπού, που στο επίκεντρο θα έχει τη μικρή επιχειρηματικότητα, θα τελειώσουν οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν θα ακολουθήσουν ούτε το ψηφιακό μετασχηματισμό, ούτε θα μεταβούν στην πράσινη οικονομία, με έτσι αποτέλεσμα να είναι μη ανταγωνιστικές και στο τέλος να κλείσουν.
1: Και να μην σας ρωτήσω, μισό λεπτό αν μου επιτρέψεις Γκέλη, και να μην ρωτήσω και για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι και επιχειρηματικά δάνεια, δεν είναι μόνο στεγαστικά για το σπίτι, είναι επιχειρηματικά δάνεια.
0: Ακούσατε εσείς κάτι από τον κύριο Πρωθυπουργό για το ιδιωτικό χρέος?
1: Τώρα αυτό είναι ρητορική ερώτηση.
0: Ναι, μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι σε σχέση με το ΑΕΠ είμαστε στο 130 το δημόσιο χρέος. Στο ιδιωτικό, που είναι 270 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέους στη χώρα, είτε και τα 100 και πλέον δισεκατομμύρια αφορούν τις τράπεζες και τα φάνς και τους σέρβισες. Δεν μίλησε για το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας των Ελληνίδων και των Ελλήνων, έναντι πινακίου φακής στα φάνς, τα οποία αναζητούν το 100% της δανειοδότησης, ακόμα και αν έχεις δώσει το 30-40% του δανείου, το έχεις εξοφλήσει. Αυτά πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία, αυτά πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες, γιατί η δύναμη είναι στα χέρια τα δικά μας. Γιατί εμείς με τη συμπεριφορά μας στις εκλογές αποφασίζουμε για το δικό μας μέλλον.
1: Είστε πάρα πολύ σαφείς. Περισσότερα σαφείς δεν θα μπορούσατε να είστε. Είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαθάς, ο οποίος ορθοτομεί και ορθογνωμεί μέσα από τις συγκεκριμένες, το σοφό, το σαφές. Δεν λέει περικοκλάδες, λέει συγκεκριμένα πράγματα.
2: Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, λοιπόν, που ήταν μαζί
1: τον
2: μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλύτερο.
0: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτάκια.
1: Μ' άρεσε η Γκέιλη. Γλώσσα δεν βάζεις μέσα, ρε παιδί μου. Όλη την ώρα.
0: Καλά, σου έλεγα τώρα, αλλά εντάξει.
1: Μην μου πετάξει κανένα νερό.
0: Μετά.
1: Αυτό ακούστηκε απειλητικά.

0: Αυτό ναι. Είναι απειλητικά.
1: Λοιπόν, μιας και λέγαμε πριν για την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά, ναι. Έχουμε σε εξέλιξη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε εξέλιξη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη γυναική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ευθύνη, ψυχική Μπράβο. Ανθεκτικότητα στην οικογένεια, πρώτες ζωές κλπ. Στο περίπτερο 14. Και επίσης να πω ότι έχουμε μέχρι τις 9 Time to Move, παίξε, ανακάλυψε, ταξίδεψε στην Ευρώπη. Είναι μία εκδήλωση που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η Ευρώπη. Έτσι. Δοκίμασε τις γνώσεις σου, μάθε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κινητικότητας, για την οποία πολλούς λόγους έγινε νωρίτερα, και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία, ωραία, γεμάτη δράση, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αύριο, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, από πολιτική, κομματική κλπ. Αναφορά, ποιοι θα μας επισκεφτούν εδώ?
1: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Προς το παρόν έχουμε βράδυ στα Βέντο. Ντάφνη Λόρενς σε live εμφάνιση. Ναι, όχι, λες εσύ, αλλά θα δεις πόσο κόσμο θα μας δοθεί σε λίγο.
0: Έχει νέα γενιά, τι και εμείς Μαρσό, είμαστε, άζε μας.
1: Και η Μαρσό στα Music και Dance Live της 90's Death. Συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Αυτά όλα θα φέρουν τον κόσμο εδώ. Να πούμε ότι είναι δωρεάν, βέβαια, όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι συναυλίες που γίνονται κάθε βράδυ στο stage της Death. Και είναι για όλα τα αγούστα φέτος. Δηλαδή εγώ είχα λίγο ένσταση για την εναρκτήρια, αλλά νομίζω τώρα το πάμε καλά. Το σημερινό είναι ωραίο.
0: Έχω την υποψία ότι κάποιοι καλεσμένοι, όχι σε εμάς κατά ανάγκη, δεν ήρθαν γιατί μάλλον συνδέονταν έμεσα ή άμεσα με την ιστορία, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις καλωσιές κλπ. Έχω την υποψία ότι κάπου εκεί πρέπει να τα... Εμείς,
1: ναι, ωστόσο, έχουμε ένα λεπτό καιρό για να χαιρετήσουμε και χαιρετάμε. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Λέει, χαιρέταμε στον Πλάτανο.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Γέλη Παπαθανασίου.
1: Μαζί σας και αύριο 6 το απόγευμα. 102
0: FM, R3. Εδώ, η ενημέρωση είναι εδώ. Συνεχίζεται το πρόγραμμά μας από τα στούντιο της R3, από το περίπτερο της R3 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, R3 102 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πυρακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στη Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 το πρωί αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσος και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Βίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην Πυρκαγιά, στη δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας, φωτιές σε Αχαΐα και Εύρο. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ, συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027. Με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτιρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση, αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Witkoff, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη η Μόσχα, προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. 12 νεκροί στο Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ. Συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτίριων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως στις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Steve Witkoff, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έφυγε η λάμψη του Σαββατοκύριακου για την πόλη μας, γέμισε η πόλη με κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη. Είχαμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα μέτρα ανακούφισης του κόσμου απέναντι στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα εισοδήματά τους. Πάρα πολλοί κόσμοι στην πόλη μας, πάρα πολλοί κόσμοι και στην έκθεση. Δρόμοι, καφέ, εστιατόρια, όλα γεμάτα. Συνεχίζεται η έκθεση για όποιον θέλει να την επισκεφθεί και το απέφυγε λόγω πολυκοσμίας. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα μαζί. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Όποτε θέλει κλείνει τον ήχο με ένα κουμπί. Τέτοια δύναμη έχει πάνω μου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Κάτσαμε μπροστά στη τηλεοράση το Σάββατο το απόγευμα, προς βράδυ, λίγο μετά τις 8, για να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Είχε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Το έδειξαν και τα νούμερα τηλεθέασης στο Earth News. Περίμενε ο κόσμος να ακούσει αν θα ενισχυθούν τα εισοδήματά του, αν θα είναι μέσα σε αυτούς που βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Το καλό είναι ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα περισσότερα, είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή φεύγουμε σιγά σιγά από τη λογική του επιδόματος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Το ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα είναι σε καλό δρόμο. Να πούμε ότι ουσιαστικά ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για το επόμενο διάστημα, το άμεσο, αλλά και ήταν και επί της ουσίας μια πρώτη γεύση του προγράμματος του οικονομικού που θα έχει η Νέα Δημοκρατία για αν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές που θα έχουμε το Μάρτιο ή το Μάιο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Θα το μάθουμε στους επόμενους μήνες πότε θα πάμε να ψηφίσουμε. Πάμε να δούμε έτσι συνοπτικά κάποια πράγματα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Από τον Νοέμβριο του 2026 η ενίσχυση συνταξιούχου άνω των 65 ετών αυξάνεται μόνιμα από 300 σε 400 ευρώ καθαρά. Από το 2027 θεσπίζεται το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ανακοινώθηκε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως το 2028 μέσω δύο αυξήσεων, το 2027 και στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και μειώνεται η προκαταβολή φόρου, ενώ καταργείται σταδιακά το τέλος επιτιδεύματος. Αυτό με το τέλος επιτιδεύματος ήταν ένα χρήσιμο μέτρο πραγματικά, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Θα δημιουργηθεί ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη με κρατική επιδότηση έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι τα 18 έτη, και αυτό είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή συζητήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ελπίζω αυτά τα μέτρα σήμερα που έγινε περαιτέρω εξήγηση του πώς θα εφαρμοστούν να τα καταλάβατε όλοι. Τα σημαντικά είναι ότι μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027. Σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028, ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%. Κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν μεταξύ άλλων και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Μειώνεται και το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές χοντρικής έως 30%, ανακοινώθηκε και αυτό. Τι άλλα έχω να σας πω, πάνω κάτω αυτό είναι, αυτά ανακοινώθηκαν. Το πώς θα υποδέχτηκε ο κόσμος θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες που θα γίνουν οι ανάλογες δημοσκοπήσεις. Σημασία έχει ότι μπαίνουμε σε μια λογική ότι κάτι πρέπει να επιστρέφεται στον κόσμο από όσα καταφέρνουμε σαν χώρα, και είναι σωστή λογική, δεν είναι λάθος. Αν βοηθούσε σίγουρα περαιτέρω και η κατάσταση, η διεθνής κατάσταση εννοώ, δηλαδή οι πόλεμοι που έχουμε δεξιά και αριστερά και αυξάνουν το κόστος της ενέργειας κυρίως. Σήμερα άκουγα τον κύριο Μητυλινέο που έλεγε στο Bloomberg ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν, και υπάρχει και το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, ο χειμώνας για την Ευρώπη θα είναι πρωτόγνωρα δύσκολος. Χρησιμοποίησε τη λέξη πρωτόγνωρα. Και όταν τα λένε άνθρωποι των επιχειρήσεων που είναι για χρόνια μέσα στις αγορές, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα σοβαρεύει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν αυτοί οι δύο πόλεμοι, που δεν βρίσκω και καμία λογική στο να συνεχίζονται πραγματικά.

Όσοι μπήκατε στα κοινωνικά δίκτυα το Σαββατοκύριακο, εκτός βέβαια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα είδατε ότι το μεγάλο θέμα που απασχόλησε την πόλη μας είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και κυρίως η σκηνή που στήθηκε στη Μεγάλη Παραλία και έχουν κάνει ένα τόπιμα, θα το πω εγώ. Έχουν συμπεριλάβει μέσα και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το επιβλητικό άγαλμα, εμβληματικό για την πόλη μας. Όλοι οι τουρίστες έρχονται για να φωτογραφηθούν σε αυτό το άγαλμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο της πόλης που είπε: και ποιος κοιτάει πια το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Δεν έχει σημασία αν εμείς οι Θεσσαλονικείς το έχουμε συνηθίσει και το Λευκό Πύργο έχουμε συνηθίσει. Να το κάνουμε τι δηλαδή, να το ανοίξουμε για να μπουν μέσα καντινιέριδες? Όχι. Αυτά είναι σημεία της πόλης τα οποία είναι αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό και πρέπει να τα σεβόμαστε. Δεν λέω ότι η εταιρεία παραγωγής δεν το σέβεται με αυτή τη σκηνή που έχει στήσει. Άλλωστε, σε αυτό το σημείο, πάλι έτσι, έχει ξαναγίνει συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, για όσοι θυμούνται, και πάλι ήταν μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Απλά τότε στήσανε την τελευταία μέρα και ξεστήσανε νωρίς το πρωί, οπότε κανείς δεν μπορούσε να το δει και να το διαδώσει και να πάρει τέτοιες διαστάσεις. Όλος ο κόσμος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τη σκηνή που έχει συμπεριλάβει μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλοι λέγανε για το πόσο προσβλητικό είναι αυτό, το πόσο άσχημη εικόνα είναι αυτή. Δεν θα διαφωνήσω μαζί τους, όπως δεν διαφώνησαν μαζί τους και αρκετοί από το Δήμο. Συγκεκριμένα θα σας πω, ο Γιώργος ο Δημαρέλος, ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, σε ανάρτησή του για το θέμα είπε: μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 200.000 κόσμου. Το 200.000 είναι λίγοι κατ' εμέ, θα έχει πάνω από 300-400.000 κόσμου και γι' αυτό τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρά για να μην έχουμε ατυχήματα, για τους δρόμους το λέω κυρίως. Απάντησε και η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Βρισκόμενη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12 Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να πούμε ότι η σκηνή είναι ανοιχτή, οπότε δεν κλείνει. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα φαίνεται από τη σκηνή. Το λέω αυτό για υποσημείωση. Σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του, συνεχίζει η εταιρεία παραγωγής. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Μάλιστα. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι είναι οριστικό, εκεί θα γίνει η συναυλία. Δεν αλλάζει η σκηνή, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα συμπεριλαμβάνεται μέσα στη σκηνή. Έχει μιλήσει και γι' αυτό και το έχει επιβεβαιώσει ο κύριος Γάκης. Η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε στο Δήμο ως όφιλε ένα σχέδιο σχετικά με το χωροταξικό της συναυλίας, το οποίο και εγκρίθηκε. Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε πως όταν είδε το σχέδιο θεώρησε ότι η σκηνή θα στηνόταν μπροστά από το άγαλμα. Τι να πούμε. Θα το καταπιούμε, θα ξεχαστεί, σε 6 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς, αλλά την επόμενη φορά που θα χρειαστεί κάποιο σημείο της πόλης να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, που είναι καλοδεχούμενα, δεν λέμε να γίνουμε σωστρεφείς και να μην έρχονται μεγάλοι καλλιτέχνες στην πόλη μας, άλλωστε γι' αυτό έχουμε και τόσα γήπεδα, καλό θα είναι να σεβόμαστε περισσότερα τα εμβληματικά σημεία αυτής της πόλης. Και δεν είναι και πάρα πολλά, οπότε ας διαλέξουμε τι θέλουμε για αυτή την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, Μόσχα. Προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σοβαρεύουν τα πράγματα στη γειτονιά μας και μιλάω για τους γείτονές μας εξ Ανατολής, για την Τουρκία. Σαφείς προειδοποίησεις σε όσους παρεμβαίνουν στις υποθέσεις Τουρκίας απίφθινε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση που είχε το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας του. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας, δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας. Ανέφερε, μην πέφτετε στην παγίδα ότι μπορεί να μιλάει μόνο για την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει ανοιχτά μέτωπα με τη Συρία, στη Βόρεια Σύρια, με τους Ισραηλινούς. Σαφώς έχουμε και εμείς σύνορα και ανοιχτές λογαριασμούς στο Αιγαίο με τους Τούρκους, αλλά μην το δένετε σκηνή κορδόνι ότι μιλάει για μας. Δεν τρέφουμε, λέει, καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Πολύ συχνά αναφέρεται ο Ερντογάν στην ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι τη γνωρίζει και τόσο καλά. Καταλήγοντας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει ότι η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδερφούς και τις αδερφές της, προσθέτοντας ότι όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν. Και μέσα στην ημέρα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Στρατιωτικής Άμυνας της Τουρκίας ότι εκτοξεύονται οι δαπάνες για το επόμενο έτος για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς κατά 230%. Θα επενδύσει δηλαδή στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε νέα όπλα και τεχνολογίες, θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα, θα κατασκευάσει καινούριους βαλιστικούς πυράβλους μεγαλύτερης εμβέλειας, θα επενδύσει, ήδη έχει επενδύσει σε drones στρατιωτικά, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στον κόσμο η Τουρκία στα drones. Πέρσι η Τουρκία εξόδεψε περίπου 20-30 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν 18η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες. Τώρα με το 230% του χρόνου, φανταστείτε σε ποια θέση θα ανέβει η Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η συσσόρευση όπλων από τόσες πολλές χώρες σε μια περιοχή που δεν θέλει και πάρα πολύ για να γίνει ανάφλεξη, γίνεται πάρα πολύ εύκολα, το έχει δείξει η ιστορία, να μην έχει τελειωτικό, να μην έχει κατάληξη σε μια πολεμική σύραξη. Δύσκολη περιοχή, δύσκολες οι συνθήκες, όταν υπάρχουν εμπόλεμες ζώνες πολύ συχνά παρασύρονται κάποιοι ηγέτες και κάνουν παραπάνω βήματα ενώ δεν θα έπρεπε. Καλό θα είναι να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη μεριά του πλανήτη, πολλά χρόνια ταλαιπωρείται, για να προχωρήσει οι ζωές όλων μπροστά.

Μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την αύξηση των κρουσμάτων βίας, κυρίως σε νεαρές ηλικίες. Εγώ προσωπικά από αυτό το μικρόφωνο έχω πει ότι είμαι υπέρ το να αυξηθούν και να οι ποινές ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή το 17, 18, 19, όταν προβαίνουν σε τέτοιες αξιόπινες πράξεις, πλέον δεν πρέπει να τους κοιτάμε με ελαφρυντικά, όταν γίνεται κατά εξακολούθηση, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από ένα καυγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε ένα κέντρο διασκέδασης, νυχτερινή διασκέδαση, σε ένα κλαμπ στα Γιάννητσά της Πέλλας. Από εκεί ξεκίνησε και συνεχίστηκε και στο κέντρο της πόλης ο καυγάς. Ο νεαρός, μετά την επίθεση που δέχτηκε με γροθιές από έναν 26χρονο, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και την Κυριακή το πρωί, συγκεκριμένα στις 8 το πρωί, κατέληξε. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του θύματος είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γιάννητσών. Και τώρα, με την εξέλιξη αυτή, δηλαδή με τον θάνατο του 27χρονου, όπως καταλαβαίνετε, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί σε φόνο πλέον. Και η ποινή θα είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη. Ηρεμήστε, η βία δεν είναι ποτέ λύση. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος έχει τα νεύρα του, αλλά τέτοιου είδους συμβάντα, δηλαδή να βλέπουμε νέους ανθρώπους για ασήμαντες, πραγματικά ασήμαντες καταστάσεις να οδηγούνται σε έναν τόσο σε ένα ξυλοδαρμό που τελικά κατέληξε ένας νέος άνθρωπος, μια μάνα έχασε ένα νέο παιδί, πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Φαντάζομαι η ποινή θα είναι σίγουρα 10 έτη. Οπότε ο 26χρονος θα έχει αρκετό χρόνο για να σκεφτεί αν η πράξη του ήταν σωστή ή λάθος.

Συνεχίζουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης μας. Στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, μια κοπέλα εντοπίστηκε στην πρασιά ενός ξενοδοχείου, μια 13χρονη, στην περιοχή του Βαρδαρίου, συγκεκριμένα στους Άγιους Πάντες. 13 ετών η κοπέλα, έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φυσικά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλική στήλη. Δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή της, επαναλαμβάνουμε, απλά χρειάζεται σίγουρα χειρουργική επέμβαση. Το επικρατέστερο σενάριο που μέχρι τώρα ξέρουμε είναι ότι η 13χρονη βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με ένα νεαρό αλλοδαπό. Ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο και οι δύο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να υπήρχε και μία ακόμη κοπέλα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Το ερευνάει αυτό η αστυνομία. Περιμένουν να συνέλθει η κοπέλα προφανώς και παρουσία παιδοψυχολόγου να δώσει κάποιες απαντήσεις στη 13χρονη για το τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Όλα είναι ανοιχτά μέχρι τότε. Προφανώς αναζητείται ο νεαρός αλλοδαπός που ήταν μαζί του. Σε βάρος του λέει έχει σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Μάλιστα, τι να πω, είναι σοκαριστική ηλικία 13 ετών σε μια πρασιά μετά από πτώση 5ου ορόφου. Πραγματικά είναι στιγμές που σκέφτομαι τις μητέρες και τους πατέρες αυτών των παιδιών και λέω πώς αντέχουν με τόσο άγχος μέσα στη μέρα να φεύγει το παιδί σου για ένα καφέ, για ένα ποτό και να μην ξέρεις αν θα γυρίσει. Και τώρα σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου, θα με καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα το καταλαβαίνω.

Την ώρα που η Γερμανία έχει σοκαριστεί με την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας, χιλιάδες Γερμανοί στο Βερολίνο βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ της δημοκρατίας και της παραμονής στη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά φυσικά των ναζιστικών οργανώσεων και άλλα πάρα πολλά. Σοκαρισμένος δήλωσε ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς από το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Ο καγκελάριος επισήμανε ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων επέλεξε κόμματα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μη δημοκρατικά και αναφέρει κάποια κόμματα. Αρχίζουν και αυξάνονται πάρα πολύ και οι φωνές που λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να έχει επηρεαστεί και από, από τη Ρωσία, δηλαδή μέσω της προπαγάνδας κάποιων ανθρώπων που πληρώνονται από τη Ρωσία. Σημασία έχει ότι η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Η Γερμανία είναι ζωτική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες αυτές οι φωνές που λένε καλά να πάθουν με την αιτιολογία ότι τότε στα μνημόνια η Γερμανία δεν μας φέρθηκε και πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μια διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη χρονική στιγμή κιόλας, που γύρω μας ο πλανήτης έχει 100 εστίες πολέμου και μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο και να βομβαρδίζονται και μια καινούργια χώρα. Πολύ θα πρέπει να το σκεφτούμε 10 φορές περισσότερο τι λέμε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ακόμα πιο ισχυρή από ό,τι είναι και επιτέλους να υψώσει φωνή απέναντι τόσο στις ΗΠΑ ως και προς τη Ρωσία, γιατί για τόσο καιρό μας θεωρούν πάρα πολύ κατώτερους και δεν μας δίνουν και καθόλου σημασία. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιρασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς, καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Την τιμή της Θεσσαλονίκης έσωσε ο Ηρακλής μόνο αυτό το τρίμερο που είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στη Super League. Κέρδισε σήμερα στις 6 ώρα τον Αστέρα Τρίπολης με 0-2. Μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε, γιατί το είδα το παιχνίδι. Μου άρεσε ο Ηρακλής. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά πάρα πολύ από τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε 2 ωραία γκολ. Οι καινούργοι παίχτες που ήρθαν δείχνουν ότι ξέρουν αρκετή μπάλα και θα βοηθήσουν σίγουρα το γυραιό. Και μακάρι, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή δεν θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής να μείνει στην κατηγορία. Μακάρι να κάνει και κάτι περισσότερο, εννοώ να βγει σε κάποια θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντιθέτως, το Σάββατο ο Άρης έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Το σκορ ξεγελάει, δεν ήταν τόσο κακός ο Άρης, δηλαδή μέχρι και το 65 ο Άρης ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπορούσε δηλαδή να πάρει κάτι, αλλά η ποιότητα της ΑΕΚ οδήγησε σε αυτό το 5-0. Εκεί κοντά στο 70-75 οι παίχτες του Άρη τα παράτησαν και γι' αυτό ήρθε αυτό το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ, που έχει παράπονα βέβαια από τη διατησία του παιχνιδιού της Κυριακής, έχασε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη γκρίνια στη στάξη στο φιλάθλο του ΠΑΟΚ. Μετά σε άλλο μικρόφωνο θα σας πω και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι αύριο η ΑΕΚ μπαίνει στο Champions League. Ξεκινάει, αντιμετωπίζει σε 8 παρατέταρτο τη LASK Linz. Καλή επιτυχία της ευχόμαστε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βαθμούς στο κυνήγι της 10ης θέσης στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι σοβαρά για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρει, γιατί η επόμενη αντίπαλή της είναι, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολη, μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να ήταν και πολύ καλό στο μάθημα της γεωγραφίας. Πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει, όπου περιλαμβάνει σαν αμερικανική επικράτεια τόσο τον Καναδά, το Μεξικό, αλλά και τη Γροιλανδία. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Καναδά βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Παραδοσιακά σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής για δεκαετίες ο Καναδάς, έχει πάρα πολλά προβλήματα στις εμπορικές συμφωνίες πλέον. Οι δασμοί κλονίζουν την οικονομία του Καναδά και πλέον ο Καναδάς δεν πηγαίνει με κλειστά μάτια, αρχίζει και συζητάει με άλλους εταίρους παγκοσμίως, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Πίστευε ότι θα βάλει δασμούς και κανείς δεν θα αντιδράσει. Αντιθέτως, ο Καναδάς δείχνει σθένος. Θα είναι ένα σύριαλ που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέσα στο χειμώνα, οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών. Ελπίζουμε βέβαια πάντα να καταλήξει δηλαδή ομαλά, να μην έχουμε άλλες περαιτέρω διενέξεις στον πλανήτη. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα μας λέει ότι περιμένει με ανυπομονησία τη συναυλία των Ημισκουμπρίων την Παρασκευή. Θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε θα την απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Και ο Θανάσης μας λέει ότι λίγο αργά για ραδιοφωνικό μήνυμα, αλλά εδώ και πάλι από κολυνδρό, προσπαθώντας, λέει, να συνέλθω από την επιστροφή στη δουλειά μετά την άδεια. Αν έχετε τόσο μεγάλο πρόβλημα όταν επιστρέφετε από την άδειά σας στην εργασία, γιατί κι άλλοι μου το έχετε πει, μια καλή λύση είναι να μην παίρνετε και άδεια. Όχι να διαμαρτύρεστε που πήρατε άδεια και γυρίσατε στη δουλειά, άλλοι δεν έχουν πάρει καν άδεια αυτή τη χρονιά. Οπότε να αισθάνεστε ευλογημένοι. Και μιας και μιλήσαμε για τη συναυλία των Ημισκουμπριών, να δώσουμε και μερικές ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Είπαμε, η Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αύριο στο φουαγγέ του Θεάτρου της Εταιρείας των Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο έργο Η Στρίγκλα που έγινε Αρνάκι του Σέξπιρ. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω, σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Εγγύηση. Το σινεμά στη γειτονιά συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου» στον αστικό Αμπελώνα, σκηνοθεσία Rob Reiner, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Body» του Stephen King. Τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού έξω από την πόλη. Βλέπετε πάρα πολύ εύκολα αυτή η ταινία. Δεν είναι από τα συνηθισμένα βιβλία του Stephen King, δεν είναι thriller-thriller. Να πάτε να τη δείτε. Το Σινέ Απόλλων κάνει αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Οι 7 Σαμουράι». Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και του Πάνου Μουζουράκη. Ο Γιώργος Νταλάρας, σε εξαναβολής συναυλία στο Θέατρο Γης, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και μην ξεχνάμε, ξεκινάει και το Annapolis World Music Festival 2026. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες μεταμορφώνουν αυλές, μνημεία, πάρκα, πλατείες και σοκάκια της Θεσσαλονίκης σε ανοιχτές μουσικές σκηνές. Πάω κάθε χρόνο, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, θα περάσετε καταπληκτικά. Η ατμόσφαιρα στην Άνω Πόλη, αλλά και οι άνθρωποι που φτιάχνουν ένα φεστιβάλ και το σέβονται πάρα πολύ, είναι εγγύηση για να περάσετε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο, ζήτησαν να σταματήσουν την AfD. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσία εγγενίασε η Φινλανδία. Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και σας πάω κατευθείαν στον Εμμανουέλ Μακρόν που στις 29 Αυγούστου έστειλε μια επιστολή στην Ursula von der Leyen με την οποία ζητάει καθολική απαγόρευση σε όλους τους νέους κάτω των 15 ετών στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα social media και Instagram και TikTok. Σε όλη την Ευρώπη, δεν μιλάει για τη Γαλλία, μιλάει να είναι καθολική απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη, γιατί πλέον και οι επιστήμονες το λένε, εγώ συμφωνώ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι επιπτώσεις του εθισμού αυτού των παιδιών στα social media είναι αποδεδειγμένες πλέον. Όλα αυτά που συζητάμε κατά καιρούς, η αύξηση της βίας, η απαξίωση της εκπαίδευσης, πολλές φορές ακόμα και οι διαλυμένες κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται και από τα social media. Το λένε πλέον ανοιχτά οι ειδικοί και είναι ώρα για να δράσουν αυτοί που πρέπει. Δεν ζητάει βέβαια επαόριστο απαγόρευση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο θα ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην δημιουργείται εθισμός στους νέους. Κανένας νέος μέχρι 16 ετών δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο μέσος όρος που περνάνε στα κινητά τηλέφωνα είναι κοντά στις 3,5 με 4 ώρες. Βάλτε και 6 ώρες σχολείο, βάλτε και δραστηριότητες, βάλτε και 8 ώρες ύπνο. Καταλαβαίνετε ότι το περισσότερο κομμάτι του ελεύθερου του χρόνου πλέον ένας νέος το περνάει στο κινητό του τηλέφωνο. Καλό είναι να μπουν κάποιοι όροι, να διασφαλιστεί ότι οι νέοι δεν βλέπουν πράγματα που δεν πρέπει να βλέπουν, να μπουν επιπλέον κανόνες, γιατί όπως είδαμε και στις ΗΠΑ που καταδικάστηκε το Facebook και ήρθε σε συμβιβασμό με κάποιες πολιτείες στις ΗΠΑ, βλέπαν πράγματα οι νέοι που δεν θα έπρεπε να βλέπουν. Μαζί με τον Μακρόν, πραγματικά μακάρι να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουν σε καθολική απαγόρευση της εισόδου των νέων στα κοινωνικά δίκτυα. Και για να τα προλάβω όλα, σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας πω την απάντηση του κυρίου Σαββίδη στις φωνές των οπαδών του ΠΑΟΚ που λένε να φύγει, να πουλήσει την ΠΑΕ και να φύγει μετά από τα ατυχή αποτελέσματα, αλλά κυρίως του χρεώνουν την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ο κύριος Σαββίδης απάντησε: «Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω τον Τουμπάουκ. Ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή, την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός». Αυτή ήταν η δήλωσή του. Δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια σε αυτούς που πιστεύουν ότι η οικογένεια Σαββίδη θα φύγει από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, δείχνει μια επιμονή και ένα όραμα για το μέλλον. Ας τα βρούνε όμως, δεν χρειάζεται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε πρόσωπα, ούτε μια συγκεκριμένη χρονιά. Ας τα βρούνε, ας στηρίξουν την ομάδα του ΠΑΟΚ στα δύσκολα και οι καλύτερες μέρες θα έρθουν.

Είχα διαβάσει σε συνέντευξη ότι όταν γράψαν το Enjoy the Silence οι Depeche Mode ήταν τόσο σίγουροι ότι γράψαν ένα τραγούδι που θα μείνει στο χρόνο και θα το λατρέψουν όλοι, που μείνανε ξύπνοι, λέει, εκείνο το βράδυ και προσπαθούσαν να βρουν κάποιον στη δισκογραφική τους εταιρεία για να τους το βάλουν να τα ακούσουν. Δεν έβρισκαν, και από την επιθυμία που είχαν να το μεταδώσουν, να το παίξουν σε κάποιο αυτή για να ακούσουν μια τρίτη γνώμη, μπήκαν στο αμάξι, ενώ ήταν νύχτα, ταξίδεψαν αρκετά χιλιόμετρα, πήγαν στη δισκογραφική και τους ανάγκασαν σε εισαγωγικά να το ακούσουν, και όλοι μαζί φυσικά καταλάβαν ότι γράφτηκε ένα τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία. Πάμε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, όπου ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, παράγουμε περισσότερους influencer από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε σε αυτή τη χώρα, κατηγορήθηκε, συνελήφθη και κατηγορείται ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Καταλάβατε τι σας είπα? Ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, κανονίζοντας ο ίδιος να τους βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Το συνέλαβαν λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο ίδιος, μετά από έρευνα που έγινε, φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου μέσω των οποίων βρίσκονταν οι πελάτες. Μάλιστα, κανονικά, έτσι, υπήρχαν και φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών και παρόλα αυτά βρίσκονταν πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 33χρονος προέβαλε στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Άλλο αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Ο 33χρονος κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς πορνογραφία ανηλίκων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Επίσης υπάρχουν οι κατηγορίες για μαστροπία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, των αστυνομικών υπαλλήλων που πήγαν να το συλλάβουν, και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Καλή φυλακή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ευχόμαστε του κύριου. Η ποινή θα είναι αρκετά μεγάλη και για αυτόν. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Δεν χρειάζεται να μπείτε να ψάξετε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών. Δεν είναι και τόσο γνωστός, μόνο αν έχετε την περιέργεια. Να πούμε μπράβο στην ελληνική αστυνομία που τον τελευταίο καιρό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι των ανήλικων κοριτσιών που έχουν προβλήματα με το διαδίκτυο και τις αγγελίες αυτές τις συγκεκριμένες, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Μπράβο στα παιδιά που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο.

Ξέρετε που χρωστάμε το συγκρότημα οι Pix Lux? Μείνανε για παραπάνω από 20 χρόνια και γράψαν αυτές οι κομματάρες που ακούμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε στις συναυλίες τους. Στο ότι ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας δεν ήξερε να μαγειρεύει καλά. Και τι εννοώ? Όταν οι Pix Lux στην αρχή του συγκροτήματος δεν πήγαιναν και πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν βγάζανε αρκετά χρήματα, ο Φίλιππος Πλιάτσικας σκέφτηκε να τα παρατήσει όλα. Είχε ανοίξει μάλιστα, λέει, μια πιτσαρία με τον αδερφό του. Αλλά δεν κράτησε και πάρα πολύ, γιατί, λέει, δεν υπήρχαν χρήματα για να βρούνε υπαλλήλους και μάγειρα, οπότε δουλεύαν αυτοί μέσα στο μαγαζί. Ο ίδιος δεν ήξερε, λέει, ούτε να σουρώνει τα μακαρόνια. Έβαζε τα μακαρόνια μέσα στο πιάτο με το νερό, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, η πιτσαρία δεν πήγε πάρα πολύ καλά και αναγκάστηκε να συνεχίσει να γράφει τραγούδια και να γεμίζει στάδια. Αυτοί που ζήσαμε την καλή εποχή των Big Slacks εκείνα τα χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είδατε, μερικές φορές η μοίρα φροντίζει από μόνη της για να δημιουργηθούν θρύλοι. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 12. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΔΕ. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από την Δυτική και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για το σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μία διέξοδος αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο θετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το σύνταγμα της χώρας του. Η Κόβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.